0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά, λέγοντας

καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

εμένα τα παλιά τραγούδια μας σε μια καινούργια διασκευή. Άστο το σιώσει.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με ραγδαία κλιμάκωση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Ριάντ, καθώς και εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας στη Σαουδική Αραβία. Ο εκπρόσωπος των Χούθη, Γιαχία Αλ-Σαρέα, δήλωσε ότι χρησιμοποιήθηκε μεγάλος αριθμός βαλιστικών πυράβλων και πυράβλων κρούζ και ντρόουνς εναντίον ευαίσθητων τοποθεσιών στο Ριάντ και εγκαταστάσεων της κρατικής πετρελαϊκής και ενεργειακής εταιρείας Αράμκο στο Γιαμπού στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις σαουδαραβικές επιχειρήσεις εναντίον της Σανά, πρωτεύουσας της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους Χούθη. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, ύστερα από τη νέα επίθεση που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, άλλαξε και το πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέστρεψε σφεσμένα στο Λευκό Οίκο από το Camp David. Εβδομάδα επαφών στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινά αύριο για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και τη Silicon Valley και τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός θα παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες ως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και το πρόγραμμά του επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες, αυτών των επενδύσεων και της οικονομίας, της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και στις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε χθες για έναν 34χρονο ορειβάτη από την πυροσβεστική στον Όλυμπο μετά τον τραυματισμό του κατά τη διάρκεια της ανάβασης στο βουνό. Ο 34χρονος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο κοντά στη σπηλιά Ιθακησίου σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής έλαβε κλήση από το 112 για τον τραυματισμό του 34χρονου τις μεσημβρινές ώρες χθες. Και αφού εντοπίστηκε, κινητοποιήθηκαν 11 πυροσβέστες με 3 πυροσβεστικά οχήματα της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και της πυροσβεστικής υπηρεσίας λιτοχώρου. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον 34χρονο και με τη χρήση ορειβατικού εξοπλισμού κατάφεραν να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Κλειστή για τα αυτοκίνητα θα μείνει σήμερα από τις 3.30 το μεσημέρι ως τις 8.30 το βράδυ η λεωφόρος Νίκης στη Θεσσαλονίκη, από το ύψος της Βενιζέλου έως και το ύψος του Λευκού Πύργου. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, ενώ κλειστή θα είναι αύριο και η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχιάς, ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο. Η Ολλανδική αστυνομία διέλυσε το Σάββατο αρκετές εκατοντάδες ακροδεξιούς διαδηλωτές στη Χάγη, αφού ξέσπασαν επεισόδια βίας, με τις τοπικές αρχές να απαγορεύουν προγραμματισμένη πορεία στην πόλη κατά των πολιτικών για τη μετανάστευση και το άσυλο. Η αστυνομία προχώρησε σε αρκετές συλλήψεις, αφού διαδηλωτές άρχισαν να πετούν πυροτεχνήματα και αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών. Οι διαδηλώσεις οργανώθηκαν από ακροδεξιές ομάδες κατά των πολιτικών για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Νταβίντ Φανβίλ ζήτησε μέσω του X εξαιρετικά αυστηρή αντιμετώπιση όσων συμμετείχαν στα επεισόδια, τα οποία χαρακτήρισαν ιδιαστικές εικόνες. Στις 11 το πρωί πραγματοποιείται στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις αναμένεται σήμερα στη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δορίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τα πιο ωραία πρωινά.
6: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
1: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
6: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
1: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
6: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 8.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 11 με 3 ώρες που θα έχουμε συζητήσεις, θα έχουμε τις ειδήσεις μας, θα έχουμε τα σχόλια μας, θα έχουμε τις συνεντεύξεις μας. Θα έχουμε και τη μουσική μας βέβαια, αλλά θα έχουμε εκπλήξεις. Μπορεί να έχουμε και εκπλήξεις, θα δούμε.
0: Εδώ θα είμαστε ως τις 11. Η Σοφία Σακαλή είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

0: Τι λέει ο καιρός?
1: Ο καιρός λέει ότι αυτή την ώρα έχουμε 20 βαθμούς και σήμερα θα έχουμε άλλη μια αρκετά ζεστή ημέρα, αλλά πρόσεξε τι γράφει.
0: Έλα, συννεφιές βλέπω τώρα.
1: Με συννεφιά, με μια ελαφριά συννεφιά. Πρόσεξε τι γράφει ο μετεωρολόγος Μιχάλης Χιούτας και έχει ενδιαφέρον. Τελειώνει το καλοκαίρι, λέει. Έχουμε μπροστά μας δύο ακόμη σχεδόν καλοκαιρινές μέρες, δηλαδή Κυριακή και Δευτέρα. Mm. Πριν ο Σεπτέμβρης αλλάξει πρόσωπο. Την Τρίτη έρχεται ο φθινοπορεινός βροχερός αέρας με ψυχρότερες αέριες μάζες που θα έρθουν στη χώρα μας, βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και τη θερμοκρασία να κάνει βουτιά με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας κατά 5 ως 7 βαθμούς, με τις μέγιστες να περιορίζονται στους 23-25. Αυτά από την Τρίτη. Και κάπως έτσι, λέει ο Μιχάλης Χιούτας, έρχεται το φθινόπωρο. Μέσα σε δύο μέρες η ατμόσφαιρα θα αλλάξει θερμικό πρόσωπο. Οι βροχές θα καθαρίσουν την ατμόσφαιρα. Ο δροσερός αέρας θα κατέβει από τα βουνά. Και οι νύχτες σιγά σιγά θα γίνουν πιο ψυχρές. Το διαβάζω γιατί νομίζω ότι τα περιγράφει πάρα πολύ ωραία. Σαν να τόνιωσα αυτό το ψυχρό αεράκι που λέει θα φυσήξει από την Τρίτη.
0: Λοιπόν, κίνηση χτες είχαμε παντού προς τις θάλασσες, προς τις κοντινές ακτές και γενικά η πόλη κινήθηκε. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε η πόλη δεν πολύ κινείται. Υπάρχει μια ψιλοκίνηση στην Εγνατία όσοι κινείστε με τα αυτοκίνητά σας. Δεν έχουμε το χθεσινό φαινόμενο στον περιφερειακό, τουλάχιστον ακόμη. Δεν θα το έχουμε μάλλον. Οπότε όσοι κινείστε με το αυτοκίνητό σας και μας ακούτε από εκεί, σκοπεύετε να το πάρετε, να ξέρετε ότι δεν θα συναντήσετε κάποια ιδιαίτερη κίνηση ούτε στο κέντρο της πόλης, ούτε στον περιφερειακό, ούτε προς τα έξω.

0: Να πούμε τα χρόνια πολλά μας στο Στάθη, την Ευσταθία και τη Θεοπίστη που γιορτάζουν σήμερα.
1: Βεβαίως, χρόνια τους πολλά. Ευστάθιος,
0: Ευστάθιος. Ευστάθιος, Ευσταθία. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα επανέρχεται το μέτρο της πεζοδρόμης στη Λεωφόρο Νίκης το απογευματάκι. Από τις 3.30 συγκεκριμένα μετά το μεσημέρι μέχρι και τις 8.30 το βράδυ πεζοδρομείται η Λεωφόρος Νίκης από τη Βενιζέλου μέχρι το Λευκό Πύργο με απόφαση του Δήμου Θεσσαλονίκης και με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, η οποία εορτάζεται μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου.
1: Πάντως σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα καθαρισμού, οπότε μην πετάτε τίποτα στη Λεωφόρο Νίκης όπως κυκλοφορείτε. Οπότε μπορεί να τρέξετε κιόλας, γιατί είναι και Διεθνής ημέρα Πανεπιστημιακού Αθλητισμού. Αν είστε φοιτητής, οπωσδήποτε πρέπει να τρέξετε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, οι άχρηστες πληροφορίες ημέρας. Όχι και τόσο άχρηστες, εντάξει, εν πάση περιπτώσει.
0: Έχουμε και πασαρέλα τώρα, στην παραλία, τι? Να πούμε.
1: Νέα πασαρέλα.
0: Αυτή
1: νέα παραλία,
0: εκδήλωση,
1: νέα πασαρέλα. 12, γιατί 12, 12η χρονιά.
0: Η 12η, την εκδήλωση που κάνει ο Σύλλογος Φίλοι της Νέας Παραλίας. Και θα γίνει σε αυτό το κομμάτι φέτος, ανάμεσα στην Αριστοτέλους και στην Πλατεία Ελευθερίας. Και η φετινή εκδήλωση, διαβάζουμε ότι αντλεί έμπνευση από την ιστορία της Θεσσαλονίκης στο μετέχμιο του 19ου και του 20ου αιώνα, την περίοδο εκείνη για την οποία διαβάζουμε, έτσι, ότι η Θεσσαλονίκη ήταν ένα κοσμοπολιτικό κέντρο, ένα κέντρο εμπορίου, πολιτισμού. Με τους δρόμους της, τι ωραία που τα περιγράφουν οι διοργανωτές, να πλημμυρίζουν από τις μυρωδιές των μπαχαρικών και τις ευρωπαϊκές αρωματικές νότες.
1: Αυτό είναι πιο ωραία. Βλέπουμε τις καρποστάλ εκεί, τα καραβάκια κτλ. Κάνουμε στην άκρη τους χαμάλιδες που κουβαλούσαν οι άνθρωποι το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί πέρα. Και βλέπουμε τι ωραία τα λογάκια, λέει, πηγαίνανε με τα τέτοια, τα υπήλατα. Και πού κάναν τα κακά τους, με συγχωρείτε λίγο, αυτά τα υπήλατα. Βρωμούσε, έζεχνε. Λοιπόν, να μην ωρεοποιούμε και το παρελθόν. Εντάξει, εμείς βλέπουμε τις καρποστάλες. Ζεις εκείνη την εποχή, γιατί λίγο αρχίζω και τρελαίνομαι και με αυτά τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει καμία σχέση με την, με την εκδήλωση, βέβαια. Μόνο ανακύκλωση,
0: ωραία,
1: λέει.
0: Το να βλέπουμε όμως το παρελθόν έτσι με αυτή τη διάθεση, με τη ρετρό, ναι, και να επιδιώκουμε το
1: παρόν.
0: Ας
1: βλέπουμε το παρόν
0: έχει
1: καλύτερα.
0: Και ενδιαφέρον, γιατί είναι, λέει, γιατί κάνει και αναφορά στην πρώτη γυναικεία συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη που έγινε το 1908 στο Θερινό Θέατρο του Λευκού Πύργου με κεντρικό θέμα τα δικαιώματα των γυναικών.
1: Γιατί λέει μόνο ανακύκλωση? Προφανώς είναι το μήνυμα αυτής της. Είναι τα ρούχα και όλα αυτά που είναι από ανακυκλωμένα υλικά.
0: Ότι
1: έτσι,
0: τα πάντα είναι έξυπνες ιδέες.
1: Επαναχρησιμοποιημένα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ωραία όλα αυτά.
0: Σε κάποια υλικά.
1: Ωραία όλα αυτά. Η Νίκη πεζοδρομημένη στις 3.30 το μεσημέρι. Και τι θα κάνουμε με την κυκλοφορία μας? Η κυκλοφορία μας θα διεξάγεται μέσω των οδών Βενιζέλου και Μητροπόλεως. Καταλαβαίνετε τώρα. Και θα αφιδρομηθούν οι οδρός Πλουτάρχου Δημοσθένους ως συνήθως για την εξυπηρέτηση όλων όσων των κατοίκων και γενικά ολόκληρων.
0: Είναι μία δραστηριότητα, μία, ας πούμε, ένα θέμα για το οποίο κάθε φορά θα ακούγονται και οι δύο πλευρές. Για άλλους είναι πάρα πολύ ωραίο το να πεζοδρομείται εκεί η Λεωφόρος Νίκης, ευκαιρία για βόλτα, να πλημμυρίσει ο δρόμος, να χαλαρώσει ο κόσμος. Για άλλους είναι όχληση και μεταφορά του προβλήματος στους άλλους δρόμους.
1: Δεν είναι λάθος οι ώρες. 3.30 το μεσημέρι, 8.30 το βράδυ. Θα ήταν καλύτερο να γίνει το πρωί μέχρι το μεσημέρι, το απόγευμα, για να μπορέσει η Κυριακή να μπορέσει ο κόσμος όταν γυρίζει οπουδήποτε.
0: Εντάξει, ακόμα έχει ζέστη και προφανώς αυτό μέτρησε. Ποιος θα πάει τώρα 12 η ώρα να βολτάρει στην παραλία?
1: Εγώ, με ένα ποδηλατάκι.
0: Εσύ, ειδικά μετά από εδώ.
1: Ναι, όχι μετά από εδώ.
0: Πάνε στις 3.30 και εσύ.
1: Στις 3.30 θα έχω φάει και θα έχω βαρύνει. Δεν μπορώ να κάνω
0: ποδήλατο.
1: Δεν γίνεται. Λοιπόν. Τι, ωραία. Έχουμε, εντάξει, θα πάμε. Τι
0: έχουμε και την ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας σήμερα. Μια έτσι ιδιαίτερα φορτισμένη επέτειος μνήμης, να πούμε, με εκδηλώσεις στη μνήμη όλων αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο εδώ στη Θεσσαλονίκη όσο και σε άλλες, σε όλη την Κεντρική Μακεδονία.
1: Ναι. Εδώ στην Νεάπολη θα γίνει
0: Νεάπολη,
1: η επιμνημόσυνη δέηση του Καθεδρικού Ναού Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως, χώρος αντίον του Σεβασμίου του Μητροπολίτη Νεαπόλεως Σταυροπόλεως τον κύριο Βαρνάβα. Και θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνω στο Μνημείο Προσφυγικού Ελληνισμού στις 10 όλα αυτά, σε λίγο δηλαδή. Το ψηφιδωτό που βρίσκεται στον άβλιο χώρο του Ναού Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως, εκεί πέρα απεικονίζει το πλοίο που μετέφερε τους Έλληνες της Μικράς Ασίας ως πρόσφυγες, ένα από τα πλοία, ως πρόσφυγες στην Ελλάδα. Όπως είπες και εσύ, σε όλη την Κεντρική Μακεδονία για την ημέρα Εθνικής Μνήμης θα γίνουν εκδηλώσεις στις έδρες όλων των ενωτήτων. Οπότε Αν βρεθούμε εκεί, καλό είναι να αφήσουμε ένα λουδάκι, να τιμήσουμε αυτή την ημέρα και να θυμηθούμε και γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Καλό είναι να τις τιμούμε τις μέρες, αλλά είναι μια καλή αφορμή να πηγαίνουμε στο παρελθόν με διάθεση έτσι, ιστορικού, όχι αναθεωρητική, αλλά να ψάχνουμε την αλήθεια γενικά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τα πιο ωραία πρωινά.
2: Με τη Χρύσα Νάνου
1: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
2: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.
1: Και την εφημερίδα τους, τα πιο ωραία πρωινά, δεν τη θέλουν.
2: Δεν τη θέλουν και την έχουμε εδώ μπροστά μας με τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων, τα οποία τώρα θα τα ξεφυλίσουμε και θα τα σχολιάσουμε μαζί. Καθημερινή ξεκινάμε και έχει το σκίσο του Δημήτρη Χατζόπουλου, πρέπει να είναι αυτό. Να δω. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είναι το αφιέρωμα στην, το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας, το λέει. Δείχνει διάφορα γάντια, γαντοφορεμένα χέρια να ρίχνουν σε μια κλεψίθα διάφορα κατασκευάσματα από ενέσεις, από φιαλίδια, κοκτέιλ βιταμινών, πλάσμα, πεπτίδια, συνένζυμα, βλαστοκύτταρα. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Νομίζω ότι πολλές εφημερίδες έχουν κάτι τέτοια θέματα. Παρίσι, Αθήνα ετοιμάζουν το κομμουνικέ για το καλώδιο και πώς η Τουρκία κάνει πολιτική με τα ερευνητικά. Εδώ θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα. Και το Τζίνι έχει βγει από το λιχνάρι, λέει.

0: Κωνσταντίνος Δασκαλάκης του MIT και ο Χρήστος Παπαδημητρίου του Columbia. Columbia το λέω καλά.
1: Columbia.
0: Κορυφαίοι Έλληνες ειδικοί μιλούν για τον κίνδυνο μιας ανεξέλεκτης τεχνητής νοημοσύνης. Κανείς τους δεν είναι έτσι καθησυχαστικός. Και βλέπουμε και αυτό με τον

0: εισαγγελίες και 3 μικρά γραφεία για πάνω από 10.000 συνεργούς φακέλους και 30 νέες καταγγελίες την ημέρα. Αυτό δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικό. Και κάτι αθηναϊκό που όμως μπορεί να μας αφορά και εμάς. Στο κέντρο της Αθήνας η αισθητική Disneyland εξαπλώνεται με ζωτοποδίο, με μεξικάνικη αυλή, θεματικά καφέ, πλαστικά λουλούδια. Το αισθητικό πρότυπο που πρώτα επικράτησε στο ψηρή βρίσκει μιμητές και νομίζω ένα σειράκι, πλάκα, υγεία, ειρήνη. Κάποιοι το λένε εξευγενισμό, κάποιοι άλλοι όμως το λένε. Ας μην πω πώς το λένε. Λοιπόν, αυτά από την Καθημερινή. Πάμε στο Βήμα.
1: Πάμε και στο Βήμα. Το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού, λέει, το Βήμα δεν είναι απόρριτο. Κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα εντοπίζει το Βήμα, στα προσωπικά δεδομένα αξιωματούχων και πολιτών. Πώς? Μέσα από πλατφόρμες που πολλούν, όπως γράφει το Βήμα, τηλεφωνικούς αριθμούς και ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπουργών και στρατιωτικών, στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, λέει, και με μία απλή συνδρομή, λίστες με τα στοιχεία των υπαλλήλων, των υπουργείων, διάφορων υπουργείων και της Εθνικής Αρχής Κυβέρνου Ασφάλειας. Τώρα τι να πούμε,
0: το
1: δεν
0: έχει το νούμερο του Πρωθυπουργού εκεί, το δημοσιεύει.
1: Όχι, τα έχει με γκρι έτσι σκιασμένα.
0: Ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ διχάζει τη Νέα Δημοκρατία, λέει το Βήμα, και πώς τη διχάζει η υποψηφιότητα Φλωρίδη και η αντιδράση της για τους εξοκοινοβουλευτικούς. Εδώ, η υποψηφιότητα εδώ στην Α Θεσσαλονίκη.
0: Και όχι μόνο. Να δούμε πώς θα πάει αυτό.
1: Τι άλλο διαβάζουμε? Μαύρες τρύπες, αποκαλυπτική έκθεση της αρχής διαφάνειας.
0: Πού είναι μαύρες τρύπες?
1: Είδου και η αντιγύρανση. Το
0: καλά,
1: θέμα
0: εννοείται,
1: που είπαμε. Να δούμε
0: εννοείται
1: αν θα υπάρχει παντού πρωτοσέλιδο που δεν θα αναφέρεται στην αντιγύρανση.
0: Ναι.
1: Τι λέει το Βήμα? Τα 101 είδη, τα μυστικά των πρώτων της μακροζωίας. Νέα μελέτη ρίχνει φως στους μηχανισμούς που οδηγούν κάποια είδη να ζουν εκατοντάδες χρόνια, ανοίγοντας δρόμους και για την ανθρώπινη αντιγύρανση. Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Η απογευματήρια δεν έχει αντιγύρανση σε πρωτοσέλιδο.
1: Καθόλου τίποτα.
0: Έχει ρέστα Μητσοτάκη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όμως η κρίση μάχη στην Ευρώπη κατηδίαν επαφές στις ΗΠΑ. Θα θέσει το θέμα των τιμών των καυσίμων σε απευθείας συνομιλίες με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Ακόμα και στο περιθώριο της Γενικής Συνελεύσης του ΟΗΕ. Θα πάρει η Γενική Συνελεύση του ΙΕΘ για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης απόφαση της Ελλάδας. Οκ. Okay. Λοιπόν, ο Ρούμπιο έρχεται στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Οκτώβριο, και η εφημερίδα αναλύει τι φέρνει όλο το γεωπολιτικό παρασκήνιο, τι μας φέρνει, ποια είναι η ατζέντα, συγκυρία και τι γίνεται με τα Red Alert με την Άγκυρα. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ο Αντώνης Σαμαράς ψαρεύει σε αντισυστημικές δεξάμενες, όπως δείχνουν και τα δίχτυα του Μεσίνιου σε νέα κρατήρια και όπως δείχνουν και δημοσκοπήσεις. Και αρχίζει και το EuroLeague και κάνει ένα αφιέρωμα η εφημερίδα. Η ισχυρή αιώνη και μια δωδεκάδα από το Φιγουρσάφι, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι τα μεγάλα φαβορή φέτος για την EuroLeague και δεν αποκλείεται φέτος, Χρήσα, να δούμε για πρώτη φορά και έναν ελληνικό τελικό, γιατί οι περισσότερες ομάδες έχουν αποδυναμωθεί, ενώ οι δύο ελληνικές έχουν δυναμώσει και όπως είδαμε και χτες και άλλες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έχει δυναμώσει πάρα πολύ,
1: ναι,
0: παρά λίγο να νικήσει τον Παναθηναϊκό στο τελικό αυτό του τουρνουά του Παύλος Γιαννακόπουλος. Και τι ωραίες εικόνες με τους προέδρους μαζί, να είναι χωρίς τα έκτροπα και να είναι μια δυνατή αναμέτρηση, αλλά σε φιλικό επίπεδο. Λοιπόν, αυτά από την απογευματινή.
1: Πάμε και στον Ελεύθερο Τύπο. Το κεντρικό του θέμα: ανατροπή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, του Συμβουλίου της Επικρατείας, μάλλον στις προσλήψεις. Παράθυρο για μονιμοποίηση συμβασιούχων. Τι αναφέρει η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ανάβει πράσινο φως για διορισμούς 9.000 εργαζομένων σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Για πρώτη φορά μπαίνει διπλή μοριοδότηση στην προϋπηρεσία, δεν παραβιάζεται η διαδικασία του ΑΣΕΠ, τερματίζεται η ομοιρία των διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Σε ποιους φορείς του κράτους θα έχει εφαρμογή το νέο σύστημα μονιμοποίησης προσωπικού? Και ακόμη, αποκλειστικό από τον Ελεύθερο Τύπο, νέες αποκαλύψεις από τη δημοσιογραφική έρευνα του Ιάσονα Πιπίνη. Η Βενεζουέλα, εκείνη η ξεχασμένη ιστορία, στήριξε τον Τσίπρα με κάθε τρόπο που μπορούσε, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Μαρτυρία πρώην αξιωματούχου του Καράκας για τη μυστική συνάντηση των Τεμίρ Πάρος και Σαμουέλ Μανκάδα με τον Αλέξη Τσίπρα τον Ιούνιο του 2012.
0: Ο Ιάσου Πιπίνης δεν είναι ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα Λατινοαμερικής?
1: Ναι, υπήρξε μία, ο συνάδελφος, μία μαύρη βαλίτσα, λέει το ρεπορτάζ εδώ.
0: Ναι, αλλά τώρα το ρεπορτάζ το κάνει ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, βέβαια.
1: Και ακόμη, Συνέντευξη, κοίταξε ένα ωραίο θέμα. Συνέντευξη του Αδριανού Γολέμη, του πρώτου Έλληνα αστροναύτη.
0: Ναι.
1: Το να δω την Ελλάδα από το διάστημα θα είναι κάτι μοναδικό. Και το να
0: Πού
1: δούμε η αλήθεια.

0: Και εμείς θα την ξεχωρίσει. Από παντού, από όπου και να πας, θα την ξεχωρίσει.
1: Μικροί είμαστε.
0: Και να δούμε και εμείς την Ελλάδα μέσα από τα μάτια, από το φακό του Αδριανού Γολέμη, όταν με το καλό βρεθείς στο διάστημα, και για μας θα είναι κάτι μοναδικό. Έρευνες επίσης, αναφορά φυσικά στις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στον Ελεύθερο Τύπο, κλειδιά οι τοξικολογικές και το πελατολόγιο.
1: Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot, λέει η Real News στο πρώτο σελίδο της. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να βαθμίσουν 6 πυροβολασχίες αεράμινα σε νησί γείτονες από την δύναμη στο Αιγαίο. Και παρουσιάζει η εφημερίδα αυτό που, την παρουσίαση μάλλον που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης από εκπρόσωπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας. Όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανση η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξη που ισχύει για τους αγρότες. Και επιδότηση δηλαδή θα γίνει απευθείας στην Αγγλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει και από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό το οριζόντιο, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα.
1: Είπαμε και με το ΦΠΑ και με τον ειδικού μέσου φόρου, κάπως έτσι είναι, αυτή είναι αυτό το δίλημα. Το ενισχύει ακόμα και αυτούς τους έχοντες, αλλά και οι μη έχοντες πρέπει κάπως να βρουν. Ανεξέλεκτη η παρατρική στην Ελλάδα, με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, κάνει ένα ρεπορτάζ η εφημερίδα και καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα. Και εδώ ένα θέμα που μας αφορά, οργή για τον μπλόκο στην Εγνατία. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει η περιφέρεια Ηπείρου, καθώς μεγάλο μέρος του αυτοκινητοδρόμου παραμένει αποκλεισμένο εδώ και 9 μήνες. Είναι το θέμα με τα τούνελ, έτσι, στα οποία ακόμα δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες. Όλο αυτό είναι προληπτικά κλείσανε από κατάστασης, ενώ και τα διόδια της αυξάνονται έως και 170%. Και υπάρχουν αντιδράσεις φυσικά γι' αυτό.
0: Πάμε και στο πρώτο θέμα. Τα δύσκολα φεγγάρια του χειμώνα, λέει το πρώτο θέμα, και είναι πια η ενεργειακή έκρηξη τιμών, τα μέτρα ενίσχυσης Μητσοτάκη και το παζάρι στο Eurogroup για να πάρουμε λεφτά από το πρωτογενές πλεώνασμα. Γιατί τώρα ο Ερντογάν ταράζει τα ήρεμα νερά, διερωτάτε το πρώτο θέμα. Και επίσης φυσικά αναφορές στο θέμα των ημέρων. Η χαρά του Κομπογιαννίτη, το 20 μέχρι 30% των ασθενών ψάχνει για εναλλακτικές θεραπείες. Και άκου τώρα εναλλακτικές. Από παρασίτωση και υπνοθεραπεία έως αντιγύρανση, longevity και κβαντική ιατρική, διαμορφώνεται ένα επικίνδυνο τοπίο, όπως απέδειξε η υπόθεση Μαζονάκη. Η σκοτεινή αγορά της αιώνιας νεότητας.
1: Ναι.
0: Αυτή η μύθη.
1: Το ξέρουμε και από τον Dorian Gray αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Μακεδονία εδώ. Ξεκίνησε η μακρά προεκλογική περίοδος. Φανέρωσαν τα χαρτιά τους οι πολιτικοί αρχηγοί. Τους έχει όλους εδώ πέρα κεφαλάκια μέσα σε μια σύνθεση πολιτική. Νέα δεδομένα από το βήμα της ΔΕΘ. Νέα δεδομένα εγώ δεν είδα, αλλά τέλος πάντων μετά την έκθεση άνοιξε η αυλαία λέει τις πολύμινες προεκλογικές περίοδος. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Οικονομία πρόωρη, ενεργειακή βάρη χειμωνιά. Και ποιος έχει την ευθύνη για τα δέντρα που αποτελούν κίνδυνο, ένα ρεπορτάζ για τον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης από τη Μακεδονία, και το σχέδιο για τη φύλαξη δημοτικών κτηρίων από τον κεντρικό δήμο, από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Χωρίς ταβάνι στέγη στη Θεσσαλονίκη, το κόστος αγοράς και νοικίες ανά περιοχή και ανισότητες οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα από το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Και τα νέα ρόστερ παρουσιάζει ολοκληρωμένα ΠΑΟ, ΚΑΡΙ και Ηρακλή στο αθλητικό κομμάτι.
0: Μάλιστα. Πάμε και στον Ελεύθερο Τύπο. Στον Ελεύθερο Τύπο, τον είδαμε. Τον Τύπο Θεσσαλονίκης. Άλλος τύπος είναι αυτός. Το κεντρικό θέμα στα σκαριά μεγάλη επένδυση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Αυτή η μεγάλη επένδυση, για την οποία μάθαμε αυτές τις μέρες, η Πηλαία αποκτά νέο επιχειρηματικό και εμπορικό τοπόσιμο και αστικό πάρκο. Είναι το ακίνητο που στέγαζε το παλιό εργοστάσιο της Siemens.
1: Μάλιστα.
0: Και ακόμη. Ο κολυμβητής με τα δύο γκίνες που ένωσε Ελλάδα-Ιταλία έκανε την απόσταση σε λιγότερο από μια μισή μέρα.
1: Τέλει.
0: Πρόγραμμα Child's A, η φωνή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων για επιμέλεια. Ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο.
1: Πολύ ωραία. Ξέρεις ο Ερντογάν ότι βρίσκεται σε απλοκάμια της Μέδουσας. Έτσι λέει η Ελεύθερη Ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Μια ανάσα πριν τα 12 μίλια λέει. Εν πάση περιπτώσει.
0: Μου θύμισε τώρα κάτι κόμικ εκεί, Ιταλών σκητσογράφων που έχουν αυτά τα πλάσματα με τα πλοκάμια.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι ο Ερντογάν.
0: Και πιάνουν μέσα ένα εφιαλτικό έτσι ως εικόνα, να το σκεφτείς.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν μερικά από τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Να το ξαναπούμε, εσείς μπορείτε να πάτε να αγοράσετε μία περισσότερες μέσα στις σελίδες, όχι μόνο στις κυριακάτικες, θα βρείτε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα πάντα, και είναι ο κόπος πολλών συναδέλφων που δουλεύουν για αυτές, και καλό είναι να ενισχύουμε τις εφημερίδες, αν και μειώνονται τα μέρη με τα οποία μπορεί κάποιος να τις αγοράσει, να τις βρει. Ωστόσο, οι επίμονοι πάντα βγαίνουν κερδισμένοι.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα ως την Άνοπόλη τώρα, όπου ετοιμάζεται μια σειρά εκδηλώσεων. Ετοιμάζονται εκδηλώσεις οι οποίες συνδέονται με τη μουσική, το χώρο και την παράδοση. Mm-hmm. Το 21ο Σεριάνι στη λαϊκή μας παράδοση. 21ο. Ναι. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις αυτή την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Η έναρξη θα γίνει με μια πατινάδα στα σοκάκια της Άνοπόλης. Είναι εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, οι φίλοι της παράδοσης, σε συνεργασία με την Τρίτη Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, και εμείς θα συζητήσουμε με την υπεύθυνη επικοινωνίας της διοργάνωσης, την Νάνση Δογραμματζή, που έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα, κυρία Δογραμματζή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς σας βρίσκουμε, οι ετοιμασίες είναι πια στην τελική ευθεία που λέμε?
2: Είμαστε πανέτοιμοι, είμαι στο πικ της προετοιμασίας μας και περιμένουμε με χαρά όλο τον κόσμο να μας ακολουθήσει σε αυτές τις τρεις εκδηλώσεις που ετοιμάσαμε για φέτος. Είναι πρώτη φορά τρεις ημέρες εκδηλώσεις και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Να πούμε έτσι λίγο για κάποια ιστορικά στοιχεία. Πώς ξεκίνησε το Σεριάνι αυτό στην Άνοπόλη? 21ο είναι μια μεγάλη πορεία.
2: Ο σύλλογος μας αρχικά θα πω ότι έχει το σύνδεξη το 2008, παρόλα αυτά λειτουργεί ως ομάδα της χορευτική ομάδα του τότε Τρίτη Δημοτικού Διαμερίσματος, τουλάχιστον από το 2004. Οπότε καταλαβαίνετε, από τότε είχαμε συνεργασία με τότε Δημοτική Κοινότητα και κάναμε αυτή την εκδήλωση.
0: Μάλιστα. Ναι. Η οποία έτσι αυτή η πρωτοβουλία τι στόχο είχε?
2: Κυρίως να παρουσιάζονται τα τμήματα του συλλόγου ή της ομάδας, τέλος πάντων, και να δείχνουμε στον κόσμο προς τα έξω ότι η παράδοση είναι και εδώ και είναι ζωντανή.
1: Ναι. Πατινάδα τι λέει, όταν εννοείται τι λέτε? Φαντάζομαι όχι με πατίνια, έτσι, κάτι άλλο.
2: Όχι, όχι,
0: πατινάδα, η παρέλαση αυτή με τα...
1: Πατινάδα,
0: η μουσική, ναι, παρέλαση, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το πούμε έτσι.
2: Είναι στην ουσία μια μουσική διαδρομή. Ναι. Παλιότερη πατινάδα γινόταν επισκοπού, ας πούμε, πατινάδες του γάμου.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι ακριβώς θα έχουμε φέτος, είναι η τρίτη χρονιά της πατινάδας που τη διοργανώνουμε.
1: Και κυκλοφορείτε στους δρόμους της Άνοπόλης, δηλαδή?
2: Ακριβώς.
1: Πού θα πάει, την Τρίτη είναι αυτό, έτσι?
2: Ορίστε.
1: Την Τρίτη είναι αυτό, λέω.
2: Την Τρίτη στις 7 η ώρα θα ξεκινήσουμε από την πλατεία Στεργίου Πολυδόρου. Είναι η περιοχή της Μεσαίας Πορτάρας.
0: Ναι.
2: Το πάρκο πίσω από τη Μονή Πλατάδων, για να πούμε έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Θα ξεκινήσουμε εκεί, θα είναι η συνάντησή μας. Από εκεί θα φύγουμε σε ένα μικρό κομμάτι της Ακροπόλεως και από εκεί θα κατεβούμε τα σκαλάκια της Αγάθωνος, νομίζω λέγεται η οδός, η οποία μας βάζει μέσα στο σοκάκι της Άνοπόλης. Θα γυρίσουμε, θα κάνουμε μια μεγάλη στάση στην πλατεία της Ψηθέας, στην οποία θα γίνει η επόμενη εκδήλωση, έτσι για να δει ο κόσμος το πού θα γίνει και η εκδήλωση. Γίνεται μια πολύ μεγάλη στάση εκεί πέρα και μετά συνεχίζουμε πάλι με τα ρόνια και τις μουσικές μέχρι τον τελικό μας προορισμό, που είναι ο αύριος χώρος του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλίας επί της Ολυμπιάδος. Δηλαδή θα περάσουμε και από την Ολυμπιάδος λίγο.
0: Πολύ ωραία. Τώρα φέτος διαβάζουμε στο πρόγραμμα, κυρία Δογραμματζή, ότι εστιάζεται στην μουσική παράδοση του Βορείου Αιγαίου και τις Ποράδες.
2: Ακριβώς. Θα παρουσιαστούν από τον δικό μας σύλλογο περιοχές όπως είναι η Λέσβος, η Χίος. Θα κάνουμε μια βόλτα και από τη Θάσο και θα έχουμε καλεσμένο το Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο της Κοπέλου, την μεγάλη μας τιμή που θα είναι μαζί μας, για να μας παρουσιάσουν τα ίδια και τα έθιμα. Και επίσης την επόμενη μέρα, στις 26 στις 11.30 στο χώρο του Συλλόγου μας Ολυμπιάδου 40α στην Άνοπόλη, θα γίνει από τον Σύλλογο της Κοπέλου η παρουσίαση της παραδοσιακής κοπελίτικης φορεσιάς.
0: Πολύ ωραία.
1: Μάλιστα. Τώρα σχετικά με ας κάνουμε και μια πιο φιλοσοφική συζήτηση σχετικά με την παράδοση. Μιλώντας για παράδοση, τώρα υπάρχει μια διχονομία, πάντα υπήρχε. Την παίρνουμε και τη συντηρούμε αυτούσια και προσπαθούμε να την διατηρήσουμε ως κόρη οφθαλμού και την παρουσιάζουμε με τρόπο που και εσείς και άλλοι κάνετε, ή την πειράζουμε και λίγο για να είναι πιο έφεπτη λίγο στις νεότερες γενιές? Τι λέτε?
2: Θα σας πω, είναι μεγάλο θέμα αυτό, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ που το θέσατε. Αγαπώ αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, καταρχάς η παράδοση είναι εξελίσσιμη. ας ξεκινήσουμε από αυτό. Mm-hmm. Γιατί αλλιώς ξεκίνησαν τα πράγματα, δεν ξέρει κανένας πως ξεκίνησε μια παράδοση ενός τόπου, ας πούμε, για να φτάσει μέχρι εδώ που έφτασε. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν μερίδες και μερίδες, mm-hmm. Οι οποίες προσπαθούν να κρατήσουν αυτό που ξέρουν και να το παραδώσουν, ας πούμε, στους υπόλοιπους που μεταλαμπαδεύσουν, mm-hmm. όπως ακριβώς το ξέρουν, mm-hmm. έτσι. Υπάρχουν όμως και οι υπόλοιποι που θα πω εγώ ότι γύρω στη δεκαετία του 80 έγινε αυτό το τραγικό, έγιναν τραγικά λάθη, mm-hmm. επειδή προσπαθούσαν να αναπτύξουν το εθνικό φρόνημα και να μπει ο κόσμος στα παραδοσιακά, προσπάθησαν να μορφύνουν λίγο τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να το δει και να λένε «Ουάου, κάτι φαντασμογορικό», mm-hmm. έτσι, και να το αποδεχτούν. Ναι. Γιατί εγώ τουλάχιστον όταν ξεκίνησα να χορεύω, εγώ είμαι στα 40 πηγαίνω, ας πούμε, και όταν ήμουν πιο μικρή μου λέγανε «Α, χορεύεις, ας πούμε, φλάχικα» ή αυτά. Υπήρχε ένα έτσι bullying, να πω, ένα είδος, ναι. από το παιδιά, από τα υπόλοιπα παιδιά. Παρ' όλα αυτά, εμείς το κρατήσαμε, mm-hmm. και το δώσαμε. Τώρα, αυτή την εποχή που ζούμε, mm-hmm. είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Είμαστε και στην εποχή του ίντερνετ, του δικτύου που βοηθάει σε αυτό, και ο κόσμος βλέπω ότι επιστρέφει στο παραδοσιακό, mm. πολύ πιο άνετα και με πολύ μεγαλύτερη ευθύνη.
1: Γιατί ψάχνει να βρει μια ασφάλεια, κάτι σε έναν
2: ακριβώς.
1: κόσμο που ρευστοποιείται.
0: Και γέμισε η Ελλάδα πανηγύρια. Mm. Όλο το καλοκαίρι γίνονται πανηγύρια και βλέπουμε παραδοσιακούς χώρους που αναβιώνουν, που ίσως να είχαν
2: και ξεχάσει. Αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η μουσική, τα ακούσματα, mm. η μουσική με όμικρο γιώτα, mm-hmm. που βάζουν μπροστά την παραδοσιακή μουσική, έτσι ώστε να μπορέσει να εξελιχθεί η δική τους η μουσική, η νεανική μουσική.
0: Βέβαια, εσείς εκεί τον κόσμο πώς τον βλέπετε να συμμετέχει στην Ανοπόλη, έτσι κρίνοντας από προηγούμενες διοργανώσεις, έχετε καταφέρει να τραβήξετε και νέο κόσμο?
2: Εννοείται αυτό, ναι. και αυτό το βλέπω πιο πολύ με την Πατινάδα, γιατί είναι κάτι πιο απελευθερωμένο. Δεν είναι κάτι στημένο όπως θα πάμε να δούμε συμμαχιστικά. Εντάξει, δηλαδή είναι κάτι που συμμετέχει και ο ίδιος ο κόσμος. Mm-hmm. Θα έρθει, θα χορέψει, κανείς δεν θα τον πει πώς χορεύεις ή δεν θα χορεύεις.
1: Ναι, ναι.
2: Ή θα είναι απλά μια παράσταση και θα έρθει ο άλλος και θα τον άντε πάνω εδώ χορευτικά. Mm-hmm. Δεν είναι. Ο κόσμος κουράστηκε πιο από αυτά του είδους τα θεάματα. Θέλει ναι. να είναι και λίγο διαδραστικά.
1: Μπράβο, να είναι διαδραστικά, να
2: είναι κάτι διαφορετικό
0: και ναι. να και, συμμετέχει.
1: Και θα συμμετέχουμε γιατί πάτε, και εμείς θα έρθουμε, γιατί πάτε, ξεκινάτε από ψηλά. Αν ξεκινούσατε από χαμηλά προς πάνω, στην ανηφόρα, δεν ξέρω αν θα έρχονταν οι ίδιοι.
2: Την πρώτη χρονιά ξεκινήσαμε από το σύλλογο που είναι στην Ολυμπιάδα 40α.
0: Και ανηφορήσατε.
2: Ναι, ανηφορήσαμε. Κάνουμε πιο μικρή βόλτα, να σα πω την αλήθεια. Ήταν το πρώτο, α πούμε, εγχείρημα. Ο κόσμος όμως εκεί ακολούθησε.
1: Ακολούθησε, αλλά με βαριές ανάσες.
2: Πέρσι βρήκαμε μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή που σου προσφέρει και μεγαλύτερη ιδέα να δεις πολλά πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κατεβαίνοντας και βλέποντας και το Ηλιοβασίλειο με τη Θεσσαλονίκη, το οποίο
1: όντως.
2: Θα πω εγώ ότι ανταγωνίζεται το Ηλιοβασίλειο με τη Σαντορίνη.
1: Καλύτερο είναι αυτό, ανταγωνίζεται. Καλύτερο είναι. Καλύτερο είναι. Και δεν έχουμε τόσους τουρίστες να είναι από πάνω μας.
0: Και το λέμε και αντικειμενικά τώρα αυτό. Δεν
2: υπάρχει.
0: Η φορεσιά αυτή από τη Σκόπελο που έρχεται, τι το ιδιαίτερο έχει, έτσι σας έχουν πει οι άνθρωποι που θα τη φέρουν?
2: Οι χωριστές από τη Σκόπελο, καταρχάς θα πω ότι έχουν πολύ, οι Σκοπελίτες έχουν μια πολύ ωραία ιστορία στη Σκόπελο, να μας δείξουν την καθημερινότητά τους, το πώς ζουν, το πώς τα ήθη τους, τα αίσθημά τους, θα μας τα δείξουν όλα αυτά, ειδικά και τη φορεσιά τους, η οποία είναι μια πολύ φαντασμογορική φορεσιά.
1: Όντως, ναι.
2: Και ναι, πραγματικά
1: Σκοπελίτη,
2: θα είναι πολύ ωραίες εικόνες.
1: Σκοπελίτη και Τρόπιτα δεν θα έχουν μαζί τους, φαντάζομαι, έτσι.
2: Το
1: ρίχνω σαν ιδέα, δείτε το.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα έχουν.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, μακάρι να έχουν.
0: Κύριε Δογραμματζή, να σας ευχαριστήσουμε.
1: Ραντεβού την Τρίτη, λοιπόν, στην Καρδινάδα, 7 η ώρα.
2: Περιμένουμε και την Τρίτη στις 7 η ώρα
1: και
2: την Παρασκευή στις 8.
0: Θα δροσίσει και όλα.
1: Α, και την Παρασκευή, ναι, οκ. Και δύο πατινάδες.
0: Θα δροσίσει και όλα.
1: Α, συγγνώμη, ναι, ναι.
2: Ναι, την Παρασκευή είναι και δική μου εκδήλωση.
1: Θα έχει και δροσιά, μια χαρά είναι. Θα μπορέσουμε να κάνουμε τη διαδρομή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολύ. Καλή επιτυχία.
2: Γεια
1: σας, γεια σας.
0: Η Νάνση Δογραμματζή, υπεύθυνη επικοινωνία της διοργάνωσης Εργιάννης στη λαϊκή μας παράδοση, ήταν μαζί μας.
1: Πάω για σκοπελίτικη. Πάω για σκοπελίτικη τυρόπιτα τώρα.
0: Είσαι έτοιμος για να συμμετάσχεις?
1: Θα πάω. Το λέω από τώρα, θα πάρω τον Κωστή και θα πάμε. Αφού έχει κατηφόρα, μια χαρά είμαστε. Θα τσουλήσουμε.
0: Είναι νομίζω μια πάρα πολύ όμορφη ελληνική συνήθεια αυτή η πατινάδα. Δηλαδή τη βγάζω τη μουσική και τη χαρά μου, γιατί συνήθως όπως
1: είπε.
0: Ναι, έχει σχέση και με τη Μαντινάδα και με τα Ιόνια νησιά, κάπου είχα διαβάσει, και είχε κάνει πολλή δουλειά πάνω σε αυτό η Δόμνα Σαμίου.
1: Ναι, ωραία.
0: Στην οποία βοηθήσει, οφείλουμε πολλά, να πούμε, για τη μελέτη τη ελληνική λαϊκή παράδοση.
1: Να γιατί σήμερα. Λίγο καιρός,
0: θα βοηθήσει,
1: γιατί,
0: εντάξει. Πιστεύω ότι δεν θα. Ίσα θα το.
1: Μια χαρά,
0: θα
1: ωραίο ακούγεται.
0: Και τη χαρά. Λοιπόν,
1: πάμε
0: να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με ραγδαία κλιμάκωση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Ριάντ και εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας στη Σαουδική Αραβία. Ο εκπρόσωπος των Χούθη, Γιαχί Αλ-Σαρέα, δήλωσε ότι χρησιμοποιήθηκε μεγάλος αριθμός βαλιστικών πυράβλων και πυράβλων κρούζ και ντρόουν εναντίον ευαίσθητων τοποθεσιών στο Ριάντ και εγκαταστάσεων της κρατικής πετρελαϊκής και ενεργειακής εταιρείας Αράμκο στο Γιανμπού στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις σαουδαραβικές επιχειρήσεις εναντίον της Σανά, πρωτεύουσας της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους Χούθη. Παράλληλα, η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή μετά τη νέα επίθεση που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας μετέβαλε το πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέστρεψε εσπευσμένα στο Λευκό Οίκο από το Camp David. Οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών την ίδια ώρα εξέδωσαν προειδοποίηση ασφαλείας προς τους Αμερικανούς που βρίσκονται σε χώρες της Δυτικής Ασίας, προτρέποντάς τους να είναι σε εγρήγορση εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων στην περιοχή. Εβδομάδα επαφών στις ΗΠΑ ξεκινά τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και τη Silicon Valley και τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός θα παραμείνει στις ΗΠΑ ως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με το πρόγραμμά του να επικεντρώνεται στους άξονες των επενδύσεων και της οικονομίας, της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και στο πεδίο των διεθνών επαφών στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ενός 34χρονου Ριβάτη έστησε η πυροσβεστική χθες στον Όλυμπο μετά τον τραυματισμό του κατά την ανάβαση. Ο 34χρονος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο κοντά στη σπηλιά Ιθακησίου σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Η κλίση στην πυροσβεστική έγινε από το 112 για τον τραυματισμό του 34χρονου με συμβρινές ώρες χθες και μετά τον άμεσο εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν 11 πυροσβέστες με 3 πυροσβεστικά οχήματα της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ καθώς και της πυροσβεστικής υπηρεσίας λιτοχώρου. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον 34χρονο και με τη χρήση ορειβατικού εξοπλισμού τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από όπου τον παρέλαβα στενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον διακόμισε σε νοσοκομείο. Κλειστή για τα οχήματα θα μείνει σήμερα από τις 3.30 το μεσημέρι ως τις 8.30 το βράδυ η λεωφόρος Νίκης στη Θεσσαλονίκη από το ύψος της Βενιζέλου έως και το ύψος του Λευκού Πύργου. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Κλειστή θα είναι την Δευτέρα η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Σύμφωνα με την Τροχαίο, ο αποκλεισμός θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της Τρίτης. Η Ολλανδική αστυνομία διέλυσε το βράδυ χθες αρκετές εκατοντάδες ακροδεξιών διαδηλωτών στη Χάγη, αφού ξέσπασαν επεισόδια βίας με τις τοπικές αρχές να απαγορεύουν προγραμματισμένη πορεία στην πόλη κατά των πολιτικών για τη μετανάστευση και το άσυλο. Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις αφού κάποιοι διαδηλωτές άρχισαν να πετούν αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών. Οι διαδηλώσεις οργανώθηκαν από ακροδεξιές ομάδες κατά των πολιτικών για τη μετανάστευση και το άσυλο, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης της χώρας να ζητά μέσω του ΕΚΣ εξαιρετικά αυστηρή αντιμετώπιση όσων συμμετείχαν στα επεισόδια που τα χαρακτήρισε αηδιαστικές εικόνες. Στις 11 το πρωί πραγματοποιείται από το πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Στην αθλητική επικαιρότητα, δίχως νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι στο Κλεάνθης Βικελίδης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Το 0-0 έμεινε στο τέλος με τον Άρη να φτάνει τους 7 βαθμούς και τον Ηρακλή να διατηρείται αήττητος μετά την ήττα της πρεμιέρας με ένα βαθμό λιγότερο. Με αρκετές επιστροφές στο αρχικό σχήμα αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Πανετολικό. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θέλει να δώσει συνέχεια στις δύο διαδοχικές νίκες της. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις αναμένεται σήμερα ο καιρός στη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Εκατόνδυο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τα πιο ωραία πρωινά.
6: Με τη Χρύσα Νάνου
5: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
6: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 9. Η ζωή Μούσιου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα είμαστε παρέα εδώ για 2 ώρες, ως τις 11.
1: Ως τις 11 θα είμαστε εδώ πέρα και θα έχουμε διάφορες συζητήσεις και διάφορες έτσι αναλύσεις, γιατί να μην το πω. Λοιπόν, μου ήρθε ένα μήνυμα, λέει ότι το απόγευμα λέει πιθανότητα καταιγίδων στην Θεσσαλονίκη. Ξέρεις κάτι γι' αυτό?
0: Για καταιγίδες, κοίταξε, δείχνει γενικά έτσι ένα πράγμα και...
1: Αυτό που μας έρχονται ειδοποιήσεις με κάτι τέτοια και μας αναστατώνουν, δεν θέλω, τέλος πάντων.
0: Δεν φαίνεται να έχει τώρα βροχή, να σου πω.
1: Άρα τι μου το στείλανε,
0: σήμερα,
1: ρε παιδί
0: μου. Συννεφιά, ναι.
1: Θέλω να πάω βόλτα το απόγευμα.
0: Ιδιαίτερο. Τώρα εντάξει, ξέρεις, αυτές οι μπόρες, ας το πούμε έτσι, είναι και απρόβλεπτες. Την τελευταία φορά που έβρεχε, τα apps στα κινητά μας έβγαλαν, ναι, τη βροχή τη στιγμή που ξεκίνησε. Μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχαν τίποτα, γιατί προφανώς δεν είναι εύκολο να προβλεφθούν αυτά. Έχουν το χαρακτήρα του ευνηδίου.
1: Μα ωραία το ανέλησε. Λοιπόν, αλλά δεν μου απάντησες αν θα πάρω ομπρέλα ή
0: όχι. Καμιά φορά δεν μπορείς να το αποκλείσεις, ναι, αυτό το ενδεχόμενο.
1: Λοιπόν, τέτοια ώρα λέγαμε χτες τι γίνεται, ρε παιδιά, στον περιφερειακό. Μην πάτε από εκεί. Τώρα σας λέμε μια χαρά είναι, παιδιά. Πάτε από εκεί.
0: Δεν υπάρχει κάποιο θέμα.
1: Δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει, έχει κάποιες εργασίες που είναι σε κάποια σημεία, αλλά αυτό δεν επηρεάζει καθόλου την κίνηση, η οποία δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς γενικώς. Και ούτε στην Θεσσαλονίκη, μέσα στο κέντρο της πόλης Θεσσαλονίκη, τέλος πάντων, στο κέντρο της πόλης αντιμετωπίζεται κάποιο ζήτημα. Βλέπω μια κινητισούλα όμως στην Καραμαλή. Τι, ακόμη φεύγετε? Κάποιοι θέλετε και σήμερα να πάτε βόλτα εκεί? Έγινε λίγο χαμός εδώ στις κοντινές παραλίες, Χρύσα, χτες, έτσι.
0: Ναι,
1: είχε,
0: ναι,
1: κόσμο παντού, Περαία, πιο πέρα, κοντινές χτες Χαλκιδικής. Ο κόσμος εκμεταλλεύτηκε την ωραία ηλιόλουστη τη μέρα και πήγε τη βόλτα του έτσι και σήμερα. Θυμίζουμε λοιπόν ότι από τις 3.30 έτσι η Λεωφόρος Νίκης πεζοδρομείται
0: μέχρι τις 8.30.
1: Οπότε αν θέλετε να το συνδυάσετε με τη βόλτα σας και να απολαύσετε και την παραλία έτσι μια ωραία χωρίς αυτοκίνητα.
0: Η κυκλοφορία των οχημάτων, να θυμίσουμε, ότι θα γίνεται από την οδό Μητροπόλεως και φυσικά όλες τις από εκεί πέρα την Εγνατία και πιο πάνω.
1: Έτσι.

0: Πάμε λίγο να δούμε την πολιτική επικαιρότητα μέσα από τα μάτια του κυρίου Πέτρου Παπά, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, βουλευτή Κιλκής, αλλά όσον ούπο υποψήφιο βουλευτή πρώτης Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κύριε Παπά.
1: Καλημέρα.
2: Κυρία Νάνο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας από αυτό που μας καίει όλους, έτσι. Τα ενεργειακά, τις μεγάλες αυξήσεις, το δυσίωνο μέλλον που προβλέπετε, αλλά και τις αντιδράσεις της κυβέρνησης. Διαβάζουμε τώρα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα θέσει το θέμα με αφορμή την μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πώς βλέπετε τις κινήσεις της κυβέρνησης?
2: Είναι τελείως προσχηματικό αυτό το οποίο κάνει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πολύ καλά γνωρίζει ότι θα μπορούσε να είχε μειώσει ήδη τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν χρειάζεται κάποια ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πέσει στο ελάχιστο της τιμής που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς έχουμε 70 ευρώ το λίτρο στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα μπορούσαμε να πέσουμε στα 0,34 λεπτά, 34 λεπτά. Το ίδιο και στο ντίζελ, από τα 41 που τιμολογούμε θα μπορούσαμε και εκεί να πέσουμε στα 34-35 λεπτά. Επίσης, ο ΦΠΑ, γιατί είναι γνωστό και πρέπει να το ξέρουν αυτό οι ακροατές σας, δεν πληρώνουμε μόνο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, πληρώνουμε και ΦΠΑ πάνω στην τιμή των καυσίμων. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε 24%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ως κατώτατο φόρο ΦΠΑ στα καύσιμα το 15%. Αν ήθελε δηλαδή η κυβέρνηση, μπορούσε να μειώσει τον φόρο στα καύσιμα. Πολλές χώρες στην Ευρώπη το κάνανε. Πολλές χώρες χωρίς να ζητήσουν άδεια έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και κάποιες μάλιστα όπως η Πολωνία, η οποία ζήτησε ειδική άδεια να πέσει στο ΦΠΑ στο 8%. Εμείς έχουμε 24%, η Πολωνία έχει 8%. Το αποτέλεσμα είναι να είμαστε η έκτη ακριβότερη αυτή τη στιγμή στην αμόλυβδη βενζίνη, να είμαστε η δέκατη ακριβότερη στο ντίζελ και όλα αυτά μετακυλίονται φυσικά στην αγορά, μετακυλίονται στις μεταφορές, μετακυλίονται στα προϊόντα. Άρα πολύ αργά ο Πρωθυπουργός και με απόλυτα προσχηματικό τρόπο δήθεν κόπτεται για το να μειώσει τις τιμές στα καύσιμα και σε όλη την αλυσίδα της αγοράς. Μια κυβέρνηση η οποία δεν επέβαλε κανόνες στην αγορά, η οποία δεν επιβάλλει ελέγχους, η οποία δεν στελέχωσε επαρκώς την ΔΥΜΕΑ, τα πρόστιμα που επιβάλλονται είναι χάδια, δεν έλεγξε τις ενδομηλικές συναλλαγές. Μια κυβέρνηση που επέλεξε την πραγματικότητα να ενισχύσει τα ολιγοπόλια, να μην τα ελέγξει. Το ΠΑΣΟΚ, να θυμίσω ότι προτείνει την φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπολίων. Έχει για τις τράπεζες ήδη καταθέσει δύο τροπολογίες να φορολογηθούν με 8% για τη χρήση του 25 και 26, το οποίο θα μπορούσε να μας δώσει 400 εκατομμύρια για τουλάχιστον έξτρα στον κρατικό προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση επιλέγει αλλιώς και δίθεν τώρα θα δώσει τη μάχη στον ΟΗΕ.
0: Ναι.
2: Πραγματικά νομίζω ότι κοροϊδευόμαστε, θα σας το πω έτσι απλά.
0: Η λογική όμως των επιδοτήσεων, υποστηρίζει και η κυβέρνηση αλλά και πολλοί αναλυτές, είναι πιο στοχευμένη από μια γενική μείωση φόρων έμεσων όπως το ΦΠΑ, που μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και οι έχοντες, ενώ ότι οι επιδοτήσεις πάνε στοχευμένα.
1: Όπως και οι επισκέπτες της χώρας, οι τουρίστες.
0: Ναι.
1: Με αυτό κάτι το οποίο επαναλαμβάνει συχνά η κυβέρνηση είναι ότι από το ΦΠΑ θα ωφελούνταν και οι ξένοι επισκέπτες της χώρας, κάτι το οποίο δεν ξέρουμε αν είναι αυτή τη στιγμή το ζητούμενο.
2: Οι επιδοτήσεις ήταν λίγες, ανεπαρκείς, έγιναν αργά. Άρα να πούμε ότι η Πορτογαλία, η Ισπανία και όλες αυτές οι χώρες που μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην πραγματικότητα δεν νοιάζονται για το να πάρουν στοχευμένα μέτρα και θέλουν απλά να ξοδεύουν λεφτά ή να μην εισπράττουν στον κρατικό προϋπολογισμό τους. Αυτά όλα και πάλι θα πω ότι είναι προσχηματικά, είναι ανακριβή. Αν πάρεις ένα γενναίο μέτρο το οποίο θα ρίξει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα ρίξει το ΦΠΑ, στην πραγματικότητα δεν θα εσχροκερδίσεις βάρος των πολιτών. Και μιλάμε για όλους τους πολίτες και κάποιοι μπορεί να βρεθούν για λίγα ευρώ εκτός του μέτρου που θα πάρεις. Δηλαδή κάποιος που έχει ένα εισόδημα χαμηλό αλλά είναι για 50 ή 100 ευρώ πάνω από το όριο που βάζεις εσύ, δεν αδικείται από το να εσχροκερδεί το κράτος εις βάρος του. Και στην πραγματικότητα τι να κάνει, να συσσωρεύει ένα τεράστιο πρωτογενές πλεώνασμα το οποίο το διαθέτει για να αποπληρώσει προώρα τα δάνεια. Δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται είναι αδιανόητο. Σε μια παγκόσμια κρίση, αντί να κοιτάξεις πώς να βελτιώσεις και λίγο να αλαφρύνεις τη ζωή των πολιτών, εσύ αυτό που κάνεις είναι να επιμένεις σε έναν ψηλό φόρο πάνω στην ακρίβεια που υπάρχει, να εσχροκερδείς, να μαζεύεις χρήματα περισσότερα από αυτά που έχεις στοχεύσει και σου ζητάνε και στη συνέχεια να αποπληρώνεις με αυτά δάνεια τα οποία δεν θα χρειαζόταν να αποπληρώσεις. Παράλογα πράγματα.
1: Πάντως κάτι πρέπει να γίνεται και σωστά, εφόσον να θυμίσουμε είναι πολύ νωπό ακόμα. συγγνώμη, είχαμε τη διπλή αναβάθμιση πριν από δύο μόλις μέρες από το Moody's.
2: Αυτά για να είναι θετικά, αλλά δεν έχει σημασία μόνο να ευημερούν οι αριθμοί, αλλά πρέπει να ευημερούν και οι πολίτες. Όταν έχουμε την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι δεν γίνεται καλά. Μια χώρα που δεν ήμασταν στα χαμηλότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κυβέρνηση λέει δώσαμε αυξήσεις και κάναμε το ένα και κάναμε το άλλο. Τίποτα δεν λειτουργήσε τελικά από τη στιγμή που οι Έλληνες πολίτες έχουν φτωχοποιηθεί. Ό,τι και να λέμε, όταν πας στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορείς να αγοράσεις αυτά που αγόραζες ή όταν δεν μπορείς να πληρώσεις το ενίκιο του σπιτιού σου, σημαίνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ή όταν έχεις εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες δέσμιους στο ιδιωτικό χρέος και στα κόκκινα δάνεια και δεν κάνεις κάτι και για να πάρεις χρήματα εσύ, δηλαδή βάζοντας τις 120 δόσεις που θα μπορούσε να σου αποδώσει χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό, και στην πραγματικότητα τελικά αυτό που κάνεις είναι τους πολίτες να τους εξαντλήσει οικονομικά. Ό,τι και να πει η κυβέρνηση, η πραγματικότητα έρχεται να τη διαψεύσει.
0: Πάμε στο απολογισμό ΔΕΘ. Κατά γενική ομολογία, η εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη και γενικά του ΠΑΣΟΚ που ήταν οργανωμένη ήταν πετυχημένη στη ΔΕΘ. Νομίζω ότι συμφώνησαν όλοι σε αυτό, με το πρόγραμμα που παρουσίασε, με τον τρόπο που κινήθηκαν και ο πρόεδρος και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αποτυπώθηκε κάπως στις δημοσκοπήσεις που ακολούθησαν, αλλά το ευκταίο δεν ήρθε. Η βελόνα δεν κουνήθηκε και πάρα πολύ. Τι φταίει, κύριε Παπά, και είναι το ΠΑΣΟΚ έτσι κολλημένο σε αυτά τα ποσοστά?
2: Κύριε Ρέντζη, εγώ θα πω ότι η βελόνα κουνιέται και το βλέπουμε και στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Σε κάποιες δημοσκοπήσεις έχει ανεβάσει ήδη και 2% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του πριν από το καλοκαίρι. Και επίσης, αν δει κανείς τα ποιοτικά στοιχεία, παρακολουθούσε την δημοσκόπηση για παράδειγμα της MRB και την ανάλυση που έκανε ο κύριος Μαύρος, λέει ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έπεσε περισσότερο από τα άλλα δύο προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, και γιατί το ΠΑΣΟΚ αυτό κάνει, επικοινωνεί το πρόγραμμά του και απλοποιεί για τον κόσμο όλα αυτά τα οποία τον αφορούν, γιατί αφορά όλες τις κοινωνικές ομάδες το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι η βελόνα θα ξεκουνηθεί και άλλο. Το ΠΑΣΟΚ πολύ σύντομα θα βρεθεί ξανά και στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων και με αξιώσεις θα διεκδικήσει, θα πω, την πρώτη θέση, γιατί έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό ρευστό. Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά είναι άντε πόρτας, οπότε εκεί θα δούμε και μια ανατροπή ενδεχομένως του πολιτικού σκηνικού. Θα στερήσει μεγάλο ποσοστό από ό,τι φαίνεται από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα η πρώτη θέση θα είναι απόλυτα διεκδικήσιμη. Και αν το ΠΑΣΟΚ καταρθώσει να είναι πρώτος στις επόμενες εκλογές, η πολιτική αλλαγή θα καταστεί εφικτή.
0: Αυτό τώρα η πρώτη θέση, ξέρετε, πολύ ακούγεται, είναι σαν αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι η αυτοδυναμία είναι εφικτή. Κάπως έτσι ακούγεται και αυτό του ΠΑΣΟΚ. Είστε αυτή τη στιγμή τρίτη στις δημοσκοπήσεις. Επίσης, έχετε πει, νομίζω ότι το έχετε δηλώσει και εσείς, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να γίνει συμπλήρωμα ούτε της Νέας Δημοκρατίας ούτε κάποιου νέου σχήματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Πόσο εφικτό είναι να είστε πρώτο κόμμα, βλέπετε?
2: Μια Νέα Δημοκρατία, κύριε Ρέντζιο, που θα πέσει κάτω από το 20 ενδεχομένως.
0: Κάτω από το 20, ναι.
2: Εάν έχει 23 τώρα σε κάποιες δημοσκοπήσεις την πρόθεση ψήφου, αν επιστερήσει ένα ικανό ποσοστό το κόμμα Σαμαρά, όταν λοιπόν θα υπάρχουν τρία κόμματα τα οποία θα αγωνίζονται με επίσης περίπου όρης στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, γιατί η κάλπη μπορεί να είναι πιο αποκαλυπτική και να μας δείξει άλλα πράγματα. Να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ υποεκτιμάται πάντα στις δημοσκοπήσεις. Στις εκλογές του 2023 οι δημοσκοπήσεις δίναν στο ΠΑΣΟΚ 8% και πήρε σχεδόν 12%, 50% πάνω από τη δύναμη που του δίνανε οι δημοσκοπήσεις. Ίσως γιατί δεν δίνονται τόσα ερωτηματολόγια στην επαρχία, όπου το ΠΑΣΟΚ σε πολλούς νομούς διεκδικεί και την πρώτη θέση και είναι ήδη πρώτο, για παράδειγμα στην Κρήτη ή στην Δυτική Πελοπόννησο και στη Δυτική Ελλάδα ενδεχομένως σε κάποιους νομούς. Οπότε όλα αυτά περιμένουμε να αποτυπωθούν. Και το κύριο ζήτημα είναι τελικά τι θέλει ο κόσμος. Θέλει μία από τα ίδια, θέλει μια τρίτη τετραετή ακρίβεια της Νέας Δημοκρατίας, θέλει περιπέτειες με το κόμμα της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, που φαίνεται να μην έχει ούτε ένα αξιόπιστο πρόγραμμα, αλλά ούτε και μία δομή δημοκρατική με εκλεγμένα όργανα. Είναι ενός ανδρός αρχή αυτό το κόμμα. Όλοι ξέρουμε ότι τα αρχαιοκεντρικά κόμματα είναι εξαιρετικά προβληματικά. Από εκεί και πέρα, ο κόσμος πρέπει να επιλέξει. Και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ θα αποτελέσει μία από τις κεντρικές επιλογές του κόσμου.
1: Μάλιστα. Διαβάζουμε πάντως ότι το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να γιορτάσει με κάποιον άλλο τρόπο, να θυμίσει τη μεγάλη εκλογική νίκη τον Οκτώβριο του 81. Περάσανε ακριβώς 45 χρόνια από τότε. Μία μεγάλη διαδρομή και για το ΠΑΣΟΚ και για την Ελλάδα.
2: Ήταν μια τεράστια νίκη για τον δημοκρατικό κόσμο της χώρας. Ήταν μια νίκη για την μισή Ελλάδα η οποία βρισκόταν εκτός νυμφώνα, εκτός λειτουργίας. Ήταν διωκόμενη πολύ συχνά ή παρακολουθούμενη. Υπήρχαν φάκελοι εις βάρος της. Όλα αυτά λοιπόν το ΠΑΣΟΚ τα αποκατέστησε. Έφερε την πραγματική εθνική συμφιλίωση το ΠΑΣΟΚ το 1981. Νομίζω είναι κάτι που αξίζει να γιορταστεί και να υπενθυμίσουμε και στις νέες γενιές. Τώρα που βλέπουμε την ακροδεξιά και πάλι να δείχνει τα δόντια της και το αυγό του φιδιού να εποάζεται όχι μόνο στις χώρες Ευρώπης αλλά και στην Ελλάδα, πρέπει να θυμίσουμε την αξία του να υπάρχει μια δημοκρατία η οποία λειτουργεί για όλους και ένα έθνος και ένας λαός ο οποίος δεν θα χωρίζεται από γραμμές διχαστικές. Οπότε αυτό θα γιορταστεί, νομίζω θα γίνει μια μεγάλη, θα γίνουν παντού σε όλη την Ελλάδα, φαντάζομαι με μια κεντρική εκδήλωση στην Αθήνα στις 18 του Οκτώβρη.
0: Έτσι είναι. Πολύ παρελθόν όμως, κύριε Παπά, είδαμε και στην Κρήτη αυτά τις παλιές πλαστικές σημαίες, ατρακτέρ, πρωτοστατήσατε και εκεί. Πολύ παρελθόν στη συνταγή ΠΑΣΟΚ, αποδίδει αυτό στι νέες γενιές καθόλου?
2: Εμείς μιλάμε με προφανώς έχουμε μια, θέλουμε να επισημάνουμε όλα αυτά τα οποία έφερε το ΠΑΣΟΚ στη χώρα και τις θετικές αλλαγές που έκανε, αλλά από εκεί πέρα μιλάμε για το πρόγραμμά μας και μιλάμε για το μέλλον. Μιλάμε τι θα αλλάξουμε στις ζωές των Ελλήνων, πώς θα πολεμήσουμε την ακρίβεια, πώς θα μειώσουμε τα ενίκια ήδη από τους 6 πρώτους μήνες αν ο ελληνικός λαός εμπιστευτεί τη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, πώς θα φέρουμε ξανά το ΕΚΑΔ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, πώς θα δώσουμε τον 13ο μισθό και την 13η σύνταξη, πώς θα ελαφρύνουμε τους ανθρώπους από το ιδιωτικό τους χρέος, πώς θα προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία και όλα αυτά είναι μια συζήτηση απόλυτα για το μέλλον, απόλυτα με όρους του 2026, πώς θα ψηφιοποιήσουμε πραγματικά το κράτος, γιατί έχουμε πάρα πολλές λειτουργίες ακόμα του κράτους οι οποίες είναι αναχρονιστικές και πώς τελικά θα φέρουμε μια νέα διάβγεια, ένα νέο ΑΣΕΠ, θεσμούς τους οποίους έφερε το ΠΑΣΟΚ στη χώρα και οι οποίοι χρειάζονται μια ανανέωση και πώς θα επανειδρύσουμε και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργού Υγείας το ιδιωτικοποιεί όλο και περισσότερο και
0: θα σας ρωτήσω ειδικά για την υγεία, γιατί είστε και μαχόμενος γιατρός, αλλά πριν από αυτό θέλω να πούμε για την αφίπλευρη διεύρυνση, την περίφημη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, που δεν είναι και τόσο αφίπλευρη, γίνεται λίγο μονόπαντα. Δηλαδή και εσείς πήγατε από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ και στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη πλευρά, από τη δεξιά πλευρά, δεν βλέπουμε ειδικές εισχωρήσεις. Γιατί βλέπουμε αυτό το φαινόμενο? Αν η κριτική σας είναι σωστή προς τη Νέα Δημοκρατία και είναι σε αποδρομή, κανονικά θα πρέπει να έρθουν και άνθρωποι από εκεί πέρα στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει.
2: Σε επίπεδο κεντρικών στελεχών και βουλευτών, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι δύσκολο από ένα κόμμα το οποίο κυβερνά και ένα κόμμα το οποίο μοιράζεται, όπως μοιράζεται την πίτα της εξουσίας, να έρθουν κεντρικά στελέχη ή βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Από εκεί πέρα όμως η στόχευσή μας είναι πραγματικά αμφίπλευρη και εμείς στοχεύουμε και λέμε στον κόσμο, ο οποίος ενδεχομένως εμπιστεύτηκε τον κύριο Μητσοτάκη στις προηγούμενες δύο εκλογικές αναμετρήσεις, ότι η περιπέτεια αυτή τη στιγμή για τη χώρα είναι ο κύριος Μητσοτάκης και όχι το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα το οποίο έχει ένα πολύ ρεαλιστικό, στοχευμένο πρόγραμμα, ένα κόμμα το οποίο θα στηρίξει πραγματικά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ένα κόμμα το οποίο δεν θα βάλει τεκμαρτή φορολόγηση στους ελεύθερους επαγγελματίες με το καλημέρα χωρίς να τους έχει προειδοποιήσει, ένα κόμμα το οποίο θα στηρίξει τον τραπεζικό δανεισμό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεν θα ενισχύσει μόνο τα ολιγοπόλια και τρεις επιχειρήσεις σε κάθε κλάδο με αποτέλεσμα να κλείνουν όλοι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Με όλα αυτά λοιπόν απευθυνόμαστε σε έναν κόσμο της επιχειρηματικότητας, της σοβαρότητας και περιμένουμε εισρωές και από το κέντρο, περιμένουμε εισρωές από ανθρώπους που πίστευσαν ότι κύριος Μητσοτάκης θα μπορέσει να ανασυγκροτήσει το κράτος και τελικά αυτό το οποίο πήραν είναι ένα κράτος με έκτακτες φορολογίες, ένα κράτος το οποίο δεν λειτουργούν οι θεσμοί του δικαίου.
1: Να σας κάνουμε και μια προσωπική πολιτική ερώτηση φυσικά, κύριε Παπά, για το δικό σας τόλμημα να αλλάξετε και εκλογική περιφέρεια και μάλιστα να μεταφερθείτε σε μια δύσκολη εκλογική περιφέρεια αυτή της Α' Θεσσαλονίκης. Πώς ήταν για σας έτσι αυτό ως πρόκληση, ως στοίχημα?
0: Και ποιο είναι το στοίχημα δηλαδή που βάζετε για τις επόμενες εθνικές εκλογές?
2: Εγώ, όπως ίσως γνωρίζετε, είμαι Θεσσαλονικιός, έζησα όλη τη ζωή μου στην Θεσσαλονίκη και μάλιστα σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και ανατολικά και δυτικά. Στο Κιλκής είχα βρεθεί ως εργαζόμενος, με ένα πάντα στην Θεσσαλονίκη. Η ανάγκη του ΠΑΣΟΚ και αυτό που μου ζητήθηκε από το ΠΑΣΟΚ είναι να ενισχύσω εδώ την προσπάθεια του κόμματος, το οποίο ΠΑΣΟΚ χρειάζεται να έχει μια ακόμα πιο ενισχυμένη παρουσία στην πόλη, στην Θεσσαλονίκη, η οποία έχει πολλά προβλήματα, η οποία είναι μια πόλη διχασμένη στα δύο, μια πόλη όπου το δυτικό της κομμάτι στην πραγματικότητα δεν έχει σκύψει πολιτεία πάνω του, δεν έχει χτίσει υποδομές, δεν υπάρχει ένα μέσο σταθερής τροχιάς και ο σχεδιασμός είναι για το πολύ απότερο μέλλον, όπου η μόλυνση του περιβάλλοντος συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους κατοίκους, όπου η έλλειψη σχολικών κτηρίων στους νεανικούς δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης συνεχίζει να έχει πολλά προβλήματα. Οπότε για όλους αυτούς τους λόγους κλήθηκα να βρεθώ στην πόλη μου και εδώ να προσπαθήσω να διεκδικήσω, να εκπροσωπήσω τους συμπολίτες μου εφόσον μου κάνουν αυτή την τιμή.
0: Και μια σύντομη απάντηση θέλω από εσάς τελευταία. Έχετε κερδίσει τις εκλογές, κάνατε και κυβέρνηση υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη και σας λέει, έλα εδώ Πέτρο Παπά, είσαι υπουργός υγείας. Ποια είναι η πρώτη αλλαγή που θα κάνετε?
2: Η πρώτη αλλαγή που θα έκανα θα ήταν η απόλυτη αναμόρφωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Έχουμε μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας κυρίως στα αστικά κέντρα, η οποία υπολειτουργεί. Mm. Έχουμε κέντρα υγείας αστικού τύπου, έχουμε τόμοι, οι οποίες δεν εξυπηρετούν στο βαθμό που θα μπορούσαν τους πολίτες, με αποτέλεσμα αυτοί να συνοστίζονται στα νοσοκομεία. Με παράδειγμα και υπόδειγμα το κέντρο υγείας Ευόσμου εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί ένα κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 24 ώρες και υποδέχεται περιστατικά, θα προχωρούσα στην αναμόρφωση της λειτουργίας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη Θεσσαλονίκη, ούτως ώστε στην Ελλάδα προφανώς ολόκληρη, ούτως ώστε κάθε πολίτη στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο να έχει το γιατρό του και ανά πάσα στιγμή όλο το 24ωρο να μην χρειάζεται να συνοστίζεται 10 και 15 ώρες στα νοσοκομεία των πόλεων.
0: Το κρατάμε αυτό γιατί είστε γνώστης του τομέα της υγείας, όπως είπαμε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπά.
2: Καλή σας μέρα.
0: Ο Πέτρος Παπάς ήταν βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κιλκής αυτή τη στιγμή, αλλά υποψήφιος στην πρώτη Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι ακριβώς.

0: Λοιπόν, εκλογές στη Γερμανία. Εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το κρατήδιο αυτό στην Βαλτική, ψηλά στο γερμανικό χάρτη. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι πολίτες σε μια εκλογική αναμέτρηση, να πούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν σε άλλες εποχές θα μας απασχόλουσε τόσο πολύ. Καθώς είχαμε
1: το AfD,
0: το προηγούμενο εκλογικό αποτέλεσμα στην Σαξονία.
1: Στο Βερολίνο τώρα, εντάξει, το AfD είναι
0: και
1: λιγότερο.
0: Και Βερολίνο, όχι, θα είναι διαφορετικό.
1: Πες στην πρωτεύουσα του Μεκλεμβούργου Δυτικής
0: Πομερανίας. Είπαμε. Έτσι, αλλά ξέρω, δεν είμαστε τόσο καλοί γνώστες. Απλά το ψάξαμε προηγουμένως από περιέργεια. Λοιπόν, για να συζητήσουμε τώρα με αφορμή και τις εκλογές τις σημερινές στο Μεκλεμβούργο, αλλά και τις εξελίξεις στα γεωπολιτικά, με τον καθηγητή διπλωματικής ιστορίας στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Στεφανίδη, που έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Στεφανίδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, αγαπητοί μου Χρύσα και Τάσο, και στους ακροατές σας.
0: Θα σας κλέψω, εδώ έναν ενδιαφέροντα προβληματισμό που βάζετε στο άρθρο σας στην Athens Voice το τελευταίο. Έπειτα από 44 χρόνια υπαρκτού σοσιαλισμού και άλλα 36 φιλελεύθερου καπιταλισμού, λέτε, δικαιούται να αναρωτηθεί κανείς μήπως οι κάτοικοι της άλλοτε λαοκρατικής δημοκρατίας της Γερμανίας νοστάλγησαν το ναζιστικό παρελθόν της χώρας τους? Αυτό νομίζω είναι κάτι που μας απασχολεί όλους.
1: Ναι. Και η ερώτηση είναι αν το θυμούνται κιόλας.
0: Ναι.
1: Οι νεότεροι.
2: Λοιπόν, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην πολιτική κουλτούρα της Ανατολικής και της Δυτικής Γερμανίας αντίστοιχα, λόγω της εμπειρίας τους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη μεν Δυτική Γερμανία έγινε αποναζιστικοποίηση σε κάποιο βαθμό, με την έννοια ότι απομακρύνθηκαν και διώχτηκαν στελέχη του προηγούμενου καθεστώτος από την αποκατάσταση του δημοκρατικού καθεστώτος μετά το 1945, και ακόμη περισσότερο έγινε αποναζιστικοποίηση στην πολιτική κουλτούρα των ανθρώπων μέσω της παιδείας, της εκπαίδευσης, που δημιούργησε αυτό που σήμερα η AfD, η Alternative, καταγγέλει ως ενοχοποίηση των Γερμανών στο γυναικές. Δηλαδή, ναι, είχαν στο σχολικό τους πρόγραμμα ειδικό μάθημα για την περίοδο του ναζισμού και τα εγκλήματα που διέπραξε το καθεστώς αυτό. Αντίθετα, στην Ανατολική Γερμανία δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Φαίνεται παράδοξο, γιατί το καθεστώς ήταν κομμουνιστικό και θα περίμενε κανείς να διωχθούν οι Ναζί. Αλλά κάθε άλλο, επειδή είναι και μεγάλος ο αριθμός των στελεχών του κόμματος, των μελών του κόμματος, ενσωματώθηκαν στο νέο καθεστώς, όσοι δήλωσαν πρόθυμοι να το κάνουν. Χρησιμοποιήθηκε το παρελθόν ως αποδιοπομπαίος τράγος. Ό,τι έγινε, έγινε. Αυτά τα κάναν κάποιοι κακοί και οι υπόλοιποι πολίτες της Ανατολικής Γερμανίας ήταν καλοί άνθρωποι, ίσως παραπλανημένοι. Αλλά από τη στιγμή που δήλωσαν πίστη στο νέο καθεστώς,

0: και αποφάσισα να δουλέψω για την οικοδόμηση του συσχελισμού, όλα καλά και τίποτα δεν έγινε. Λοιπόν, και έτσι πέρασαν από τον έναν ολοκληρωτισμό στον επόμενο. Και αυτό αποτυπώνεται και στην εκλογική του συμπεριφορά. Άκρα δεξιά και προπολεμικά, πρέπει να πω, το Νησιωτικό Κόμμα, αλλά ιδίως τα τελευταία δύο δεκαετίες, είναι πολύ ισχυρότερη, φέρνει σχεδόν διπλάσια ποσοστά στην Ανατολική Γερμανία από τη Δυτική.
1: Άρα λέτε ότι υπήρχε μια νοοτροπία πάντα στην Ανατολική Γερμανία που υπογείως έτσι υπέσκαπτε.
0: Παίζει το χαρτί αυτό η Alternative, λέγοντας ότι είναι καιρός πλέον οι Γερμανοί να πάψουν, να αισθάνονται ένοχοι για το παρελθόν. Ό,τι έγινε έγινε, δεν τους αφορά, αφορά κάποιους από τους προγόνους τους, και εξίσου να πάψουν να αισθάνονται ένοχοι ή μειονεκτικά για το κομμουνιστικό τους παρελθόν. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή απαλλάσσει από την ανάγκη να ενδοσκοπήσουν στο τι προηγήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες και ενδεχομένως να φανούν πιο ανοιχτοί σε επιλογές που θυμίζουν αυτό ακριβώς το παρελθόν. Και είναι δύο πράγματα. Τι ήταν αυτό που διέκρινε και κατέστησε εγκληματικό το ναζιστικό καθεστώς από άλλα αυταρχικά καθεστώτα? Ο ρατσισμός. Λοιπόν, η ΑΕΦΤΕ βγάζει ρατσισμό υπογείως μεν, αλλά τον βγάζει. Δηλαδή κάνει διάκριση ανάμεσα στους Γερμανούς, εμάς και τους άλλους, τους μετανάστες, και κάπως υποκριτικά λέει ότι εντάξει, όσοι από αυτούς τους κατοίκους της χώρας μας που ήρθαν τις τελευταίες δεκαετίες, όσοι λοιπόν από αυτούς εστερνιστούν τα γερμανικά ιδεώδη, όποια και να είναι αυτά, ή τη γερμανικότητα, ας το πω έτσι, καλώς, αυτοί μπορεί να γίνουν δεκτοί, οι υπόλοιποι καλά θα κάνουν να γυρίσουν στην πατρίδα.
1: Έχει ενδιαφέρον το ΑΕΦΔΕ, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται ως ακροδεξιό κόμμα, γιατί τα βλέπουμε τα υπόλοιπα ακροδεξιά κόμματα, βλέπουμε και τη Μελόνι σε διακυβέρνηση, προσπαθούν να κανονικοποιήσουν τη ριζοσπαστικότητά τους, να ενταχθούν σε ένα σύστημα, να το εκτονέσω. Το ΑΕΦΔΕ δεν το κάνει αυτό. Προβάλλει τη ριζοσπαστικότητά του, νομίζω. Δεν ξέρω αν το ερμηνεύω
0: εδώ
1: σωστά.
0: Εδώ πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στην κυβερνόσα ακραδεξιά,
1: ναι,
0: και την αντιπολιτευόμενη. Η αντιπολιτευόμενη ανεβάζει στους τόνους. Το ΑΕΦΔΕ δεν έχει αλλάξει την τακτική του. Από εκεί που ήταν ένα κόμμα που έπαιζε στο φόβο των ανθρώπων και την ανασφάλεια, και υπάρχει αρκετή δόση ανασφάλειας στην Ανατολική Γερμανία ιδίως, τώρα προσπαθεί να δείξει ένα πιο χαμογελαστό πρόσωπο και να εμπνεύσει αισιοδοξία για το μέλλον. Το σύνθημά του στην Σαξονία ήταν «Όλα είναι δυνατά». Ναι. Από εκεί που ήταν, ξέρω εγώ, κάτι εκφοβιστικό, τώρα είναι «Όλα δυνατά». Βέβαια και αυτό είναι αμφίσιμο. Είναι όλα δυνατά και για καλό και για κακό.
1: Σωστά.
0: Βλέπουμε να επιμένει λοιπόν σε αυτό. Αν θέλετε να μιλήσουμε για την άκρα δεξιά, πώς μεταλλάσσεται στην κυβέρνηση, και πάλι έχουμε δύο παραδείγματα. Αφενός τη Μελόνι που μετακινήθηκε προς το κέντρο, και θέλω να θυμίσω ότι πριν τον Κιστή πρωθυπουργός ανέλαβε και της έκανε φροντιστήριο στην κυριολεξία ο Ντράγκη.
1: Ο Ντράγκη, ναι.
0: Λοιπόν, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος είναι η ενθάρκωση του ευρωπαϊκού κεντρώου δρόμου, να το πω έτσι, και φαίνεται πως έπιασε αυτό το φροντιστήριο. Αλλά την άλλη έχουμε τον Όρμπαν, ο οποίος Όρμπαν, λαϊκιστής στο χώρο της δεξιάς, προσπάθησε να μεταλλάξει τη δημοκρατία στην Ουγγαρία, να τη φέρει στα μέτρα του. Και είναι εντυπωσιακό πως μετά από 16 χρόνια διακυβέρνησης η Ουγγαρία κατάφερε και επανήλθε σε ένα άλλο δρόμο κλασικής φιλελεύθερης δημοκρατίας. Λοιπόν, και που θέλω να καταλήξω, επειδή υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για την άκρα δεξιά, στη Γερμανία ορθώνονται πολιτικά τείχη, έτσι, το firewall που λένε, ο αποκλεισμός της δηλαδή από οποιαδήποτε συμμαχία, γιατί κατά τεκμήριο οι κυβερνήσεις στη Γερμανία είναι συμμαχικές λόγω του εκλογικού συστήματος. Απ' την άλλη έχουμε όμως και την άκρα δεξιά στην κυβέρνηση, και εκεί πραγματικά φαίνονται τα όρια και οι δυνατότητές της. και να αλλάξει το σύστημα ή να μεταλλαχθεί και να φανεί ή όχι αποτελεσματική. Λοιπόν, νομίζω ότι αν οι δημοκρατίες μας είναι αρκετά ισχυρές και έχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς μας και πρέπει να έχουμε, τότε ίσως η μόνη διέξοδος από την επερχόμενη αυτή άνοδο της άκρας δεξιάς είναι να την αφήσει κανείς να κυβερνήσει.
1: Μάλιστα.
0: Να μην τη φράξει τεχνητά το δρόμο. Γιατί το μόνο που θα καταφέρει είναι να ενισχύεται.
1: Είναι μια συζήτηση που την έχουμε και εδώ τώρα με την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Να δούμε πώς θα καταλήξει.
2: Καλά, εδώ δεν έχουμε.
1: Είναι σα... ναι, εντάξει, δεν
2: φτάσει. Κυβερνητική πορεία.
1: Όχι, αλλά είναι μια απλά συζήτηση που έχει κοινά χαρακτηριστικά. Ναι.
0: Αν τους αποκλείς το δυνακές, αφενός αφήνεις πάντα στην αντιπολίτευση
1: το ρόλο και
0: σε θέση
1: θύμιο
0: να λένε ό,τι θέλουν και να τάζουν ό,τι θέλουν και να δίνουν υποσχέσεις.
2: Σωστά.
0: Και αφετέρου μπορεί και να τους κάνεις ήρωες.
2: Ναι, με την δίωξη.
0: Αν αυτό συνοδευτεί από διώξη.
2: Βέβαια, λοιπόν, βέβαια.
0: Οπότε τους αφήνεις να μπουν στο παιχνίδι και να μετρηθούν. Και αυτό το βλέπουμε και στην Αγγλία με τον Φάρατ, που πλέον έχει φτάσει στα ωριά του, νομίζω, και από εδώ και πέρα μάλλον θα αρχίσει η κάμψη με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Το είδαμε στην Ολλανδία, mm-hmm, το είδαμε στη Σουηδία και νομίζω ότι οι ανθεκτικές ευρωπαϊκές δημοκρατίες δεν πρέπει να είναι φοβικές απέναντι στην άκρα δεξιά.
2: Ότι μπορούν να περάσουν μέσα από αυτό. Να σταθούμε λίγο στη Σουηδία, μιας και την αναφέρατε. Εδώ έχουμε ένα τελείως έτσι άλλο παράδειγμα, ας το πούμε έτσι, εκλογικό.
0: Ναι, ένα οριακό αποτέλεσμα που ανέτρεψε μια κυβέρνηση κεντροδεξιάς, η οποία στηριζόταν όμως σε ψήφο εμπιστοσύνης ή ανοχής ενός ακροδεξιού κόμματος. Βέβαια, ακροδεξιό με ακροδεξιό έχει διαφορά. Έτσι. Άλλο να μιλάμε για την ακροδεξιά στη Γερμανία, άλλο στην Ελλάδα και άλλο στη Σουηδία. Το ενδιαφέρον ήταν ότι και εκεί η κυβέρνηση δεν μπήκε, η άκρα δεξιά δεν μπήκε στην κυβέρνηση, όπως δεν είχε μπει και στην Ολλανδία. Δηλαδή έχουμε δύο περιπτώσεις που ισχυρά κόμματα γύρω στο 20% έδωσαν ψήφο ανοχής σε μια κεντροδεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας. Αυτό είναι ενδιαφέρον φαινόμενο. Γενικά υπάρχει μια πολυμορφία στην Ευρώπη, αλλά η τάση είναι, από ό,τι βλέπω εγώ τουλάχιστον, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, όσο η ακροδεξιά δοκιμάζεται στην πράξη, στην διακυβέρνηση, είτε ρίχνει νερό στο κρασί της, όπως γίνεται και με την άκρα αριστερά ή την αριστερά, είτε φτάνει στα ωριά της και μετά αρχίζει η κάμψη.
1: Υπάρχει
0: και
1: όμως
0: αυτό ενδεχομένως συμβεί και στα κρατήρια της Γερμανίας. Τώρα υπάρχει ένα παράδοξο, ήθελα να το επισημάνω. Τα άκρα ενισχύονται κυρίως σε εποχές κρίσης, σε εποχές οικονομικής ανέχειας ή μεγάλης ανασφάλειας. Αλλά πρέπει να πω ότι στη Γερμανία, ακόμη και στην Ανατολική, τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα. Δηλαδή το κατακεφαλή του εισόδημα είναι κατά το 1 τρίτο τουλάχιστον υψηλότερο από το ελληνικό, στις πιο φτωχές περιοχές. Και μπορεί μένει η Σαξονία Anhalt να θεωρείται μέτρια από οικονομική άποψη, που δεν είναι και τόσο χάλια. Το Μεκλενβούργο που γίνονται σήμερα εκλογές, και η AfD μπορεί να μην χτυπάει 44%, αλλά χτυπάει 36%, που είναι διπλάσιο ποσοστό από το προηγούμενο που πήρε. Εκεί τα πράγματα είναι ακόμη καλύτερα οικονομικά. Η περιοχή ανθεί. Και είναι ενδιαφέρον ότι απέναντί της δεν έχει τους χριστιανοδημοκράτες, η AfD, έχει τους σοσιαλδημοκράτες, με ποσοστό παραπλήσιο, που έχουν αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση. Γιατί να ενισχύονται τόσο πολύ τα άκρα σε μια εποχή που δεν υπάρχει φτώχεια και ανεργία. Ναι. Υπάρχουν μετανάστες που προκαλούν φόβο, ιδίως σε κοινωνίες που δεν τους γνώρισαν ιδιαίτερως, όπως η Ανατολική Γερμανία. Αλλά απ' την άλλη υπάρχει και το συναίσθημα, και να μην το υποτιμούμε. Αυτό που ο Μάρξ έλεγε ψευδή συνείδηση, αναφερόμενος σε προλετάριους που πίστευαν ότι μπορούν να ζήσουν σαν αστεί. Εδώ συμβαίνει το αντίθετο, το αντίστροφο. Υπάρχουν άνθρωποι της μεσαίας τάξης που φοβούνται ότι θα φτωχοποιηθούν ή επειδή βλέπουν τις δυνατότητες που να περιορίζονται, νιώθουν τρομερή ανασφάλεια. Συγκριτικά είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από το μέσο άνθρωπο στον πλανήτη.
1: Στις τοπικές εκλογές βέβαια παίζουν ρόλο και τα πρόσωπα.
0: Αλλά στο μυαλό τους
2: Ναι, είναι ότι διέρχονται περίοδο κρίσης, ας πούμε. Ναι.
0: Είναι η λεγόμενη υποκειμενική φτώχεια. Λοιπόν,
2: έχει να κάνει.
0: Το ζήσαμε και στην Ελλάδα, ναι, στη δεκαετία του 10 αυτό.
2: Αλλά σωστά. Που δεν ξέραμε και τι δρόμος άνοιγε μπροστά μας, βέβαια, ακόμα. Ήτανε
0: δεν ξέρω, γίνομαι αντιληπτός.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν έχει σημασία μόνο αντικειμενικά τι μπαίνει στην τράπεζα, στον λογαριασμό μας κάθε μήνα, είναι πώς το βλέπουμε εμείς.
1: Σωστά.
2: Ακριβώς.
0: Μπορεί δηλαδή αυτό τα 2.000 να τα βλέπουμε πολύ λίγα και να αισθανόμαστε ανασφάλεια.
1: Αυτό σαν συνέστημα, σαν αίσθηση όμως, κύριε Στεφανίδη, έχει περάσει και στην πολιτική ευρωπαϊκή ελίτα, στο πω έτσι, γιατί έχει στρίψει λίγο προς τα δεξιά ο λόγος. Βλέπουμε ακόμα και στην Σκανδιναβία τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα να υιοθετούν μια ρητορική που, εντάξει, δεν είναι ακροδεξιά, αλλά έχει στοιχεία από αυτή ως προς
0: αμυντικά,
1: αφορά την
0: αμυντικά
1: την ασφάλεια, την μετανάστευση. Ναι.
0: Έτσι, ναι.
1: Άρα ένας στόχος επετεύχθη ήδη για την ακροδεξία. Έχει στρίψει λίγο το καράβι δεξιά.
0: Ο στόχος για την ακροδεξία είναι να κυβερνήσει. Και αυτό δεν το βλέπουμε τόσο εύκολο. Αλλά ότι επηρεάζονται σε διάφορες κατευθύνσεις και γενικά ψάχνονται τα υπόλοιπα κόμματα, αυτό ισχύει. Για το μεταναστευτικό, είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά. Πράγματι, είσοδος ανθρώπων με διαφορετική κουλτούρα και διαφορετικές αξίες είναι πρόβλημα. Δεν το συζητάμε. Το ότι έχουν δημιουργηθεί γκέτο μέσα σε μεγάλες πόλεις, τα οποία είναι άβατα για τους άλλους κατοίκους, είναι ένα πρόβλημα. Από την άλλη μεριά, η Ευρώπη γυράσκει, ο πληθυσμός της γυράσκει και οπωσδήποτε θα χρειαστεί εργατικά χέρια. Από πού θα έρθουν αυτά τα εργατικά χέρια? Θα έρθουν από περιοχές που έχουν πλεόνασμα.
2: Όχι από τον Καναδά πάντως, δεν νομίζω ότι θα έρθουν από εκεί.
0: Έτσι.
2: Πώς το είδατε αυτή την κίνηση, το άνοιγμα αυτής της συζήτησης για να γίνει ο Καναδάς ένα ιδιότυπο τώρα, είναι αυτό το καθεστώς του συνδεδεμένου μέλους με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Τι σημαίνει αυτό?
0: Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Ο όρος είναι καινοφανής.
2: Ναι.
0: Συνδεδεμένο μέλος, δεν προβλέπεται στις συνθήκες, δεν έχει σχέση με τις συμφωνίες σύνδεσης από τις οποίες πέρασε και η Ελλάδα.
2: Τα υποένταξη, ας πούμε, το καθεστώς υποένταξη.
0: Και πολλά άλλα υποένταξη, ναι, κράτη, ακριβώς. Εδώ είναι κάποιο είδους σύνδεση χωρίς προοπτική ένταξης. Εντάξει, η ζωή δίνει λύσεις πάντα, αλλά όπως όλοι αντιλαμβάνονται, κινητήριος μοχλός για αυτή την εξέλιξη είναι η κοσμογονία που προκαλεί η Προεδρία Τραμπ, που δημιουργεί καινοφανείς καταστάσεις, οι οποίες πρέπει κάπως να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, είναι ένα είδος συσπήρωσης μέσα στο δυτικό κόσμο για αυτή την περίοδο τουλάχιστον, τη τετραετία του Τραμπ, που η Αμερική αποκλίνει και αφήνει ένα κενό το οποίο δημιουργεί ανασφάλεια, λοιπόν, και όχι μόνο, και ένα ανταγωνισμό αχρίαστο και ανόητο με τους συμμάχους της.
1: Τώρα που είπατε Τραμπ,
0: αυτό, ναι, συσπυρώνονται, ναι, και σήμερα είναι ο Καναδάς, αύριο μπορεί να είναι η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και άλλοι που,
2: ναι,
0: ως μεσαίες δυνάμεις, παίρνουν τα μέτρα τους.
1: Τώρα που είπατε Τραμπ, βέβαια, ο οποίος τώρα είναι απασχολημένος με το Υπουργείο Τεχνητής Νοημοσύνης, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, που θα φτιάξει ένα όργανο. Αυτά φαίνεται όλα που γίνονται από τον Τραμπ, το να υποσκάπτει τη διεθνή αρχιτεκτονική και των συμμαχιών, των μεγάλων θεσμών, φαίνεται ότι θα είναι μια μόνιμη βλάβη όταν φύγει ο Τραμπ, ή είναι ένα φαινόμενο που φεύγει μαζί του?
0: Δεν το πιστεύω, γιατί ακόμη και μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα υπάρχουν δυνάμεις που έχουν ανησυχήσει, αν μη τι άλλο,
2: ναι,
0: και που ακούγονται φωνές εν ώψη των διάμεσων εκλογών με αυτούς τους χειρισμούς. Λοιπόν, και πιστεύω ότι ένα αποτέλεσμα αρνητικό για το κίνημα MAGA του Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους ενδιάμεσες εκλογές, σιγά σιγά θα αρχίσει να στρέφει το καράβι πάλι προς την άλλη κατεύθυνση. Και νομίζω ότι μπορεί να αναπτυχθεί κάλλιστα μια δυναμική που να φέρει τους δημοκρατικούς στην Προεδρία του 2029.
1: Αρκεί να βρουν το κατάλληλο πρόσωπο, βέβαια. Γιατί,
2: ναι,
1: μέχρι,
2: ναι,
1: τώρα προτάσεις.
2: Αναζήτηση.
1: Ναι, δεν είναι και...
0: Υπάρχουν ενδιαφέροντα πρόσωπα, καινούργια πρόσωπα, Από ό,τι βλέπω που πιθανόν να αναδειχθούν και να...
2: Όχι τα προηγούμενα καινούργια, γιατί αυτά έχουν...
0: Όχι, όχι, καινούργια πρόσωπα.
2: Ναι, καινούργια,
0: να αναμετρηθούν με τον... όχι πια με τον Τραμπ, αλλά με τον J.D. Vance.
2: Μάλιστα. Ναι, 3 Νοεμβρίου.
0: Αν τον προσέξετε, διαφοροποιείτε...
2: Ναι.
0: Προσεκτικά, έχετε μένα, αλλά διαφοροποιείτε.
2: Βήμα-βήμα.
1: Ναι, ο J.D. Vance, και μάλιστα υπάρχει και μια κόντρα με τον Μάρκο Ρούμπιο για την υποψηφιότητα. Συνήθως αυτό καταλήγει σε μια τρίτη υποψηφιότητα, πάντως.
0: Και σε κάθε περίπτωση, παραδοσιακά μετά τις ενδιάμεσες και ιδίως την τελευταία χρονιά, οι Αμερικανοί πρόεδροι που δεν έχουν προοπτική επανεκλογής, όπως ο Τραμπ, θεωρούνται lame ducks, δηλαδή κουτσές πάπιες. Θέλοντας και μη, τα περιθώρια θα ανέβουν πάρα πολύ. Δηλαδή πιστεύω ότι ήρθε με φόρα, έκανε ό,τι ήταν να κάνει και από εδώ και πέρα θα δούμε μια εκτόνωση του φαινομένου.
2: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν. Κύριε Στεφανίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλη τη συζήτηση.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ας κλείσουμε έτσι με μια αισιόδοξη νότα.
1: Mm-hmm. Βεβαίως.
0: Και παρά τις δυσκολίες, πιστεύω ότι η Ευρώπη θα αντέξει και οι δυσκολίες αυτές ίσως την κάνουν ισχυρότερη.
1: Μακάρι, μακάρι, γιατί είναι αυτό που θέλουμε όλοι.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλό φθινόπωρο.
1: Εντάξει.
2: Επίσης.
0: Το οποίο αρχίζει ουσιαστικά αύριο.
2: Ναι. Από την Τρίτη σιγά. Περιμένουμε εντάξει. Να το καλωσορίσουμε, να το υποδεχθούμε. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Ο καθηγητής διπλωματικής ιστορίας στη νομική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γιάννης Στεφανίδης, ήταν μαζί μας.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλει να είναι για τον Τραμπ. Βλέπω μια και αλλαγή σιγά σιγά πολιτική του Τραμπ, με την πολιτική, τέλος πάντων, όσο μπορεί να είναι πολιτική, που ασχολείται με θέματα που αφορούν τους περισσότερους. Δηλαδή, τι είναι τώρα αυτό, αυτός ο φόβος η τεχνητή νοημοσύνη που βγήκε το τελευταίες δύο εβδομάδες, κυρίως με την παρέτηση του στελέχους του Anthropic που έλεγε, που βγήκε δραματικά και είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας σκοτώσει όλους τους ανθρώπους. Πράγμα που εμείς οι κινηματογραφόφιλοι το ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τις ταινίες που βλέπουμε.
2: Για άλλη μια φορά, σε έναν άλλο τομέα, το
1: δηλαδή,
2: σινεμά ήταν μπροστά.
1: Και ξέρουμε και πώς να ξεφύγουμε επίσης. Λοιπόν, όπως και αν έχουν και, αν έρθουν και ζόμπι, επίσης ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε.
2: Αυτό το καιρό τον Κιούμπρικ και την Οδύσσια του Διαστήματος, ναι. Είχε συλλάβει όλη αυτή την κακία που μπορεί να κρύβει.
1: Το Alien, όλα αυτά τα ζητήματα. Επίσης ξέρουμε και όταν έρθουν ζόμπι, τι θα κάνουμε, να ξέρεις. Έχουμε δει πάρα πολλές ταινίες και σε αυτό το τομέα.
2: Εγώ καμία, φοβάμαι.
1: Ναι, πρέπει να χτυπήσει το κεφάλι. Λοιπόν, την τεχνητή νοημοσύνη έχουμε άλλους τρόπους να την αντιμετωπίσουμε. Δείτε όλοι τις ταινίες και θα καταλάβετε. Εξάλλου αναφέρθηκε οι ταινίες και ο Κιούμπρικ και όλα αυτά τα πράγματα από το στέλεχος αυτό που σου είπα, ότι δείτε τις ταινίες για να δείτε το μέλλον της ανθρωπότητας.
2: Μόνο τον Τραμπ δεν
1: μέλλον.
2: Είχε συλλάβει ο Κιούμπρικ.
1: Λοιπόν, ο Τραμπ πιάνει αυτή την αίσθηση
2: του φόβου, ναι,
1: ανασφάλειας, όπως θες πέτω. Και είδες τώρα αυτό έχει στρέψει όλη την προσοχή στο Υπουργείο Τεχνητής Νοημοσύνης. Δηλαδή,
2: και γιατί πώς ονομάζεται αυτό, λαϊκισμός. Αυτό ζούμε. Ζούμε
1: λαϊκισμός,
2: το λαϊκισμό.
1: Κάποιοι το λένε αφουγκράζουμε το λαϊκό αίσθημα επίσης.
2: Είναι ο λαϊκισμός τι, να καταλαβαίνω τι φοβάσαι, να σου το ενισχύω και να ποντάρω πάνω σε αυτό.
1: Ή να προσπαθώ να το λύσω, όπως λέει ο Τραμπ. Εντάξει. Βλέπουμε.
2: Θα το λύσει.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, βλέπω ότι αυτά τα πράγματα. Το Νοέμβριο πάντως είναι πολύ σημαντικές εκλογές, νομίζω. Πολύ σημαντικές, γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν θα έχουμε τα ποσοστά που βλέπουμε. Το είδαμε και στις εκλογές του Τραμπ που βγήκε ο Τραμπ τώρα. Έτσι, δηλαδή δεν θα είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο τα ισχυρίζονται οι δημοκρατικοί.
2: Λοιπόν, εμείς πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, ύστερα από την επίθεση που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, έχει οδηγήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να προειδοποιούν με ραγδαία κλιμάκωση στην περιοχή, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε σπευσμένα στο Λευκό Οίκο από το Camp David. Ειδικότερα, οι Χούθη της Ιεμένης, σε ανακοίνωσή τους, αναφέρουν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Ριάντ και ενεργειακών εγκαταστάσεων στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας στη Σαουδική Αραβία. Οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσαν προειδοποίηση ασφαλείας προς τους Αμερικανούς που βρίσκονται σε χώρες της Δυτικής Ασίας και τους προτρέπουν να είναι σε εγρήγορση εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων στην περιοχή. Εβδομάδα επαφών για τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ξεκινά αύριο Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρώτο σταθμό στο Σαν Φρανσίσκο και η Silicon Valley και τελικός προορισμός στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο κ. Μητσοτάκης θα μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες ως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, με το πρόγραμμά του να επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες, τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε χθες για τον εντοπισμό ενός 34χρονου ορειβάτη από την πυροσβεστική στον Όλυμπο. Ο 34χρονος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο κοντά στη σπηλιά Ιθακησίου σε υψόμετρο 1.800 μέτρων. Η κλίση στην πυροσβεστική από το 112 έγινε τις μεσημβρινές ώρες χθες, αφού εντοπίστηκε ο 34χρονος. Κινητοποιήθηκαν 11 πυροσβέστες με 3 πυροσβεστικά οχήματα. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον νεαρό άνδρα και με τη χρήση ορειβατικού εξοπλισμού τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και από εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο. Κλειστή για τα αυτοκίνητα θα μείνει σήμερα από τις 3.30 το μεσημέρι ως τις 8.30 το βράδυ η λεωφόρος Νίκης στη Θεσσαλονίκη από την οδό Βενιζέλου ως το ύψος του Λευκού Πύργου. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, ενώ αύριο κλειστή θα είναι η ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετέωρων. Σύμφωνα με τη διεύθυνση τροχιάς, ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της Τρίτης. Εκατοντάδες ακροδεξιούς διαδηλωτές στη Χάγη διέλυσε η Ολλανδική αστυνομία χτες, αφού ξέσπασαν επεισόδια βίας με τις τοπικές αρχές να απαγορεύουν προγραμματισμένη πορεία στην πόλη κατά των πολιτικών για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας, Νταβίτ Φανβίλ, ζήτησε μέσω της πλατφόρμας X εξαιρετικά αυστηρή αντιμετώπιση όσων συμμετείχαν στα επεισόδια, τα οποία χαρακτήρισε αηδιαστικές εικόνες. Στη Γερμανία κρίσιμες κάλπες στήθηκαν σήμερα σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο. Στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, οι ακροδεξιά και οι σοσιαλδημοκράτες μονομαχούν για την πρωτιά με οριακές διαφορές, με τους χριστιανοδημοκράτες να κινδυνεύουν να μείνουν εκτός ή να εισέλθουν οριακά στην τοπική βουλή. Στο Βερολίνο βασικό θέμα είναι το στεγαστικό και το κόστος ζωής που βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντα της αριστεράς και της ΑΕΦΔΕ. Η AfD κατάφερε να ανεβάσει εντυπωσιακά τα ποσοστά της στην πρωτεύουσα, επικεντρώνοντας τα ίδια θέματα με την αριστερά που προηγείται. Στις 11 θα πραγματοποιηθεί από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Πίσω στη Θεσσαλονίκη, μία ξεχωριστή δράση ενημέρωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης φιλοξενεί η πόλη σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση IC στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life Prometheus. Στον περιβάλλοντα χώρο της Γυάλινης Βιβλιοθήκης στον κήλπο των γλυπτών της Νέας Παραλίας θα παρουσιαστούν ομοιώματα προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών καρχαριών και σαλαχιών και οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα τα είδη της θαλάσσιας πανίδας και να ενημερωθούν για τη σημασία της προστασίας τους. Τα εγγένεια της έκθεσης θα γίνουν σήμερα και θα μείνει ανοιχτή για το κοινό στις 4 Οκτωβρίου. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος για σήμερα προβλέπεται αίθριος με αραιές νεφώσεις σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά
7: με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 10. Η Σοφία Σακαλή είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και εμείς πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στην πόλη και πέρα από αυτήν.
1: Στην πόλη αυτό που συμβαίνει είναι ότι η κυκλοφορία, αν μας ακούτε από αυτοκίνητά σας, είναι, διεξάγεται κανονικά σε όλους τους δρόμους και στην περιφερειακή. Οπότε όσοι θέλετε να πάτε τη βόλτα σας με το τροχοφόρο σας, να το πω έτσι, μπορείτε να το κάνετε με απόλυτη ασφάλεια, τουλάχιστον όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους.
0: Με τροχόσπιτο μας σκέφτηκα.
1: Τροχοφόρο, ναι, οτιδήποτε, γιατί όχι. Αλλά άμα έχετε τροχοφόρο και θέλετε να πάτε από την παραλία για να δείτε και εκεί πώς κουνιέται τα κύματα κάτω από το Λευκό Πύργο, αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε από τις 3.30 και
0: ναι,
1: μετά.
0: Ακόμα είναι ανοιχτή έτσι, η Λεωφόρο Νίκη.
1: Από τις 3.30 ως 8.30 θα κλείσει, θυμίζουμε, η Λεωφόρο Νίκη. Πάρτε τα μέτρα σας και κανονίστε πώς θα κινηθείτε. Εγώ το μυαλό μου είναι μέσα στην Πατινάδα. Περιμένω την Τρίτη να πάω.
0: Στην Ανοπόλη.
1: Στην Ανοπόλη. Αλλά γιατί, και θα έλεγα τώρα, δεν πάτε και μια βόλτα στην Ανοπόλη για να κάνετε αυτή τη διαδρομή.
0: Έχει και μια ιδέα. Τι είναι που κλείνει η Λεωφόρος Νίκης? Θα γίνουν που θα γίνουν έτσι και εκδηλώσεις. Μια ωραία Πατινάδα.
1: Ναι, ωραία. Το ποδηλατάκι τώρα που κλείνει η Λεωφόρος Νίκης, μπορεί και το ποδήλατο να κυκλοφορήσει. Η Λεωφόρος Νίκης πρέπει να πάει από τον ποδηλατόδρομο άραγε. Λέω τώρα εγώ.
0: Και ακόμη και ο ποδηλατόδρομος θα είναι λίγο λόγω του κόσμου έτσι που θα είναι.
1: Γενικά να προσέχετε.
0: Τώρα νομίζω ότι τα ποδήλατα και οι πεζοί μπορούν να συνεπάρξουν, αν είναι προσεκτικός ο ποδηλάτης.
1: Ξέρεις, τώρα που είμαι ποδήλατο, να το πω, γιατί να μην το πω. Υπάρχει μια ποδηλατάδα στη Χαλκιδική για παιδιά, ηλικίες 8 ως 12 ετών, στον Πολύγυρο.
0: Στην Αγγελική που, ναι.
1: Ποδηλατοβόλτα, έτσι λέγεται. Σήμερα, στο πλαίσιο αυτό της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που είχαμε πει, το διοργανώνει ο Δήμος Πολύγυρου και θα ξεκινήσει το απόγευμα, 5 ώρα. Να, μια ωραία βόλτα, σε βγάλα.
0: Και είπες Χαλκιδική και τι θυμήθηκαμε τώρα, το δεύτερο ράλι Χαλκιδικής, ιστορικό ράλι Χαλκιδικής, τώρα γίνεται η εκκίνηση, στο μπροστά από το Δημαρχείο.
1: Άρα σας έχουμε ωραίο τέτοιο πακετάκι, θα πάτε στο ράλι, θα ακολουθήσετε με 30-40 χιλιόμετρα πάνω.
0: Εντάξει, μπορεί κανείς όμως να δει την έναρξη.
1: Τον Άγιο Πρόδρομο, θυμάμαι, αρνέα πάνω καταλήγουν. Περνάτε και από τον Πολύγυρο μετά και βλέπετε στις 5 η ώρα αυτή, και έχετε ποδηλατάκι με το παιδί σας.
0: Τον Άγιο Πρόδρομο προσέχω, γενικά δεν τον ξεχνάς.
1: Όχι, ποτέ δεν ξεχνούνται αυτά τα σουβλάκια εκεί πέρα. Λοιπόν, για στάση.

0: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε, Τάσο, για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που σχετίζεται με τη σύνδεση της γλώσσας και της θεατρικής πράξης. Πώς μπορεί η θεατρική πράξη να γίνει εργαλείο για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και τι προσφέρει βιωματική προσέγγιση στην επικοινωνία και την επαφή με έναν διαφορετικό πολιτισμό, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών, η οποία εορτάζεται το ερχόμενο Σάββατο στις 26 του μήνα. Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει στο ΚΕΔΕΑ μια ημερίδα με θέμα τη σύνδεση της ξένης γλώσσας με το θέατρο, τη βιωματική μάθηση και τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Εμείς θα συζητήσουμε για όλα αυτά με την πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής της ημερίδας, την επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, την κυρία Μαρίζα Γαλάνη, που έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα, κυρία Γαλάνη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Τι ωραία πρωτοβουλία αυτή και θεματική έτσι που λίγο ξεφεύγει, ας το πούμε, από αυτά που θα περίμενε κανείς. Να εξηγήσουμε τι σας οδήγησε στην επιλογή αυτού του θέματος της φετινής ημερίδας.
2: Βεβαίως. Αφορμή για τη διοργάνωση αυτής της ημερίδας, την οποία διοργανώνω με τις συναδέλφους μου, την κυρία Βαρσαμίδου και την κυρία Τσακνάκη, στάθηκε ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών πέρα από τα στενά όρια της γραμματικής και του λεξιλογίου και να αναγνωρίσουμε το θέατρο ως ένα ζωντανό και δυναμικό εργαλείο μάθησης. Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε πώς η θεατρική πράξη μπορεί να γίνει γέφυρα που συνδέει τη γλώσσα και τον πολιτισμό. Γιατί μέσα από το θέατρο οι μαθητές δεν μαθαίνουν απλώς να μιλούν, αλλά βιώνουν την κουλτούρα μιας άλλης χώρας, αναπτύσσουν την ευσυναίσθηση και επικοινωνούν αυθεντικά, κάνοντας τη μάθηση μια βαθιά πολιτισμική εμπειρία. Και με αφορμή τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, το τμήμα μας διοργανώνει αυτή την επιστημονική μερίδα με τίτλο «Πολιτισμός μέσα από τη θεατρική πράξη και την ξένη γλώσσα», γιατί το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό σε μια εποχή όπου υπάρχει ψηφιακή εξάρτηση, ο εικονικός αυτισμός, το σύνδρομο Φάμπινγκ στα παιδιά. Προσπαθούμε ως λειτουργοί να βρούμε ένα μέσο να βοηθήσουμε την ψυχολογία των παιδιών.
1: Αυτό δεν είναι και πολύ εύκολο, κύριε Γαλάνη, γιατί περιγράψετε τον κόσμο μες τον οποίο ζουν τα παιδιά, με τις οθόνες, την ψηφιακότητα και όλα αυτά τα δεδομένα που έχουν. Το να έρθουν σε επαφή, να κάτσουν σε ένα θέατρο και να βιώσουν και μια άλλη γλώσσα, είναι mission impossible που λέμε.
2: Γι' αυτό το λόγο καλούμε, έχουμε επιλέξει εξειδικευμένους ομιλητές, καθηγητές πανεπιστημίου από τη Σορβόνη, οι περισσότεροι, και Έλληνες, από πάρα πολύ καλοί καθηγητές και ερευνητές, και θα μιλήσουμε γι' αυτό το λόγο. Είναι πολύ εύκολο, αρκεί να έχουμε όρεξη και να προσελκύσουμε τα παιδιά σε θεατρικό παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Και θα έρθουν σε επαφή και με μια γλώσσα, με τον τρόπο της γλώσσας που, ξέρετε, συνηθίζονται όχι μόνο στα γαλλικά και σε άλλες γλώσσες. Τη μαθαίνουν από τα βιντεάκια, από τις οθόνες κτλ. Και τη μαθαίνουν προφανώς με τις ελλειπτικότητες που έχουν, έτσι.
2: Ναι, αλλά όπως ξέρουμε, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι μαθησιακές δυσκολίες. Λόγω του Φάμπινγκ. Φάμπινγκ τι σημαίνει? Είναι το τηλέφωνο και το snubbing.
0: Ναι, σημαίνει δεν παρακολουθώ τίποτα και έχω τα μάτια συνέχεια στο κινητό.
2: Ακριβώς. Εμείς προσπαθούμε ως λειτουργοί να εφαρμόσουμε το θεατρικό παιχνίδι ως ένα από τα πιο δυνατά μέσα που μπορούν να απομακρύνουν τα παιδιά από την οθόνη.
0: Μάλιστα. Και εδώ τώρα, σε σχέση και με την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, που λέμε την επαφή μάλλον με την ξένη γλώσσα, τι σημαίνει αυτό? Μάθαμε ότι η επαφή με μια ξένη γλώσσα, έτσι έχουμε συνηθίσει, είναι μέσα από το βιβλίο. Πασέ κομποζέ, σουμζοκτήφ και ό,τι άλλα μάθαμε στα μαθήματα των γαλλικών μας. Τα οποία έτσι άλλοτε μπορεί να ήταν ευχάριστα για κάποιους, άλλοτε όχι ιδιαίτερα ευχάριστα. Εδώ το θέατρο πώς έρχεται έτσι να μπει σε αυτή τη διαδικασία και ίσως να την κάνει πιο φιλική?
2: Το θέατρο ενεργοποιεί το σώμα, το συναίσθημα και τον λόγο ταυτόχρονα. Και όταν ένας μαθητής υποδίεται ένα ρόλο σε μια ξένη γλώσσα, πάβει να αποστηθίζει λέξεις. Τις οικειοποιείται, εκφράζεται μέσα από τις λέξεις, κατανοεί και το πολιτισμικό τους πλαίσιο. Η θεατρική πράξη έχει ένα καλό. Οδηγεί τα παιδιά στην κάθαρση ψυχής, απελευθερώνει τη δημιουργικότητα και μειώνει το άγχος του λάθους που συχνά στεναχωρεί τους μαθητές, τους μπλοκάρει.
0: Άρα μπορεί και να κάνει ένα παιδί να νιώσει και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην επαφή του με την ξένη γλώσσα. Αυτό που πολλές φορές λέμε, ακόμη και εμείς ενήλικες, μωρέ καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να τα πω, λέμε.
2: με το θεατρικό παιχνίδι και οδηγώντας το παιδί, όχι μόνο του, με τους φίλους του, με άλλα παιδιά πάνω στη σκηνή, αποκτά απίστευτη αυτοπεποίθηση και απελευθερώνεται. Απελευθερώνεται και μαθαίνει και πολύ πιο εύκολα την ξένη γλώσσα. Mm-hmm. Και μάλιστα τώρα που με την κυρία Τσακνάκη και την κυρία Βαρθαμίδου συμμετέχουμε σε πρωτόκολλα σχολείων με θεατρικό παιχνίδι και ξένη γλώσσα, τα παιδιά δείχνουν απίστευτο ενδιαφέρον. Απίστευτο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Βάζουν στην άκρη το κινητό και ασχολούνται με τους φίλους τους και μέσω δημιουργικής γραφής δημιουργούν τα δικά τους θεατρικά έργα και πρόκειται να τα παίξουν. Έχουν και στόχο με αυτόν τον τρόπο, μέσω του θεατρικού παιχνιδιού.
0: Πρόκειται να τα παίξετε, τι εννοείτε, κάτι ετοιμάζετε εδώ, γιατί εδώ θα πρέπει τώρα να ανοίξουμε μία παρένθεση και να αναφερθούμε σε ένα σημαντικό πρόσωπο, στο οποίο αφιερώνεται και ένα μέρος της ημερίδας, κυρία Γαλάνη. Μάλιστα. Μιλάμε για την Κατρίν Νταστέ, την μεγάλη αυτή προσωπικότητα, σκηνοθέτη, ηθοποιός, παιδαγωγός, η οποία δυστυχώς πέθανε πρόσφατα. Θα μας πείτε κάτι περισσότερο.
2: Ναι. Φυσικά. Η Νταστέ επιθυμούσε να αλλάξει τον κόσμο. Και γνώριζε καλά ότι η βελτίωση της εξέλιξης της ανθρωπότητας ξεκινάει από τα παιδιά. Ήτανε πρωτοπόρος σε μεθόδους δημιουργικής γραφής των παιδιών. Συγκέντρωνε από τα σχολεία, από τους μαθητές, τα σενάρια που έγραφαν τα παιδιά, τους μύθους που έγραφαν τα παιδιά και στη συνέχεια τα σκηνοθετούσε και παίζονταν τα σενάρια τα παιδικά σε θεατρικές παραστάσεις, τα οποία γνώρισαν τεράστια επιτυχία. Ο στόχος της Νταστέ είναι να ήθελε να δημιουργήσει, όπως έλεγε και η Αλίς Μίλερ, η ψυχολόγος, τα πρικισμένα παιδιά. Τα παιδιά να τα κάνει ικανά να μπορούν να προσαρμοστούν ακόμη και στις συνθήκες ανίποτης πληρότητας προκειμένου να επιβιώσουν. Και μάλιστα έχουμε και παραδείγματα που έχουμε εφαρμόσει Νταστέ και εδώ στην Ελλάδα και θα δημιουργήσουμε και ένα θεατρικό εργαστήρι με την κυρία Τσακνάκη και την κυρία Βαρθαμίδου που το ονομάζουμε Κατρίν Νταστέ σε συνεργασία με τη Σορβόνη γι' αυτό το λόγο, για εκμάθηση ξένων γλωσσών.
1: Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
0: Αυτό πότε θα γίνει το εργαστήριο?
2: Το εργαστήριο θα λειτουργήσει, θα ξεκινάνε οι εγγραφές από τον Οκτώβρη, μέσα Οκτώβρη.
1: Mm-hmm. Πώς βλέπετε τα παιδιά με τα γαλλικά και με τις ξένες γλώσσες, μια και είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών, με αφορμή μάλλον την Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών που γίνεται η ημερίδα, πώς τα βλέπετε? Πολλοί λένε πλέον ότι έχουν κατακτήσει τα παιδιά αυτό το επίπεδο να μαθαίνουν εύκολα κάποιες ξένες γλώσσες. Ισχύει αυτό?
2: Ισχύει, αν και σας επαναλαμβάνω με τα κινητά, με την κατάσταση, ναι. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν τρόποι και τα περισσότερα σχολεία έχουν εφαρμόσει θεατρικά παιχνίδια που τα βοηθάει πάρα πολύ να μάθουν την ξένη γλώσσα.
0: Mm-hmm. Θα χρειάζεται, λέτε κυρία Γαλάνη, να μαθαίνουμε στο μέλλον ξένες γλώσσες? Έχουμε έτσι λίγο... Έχουμε έρθει σε μια μηχανία με όλη αυτή την τεχνολογία η οποία δίνει τη δυνατότητα αυτόματης μετάφρασης πλέον. Ενώ ότι οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να έχουν ανάγκη να μαθαίνουν γαλλικά, γερμανικά ή ό,τι άλλο, ή θα έχουν τον αυτόματο μεταφραστή, θα μιλάνε και σουαχίλη.
1: Είναι και επαφή με έναν άλλο πολιτισμό, δεν είναι μόνο η γλώσσα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, θέλουμε να δημιουργήσουμε πολίτες ψυχικά υγιείς. Αν είναι απαραίτητη η συναναστροφή με άλλους ανθρώπους, και αυτό το ξεκινάμε από την παιδική ηλικία, εάν δεν είμαστε υγιείς ψυχικά, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ούτε την τεχνολογία. Η τεχνολογία δεν μπορεί με τίποτα να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, ούτε τον καθηγητή. Δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Το ελπίζουμε ότι δεν γίνεται αυτό, ακόμα σε αυτό το πεδίο.
2: Είναι αδύνατον. Ναι. Πάντα πρέπει να είμαστε ψυχικά υγιείς. Και αυτό ήταν και ο στόχος της Νταστέ. Προσπαθούσε να δείξει στους γονείς να ασχοληθούν με τα παιδιά και τα οδηγούσε στο θεατρικό παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό θα εφαρμόσουμε και εμείς στο εργαστήρι μας.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Άρα να μην ακούμε τα επιχειρήματα. Τι να πάω να μάθω τώρα ξανά, να μάθω γαλλικά, που λέει ένα παιδί, σε λίγο δεν θα τα χρειαζόμαστε. Θα είναι
1: η χρησιμότητα, όχι τα μαθαίνουν.
0: Πιστεύετε, θα συνεχίσει να είναι σημαντική για την ανθρώπινη επαφή.
1: Μια και είσαι στο τμήμα γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας, ας κάνουμε και μια πικρή κουβέντα, γιατί αυτά τα τμήματα, τα ξενόγλωστα, περνάτε μια κρίση το τελευταίο διάστημα, έτσι δεν είναι? Σε σχέση...
2: Περνάνε κρίση παγκοσμίως οι ανθρωπιστικές σπουδές, όχι μόνο τα τμήματά
0: μας. Βέβαια, ναι, φυσικά.
1: Εδώ στην Ελλάδα πολύ περισσότερο, γιατί συνδέεται και με το επαγγελματικό και όλα αυτά τα πράγματα.
2: Να ξέρετε όμως ότι όταν υπάρχει σωστή καθοδήγηση από το σπίτι και ασχολούνται οι γονείς και γνωρίζουν πολύ καλά πόσο σημαντικές είναι οι ξένες γλώσσες, τα παιδιά τα οθούνε.
1: Γιατί παλιά θυμάμαι.
2: Στις ξένων γλωσσών και ειδικά τα γαλλικά τώρα με το Brexit,
0: ναι,
2: έχουν
0: ενισχυθεί.
2: Έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ. Πάρα πολλοί φοιτητές στρέφονται στη γαλλική γλώσσα για να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό σε γαλλόφωνα. Σε γαλλόφωνα κράτη.
1: Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι πριν αρκετά χρόνια το να είσαι στη φιλολογία, στη γαλλική φιλολογία και στα ξενόγλωσσα φιλολογία του Απιθύτα, που ήταν και πολύ από τα πιο δυνατά τμήματα του Πανεπιστημίου, θεωρούταν προνόμιο, θεωρούταν πολύ δύσκολο. Πλέον και οι βάσεις έχουν πέσει στις σχολές σας και τα παιδιά δεν το προτιμούν τόσο πολύ. Έτσι δεν είναι?
2: Εμείς κάνουμε έναν αγώνα. Όλοι γνωρίζουν κατά βάθος πόσο σημαντική είναι η εκμάθηση των γαλλικών. Αγγλικά μιλάει όλος ο κόσμος. Αυτοί που ξέρουν γαλλικά είναι σε πολύ καλύτερη θέση. Μην ξεχνάμε ότι είναι οι Βρυξέλλες, Στρασβούργο, Καναδάς, Γενέβη, με πολύ δυνατά πανεπιστήμια. Και κάποια στιγμή εγώ πιστεύω ότι θα επανέλθει.
1: Ναι, έτσι και αλλιώς οι ανθρωπιστικές σπουδές.
2: Και είμαστε και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με πολύ προοδευτικούς καθηγητές, ο πρίτανής μας, η πρόεδρη των τμήματων, ο πρόεδρός μας, είμαστε όλοι, αγωνιζόμαστε.
0: Και φυσικά αυτό πρέπει να...
2: Και μας υποστηρίζουν πολύ σαν σχολή.
0: Και να ανοίξει όσο γίνεται, γιατί η μερίδα να πούμε ότι απευθύνεται και σε εκπαιδευτικούς. Και
2: βεβαίως.
0: Εδώ προφανώς έχετε κάποιο στόχο να πείτε τι στους εκπαιδευτικούς.
2: Βεβαίως. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε επιλέξει και εξειδικευμένους καθηγητές και ερευνητές πάνω σε αυτό το τομέα, σε αυτό το θέμα.
0: Οι οποίοι θα θίξουν συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν ενδεχομένως την εκπαιδευτική κοινότητα, έτσι.
2: Βεβαίως, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία. Κυρία Γαλάνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συζήτηση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στην ημερίδα.
2: Σας
1: καλή...
2: ευχαριστούμε. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Την καλημέρα μας.
2: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Η επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μαρίζα Γαλάνη, ήταν μαζί μας.

0: Λοιπόν, πάμε θέατρο τώρα, Χρύσα, και πάμε σε μια από τις πολύ συζητημένες θεατρικές παραγωγές της χρονιάς, με θερμή ανταπόκριση του κοινού, συνεχόμενα sold out στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά που ανέβηκε και έρχεται στη Θεσσαλονίκη τώρα από τις 25 Σεπτεμβρίου, από την ερχόμενη Παρασκευή, στο Θέατρο Αριστοτέλειο. Είναι νέο έργο, το νέο έργο του Βασίλη Κατσικονούρη, «Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση», ο τίτλος, έτσι δίσημο αυτό, που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη. Είναι μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή ο πρωταγωνιστής της παράστασης, ο Μιχάλης Σαράντης. Καλή σας μέρα, κύριε Σαράντη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Και καλώς να μας έρθετε Θεσσαλονίκη.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν,
1: χαρά μου.
0: Ο τίτλος δίνει δύο λέξεις που μοιάζουν και λίγο ασύμβατες. Έγκλημα και αθώωση.
2: Εντελώς.
0: Όταν πρωταδιαβάσετε το έργο, τι αισθήματα έχετε, αν σας τάραξε κάτι, σας συγκίνησε κάτι?
1: Ναι, θα σας πω, αλλά δεν καταλαβα τι ασήμαντες είπατε ή ασύμβατες.
0: Ασύμβατες. Λίγα έγκλημα και αθώωση, ναι.
1: Καλά, λίγο δεν είναι ακριβώς ασύμβατες.
0: Ναι, okay.
1: Είναι ο αντίποδος.
0: Έχω συνηθίσει το έγκλημα να μην έχει αθώωση, ναι.
1: Ναι, εντάξει. Ουσιαστικά ο υπότιτλος υποδεικνύει το τι συνέβη εκείνη την, σε αυτό το περιστατικό που έλαβε χώρα στον Πόθο Ηλίας το 1960, mm-hmm. όπου ο γυναικοκτόνος αθώθηκε λόγω εμβρασμού ψυχής. Αυτά ήταν από το δικαστήριο, ας πούμε, αυτό υπόθηκε, ότι ήταν εμβρασμό ψυχής, ας πούμε, και λόγω μοιχείας, γιατί υπήρχε και η μοιχεία τότε. Mm-hmm. Οπότε ο υπότιτλος μας προκαθορίζει και λίγο τι θα δούμε. Ωστόσο, ναι, η ερώτηση ήταν αν μετάραξε κάτι. Θα σας πω σε πολύ γενικές ανδρές γραμμές, πέραν το ότι το έργο είναι καταπληκτικά γραμμένο. Σε ιδίωμα.
0: Για να πούμε και στους ακροατές, και είχε ο δράστης ένα ολόκληρο χωριό υπέρ του, έτσι.
1: Προφανώς. Ναι. Μα το χωριό τον. Θα σας το πω. Είναι ένα καταπληκτικά γραμμένο κείμενο, ορμόμενο από την αληθινή λοιπόν αυτή η ιστορία. Η οποία αυτή η ιστορία ακριβώς είναι το γεγονός ότι ο ήρωας που υποδίωμαι εγώ συνέλαβε. Έμαθε ότι η σύζυγός του τον απατά με έναν από τους καλύτερους του φίλους, και προέβη σε γυναικοκτονία, όπου μετά το ίδιο το χωριό, όταν επέστρεψε, έλεγε ότι καλά έπραξε, ότι έτσι κάνουν οι άντρες κτλ. Mm-hmm. Το έργο εξετάζει ουσιαστικά, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, το πώς δημιουργείται ένα τέρας μπροστά στα μάτια των θεατών, πως ένα αγόρι το οποίο δεν είναι δυνητικά δολοφόνος τελικά γίνεται, ενώ ότι αυτό το παιδί θα μπορούσε να μην έχει πάει προς τα εκεί. Και το έργο ασχολείται πάρα πολύ με το τι ρόλο αποτελεί και τελεί η κοινωνία στην διαμόρφωση του τέρατος. Η ίδια η κοινωνία δηλαδή που τον αθωώνει μετά την απόφαση, πριν την πράξη τον οθεί ουσιαστικά να βγάλει τη χειρότερη εκδοχή του εαυτού του. Και για να ολοκληρώσω, θα ήθελα πολύ στις μέρες μας, εν έτη 2026, να μην χρειάζεται να γράφονται τέτοια έργα, να μην χρειάζεται να κάνει ένας παραγωγός αυτό το έργο, να μην με πάρει εμένα ένα σκηνοθέτης που θέλω να το σκηνοθετήσει να παίξω και εγώ να μην το παίξω. Θα ήθελα να ζω σε μια εποχή όπου αυτό το έργο δεν θα χωρούσε. Αλλά δυστυχώς αυτό το έργο είναι τρομερά επίκαιρο.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν έχει σταματήσει να είναι επίκαιρο από τότε που έλαβε χώρο το περιστατικό.
2: Κοινωνικά,
1: και
2: βέβαια,
1: πριν,
2: κύριε Σαράντη, έχουμε προοδεύσει. Δηλαδή, απέχουμε πολύ από αυτή την κοινωνία που θα έβγαινε το χωριό να καταδικάσει.
1: Είστε σίγουροι.
2: Πολύ, σε μεγάλο βαθμό, γιατί έχω γεννηθεί και σε χωριό και ξέρω τι σημαίνει το χωριό.
1: Έχουμε προοδεύσει.
2: Γυναικοκτονίες, βέβαια, είναι στην ατζέντα.
1: Τι είναι στην ατζέντα?
2: Οι γυναικοκτονίες είναι στην ατζέντα της επικαιρότητας. Δεν έχουν χαθεί.
1: Δεν είναι,
2: αλλά
1: ατζέντα,
2: ποια η κοινωνία.
1: Η γυναικοκτονία είναι φόνος, δεν είναι ατζέντα για κάποιους. Κάποιες

0: Αλήθεια,
1: τον
0: και πώς, ναι, ναι, πώς τον βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο, τον βλέπει και με μια, ας πούμε, διάθεση κατανόησης?
2: Κοιτάξτε να δείτε, στο έργο βλέπουμε το πώς οθείται αυτό το πλάσμα, όπως σας ξαναείπα, να προβεί εκεί. Δηλαδή αυτό το αγόρι μιλάει συνέχεια για μια τιμή, η οποία περιφέρεται, η τιμή του. Είναι ένα φτωχό παιδί, ένα φτωχός άνθρωπος με παιδιά που παλεύει να κάνει τα πάντα για να ζήσει την οικογένειά του. Έχει αυτή τη σκοτούρα που έχουμε όλοι μας, αυτή τη σκοτούρα ότι δεν τα βγάζουμε πέρα σε στιγμές μας, δεν τα πάμε καλά, δεν τα καταφέρνουμε, δεν κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Έρχεται ένας μουσικός στο χωριό ως άλλος πάνας, ως άλλος Διόνυσος, και του λέει θα σε πάρω εγώ στα πανηγύρια να μάθεις λίγο κιθάρα, να παίζεις. Μπαίνει μέσα στο σπίτι ο πάνας, δεν φέρεται καλά αυτός ο τύπος μπροστά σε αυτόν τον άλλον τύπο, γιατί θέλει να δείξει ότι κάπως είναι σημαντικός και γι' αυτό επιβάλλεται στη γυναίκα του. Τι πιο εύκολο να επιβληθεί σε έναν άνθρωπο που δεν έχει δύναμη σωματική, έτσι δεν είναι? Ενώ τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει, τι πιο εύκολο να θέλεις να δείξεις ότι επιβάλλεσαι, ότι δείχνεις ότι εσύ κάνεις κουμάντο? Και όταν ο άλλος απέναντί σου ή άλλη είναι χειραφετημένη και σου μιλάει κάπως ευθέως, δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις. Αυτό είναι ένα κλασικό μοτίβο άντρα-γυναίκα, δυστυχώς. Ξαναλέω.
1: Ναι.
2: Οπότε βλέπουμε πώς διαμορφώνεται και μέσα στο καφενείο του κάνουν συνέχεια ουσιαστικά bullying αυτού του ανθρώπου. Του λένε ότι η γυναίκα σου πάει και κάθε μονάχη στη γάγκλα. Πάει και κάθε μονάχη. Τι κάνει εκεί μονάχη, Τριάνο?
1: Ναι, είναι η περίφημη η κοινή γνώμη.
2: Το περίφημο καφενείο που για πλάκα, πραγματικά για πλάκα, γιατί το λέει κιόλας το έργο, ότι εμείς πλάκα κάνουμε, μπορεί να δημιουργηθούν τρομερές παρεξηγήσεις. Και ξέρετε πολύ καλά, αφού έχετε μεγαλώσει και σε χωριό, πώς σας λένε, θυμίστε μου το όνομά σας, κυρία μου, Χρυσά?
0: Χρυσά, ναι.
2: Αφού ξέρεις, αγαπητή μου Χρυσά, αφού έχεις μεγαλώσει σε χωριό, ξέρεις πολύ καλά ότι οι παρεξηγήσεις δημιουργούνται για πλάκα στο καφενείο. Για πλάκα.
1: Ναι, ναι, και τα πειράγματα γίνονται για πλάκα.
2: Τα πειράγματα, ας πούμε, πώς μπορούν να σοβαρέψουν. Λοιπόν, οπότε περιγράφει ουσιαστικά το έργο το πώς δημιουργείται ένα τέρας, σε τι πράξη μπορεί να προβεί. Και μετά πώς οι ίδιοι άνθρωποι που δημιουργούν το τέρας, πώς το αθώνουν. Εδώ να πούμε φυσικά ότι και ο Χρήστος είναι ένας καταλήτης του έργου, έτσι, που μπαίνει μέσα στο σπίτι και πλανεύει, ας πούμε, τη Δήμητρα, γιατί μετά και ο ίδιος ο Χρήστος στο δικαστήριο έκανε ότι δεν την ξέρει τη Δήμητρα. Μιλάμε για τον τύπο, τον εραστή, έτσι. Και παράλληλα βλέπουμε το πόσο χειραφετημένη για την εποχή της είναι η γυναίκα του Γιάννου, η Δήμητρα, η δολοφονηθήσα.
0: Τι μαθαίνουμε για τη Δήμητρα, παρεμπιπτόντως?
2: Διεκδικεί το χώρο της.
0: Ναι.
2: Διεκδικεί το χώρο της. Είναι ένα πλάσμα εκείνη την εποχή που διεκδικεί χώρο. Δεν επιτρέπει στον άντρα της να το κάνει αυτό. Δεν της αρέσει καθόλου. Του το λέει. Προσπαθεί να φύγει η κόρη της στην Αθηνά για ένα καλύτερο μέλλον. Είναι ένα πλάσμα τόσο αξιοθαύμαστο που λες μέσα σε όλη αυτή την αντρίλα και τη ματσίλα και το κάμωμα του άντρα, πώς παλεύει αξιοπρεπώς και στέκεται στα πόδια της και διεκδικεί πολύ ξεκάθαρα και ένα καλύτερο αύριο σε σχέση με το συναισθηματικό της πεδίο, γιατί τον Χρήστο τον ερωτεύτηκε. Δεν είπε «Α, θέλω να πάω να κάνω σεξ», που και αυτό μια χαρά θα ήταν, έτσι. Αλλά είναι και κάτι παραπάνω. Διεκδικεί κάτι παραπάνω γιατί δεν μπορεί να το πάρει από τον άντρα της.
0: Οικογένειες βλέπουμε, σωστό, κύριε σωστό. Σαράντη, δηλαδή την οικογένεια από εδώ και από εκεί, του Φωνιά και του Θύματος.
2: Η οικογένεια είναι μία.
0: Ναι.
2: Του Φωνιά.
0: Όχι, εννοώ η πατρική οικογένεια των ηρών.
2: Ναι. Η μαμά υπάρχει, η οποία και αυτή είναι μία πολύ συντηρητική γυναίκα. Λέει, μην μιλάς, όλα καλά, σε βαράει. Άμα δεν σε βαράει, όλα καλά είναι. Αυτή είναι η γραμμή.
1: Τώρα φαντάζομαι.
2: Εγώ μια χαρά ήμουνα με τον μπαμπά σου. Δεν με βάραγε. Και ίσα ίσα μου είπε κάποια στιγμή, λέει, «Α, μωρέ, μου πλένεις τα πόδια συνέχεια. Σύρε να κάτσεις κι εσύ, να ξεκουραστείς». Μ' αγαπάει, της λέει. Αυτό είναι αγάπη, απαντάει η Δήμητρα. Αυτό είναι αγάπη. Και έτσι έχει μάθει όμως η γιαγιά. Αυτό είναι αγάπη. Δεν θα πλύνω σήμερα πόδια, αφού δουλεύω όλη μέρα στο σκυλί. Δεν του πλύνω και τα πόδια. Θα πάω να κάτσω, να πιω ένα καφέ. Στην τραπεζαρία, όχι έξω. Καταλάβατε τι εννοώ. Θέλω να πω, ο καθένας είναι, η κάθε γενιά διαμορφώνει τα πράγματα και τις καταστάσεις της. Και η Δήμητρα είναι χειραφετημένη για την εποχή της αρκετά, αλλά πληρώνει το τίμημα πολύ άσχημα.
1: Ναι. Κύριε Σαράντη, σε τέτοια έργα πάντα σκέφτομαι τον ηθοποιό που παίζει με ένα τέτοιο ρόλο.

0: ρόλο που είναι ρόλος ισορροπίας, έτσι. Πρέπει να το να παίξετε έναν άνθρωπο που δεν είναι και τέρας, δεν είναι και αθώος, με ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα. Πόσο εύκολο, εύκολο δεν είναι, πόσο μπορεί να αυτή η ισορροπία να σας αναστατώνει ή να κουβαλάτε και τον ήρωα και μετά?
1: Εντάξει, όχι, εγώ δεν κουβαλάω κανέναν ήρωα, ούτε πριν ούτε μετά. Είναι, εντάξει, είναι μια εσωτερική διαδικασία, ή και αν κουβαλάω κάποιο χαρακτηριστικό, το κουβαλάω εντελώς ασυνέστητα, ναι. Γιατί όλοι αυτοί οι ήρωες προφανώς υπάρχουν μέσα μας. Δεν είναι ότι είναι, υπάρχει και η κατασκευή προφανώς, αλλά για να μπεις εκεί μέσα πρέπει να βάλεις τον εαυτό σε ένα φαντασιακό τι θα συνέβαινε αν σε συνέβαινε μένα, ναι. Εσένα όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά και αυτό που σας λέω, με διάφορους τρόπους και μεθόδους ψυχικούς και νοητικούς.
0: Προφανώς,
1: δεν είναι μαθηματικά, εννοώ τα πράγματα. Είναι και μαθηματικά, αλλά δεν είναι. Υπάρχει και στη δουλειά μας υπάρχει κάτι πνευματικό περισσότερο. Πώς το αντιμετώπισα? Το αντιμετώπισα με πολύ δυσκολία. Εγώ δεν μπορούσα για πολύ καιρό να μπω σε αυτά τα παπούτσια. Δεν μου άρεσαν καθόλου. Αλλά όπως σε όλους τους ρόλους πρέπει να, έπρεπε να βρω μια διαδρομή, ούτως ώστε να καταλάβω πώς μεταμορφώνεται αυτός ο τύπος σε αυτό το πλάσμα. Και είναι τόσο καλογραμμένο το έργο που όντως αυτό το πλάσμα μεταμορφώνεται πολύ, σε πολύ αδρές και καθαρές γραμμές από τον Κατσικονούρη, γιατί είναι πάρα πολύ οι έξωθεν παράγοντες που τον επηρεάζουν. Δηλαδή υπάρχουν συμβάντα, υπάρχουν παρεξηγήσεις, υπάρχουν στιγμές που πρέπει να καμωθεί κάτι που δεν είναι από ανασφάλεια. Πίνει, που σημαίνει πίνει, σημαίνει θέλω να, δεν θέλω να είμαι ο εαυτός μου, θέλω να μετακινούμε λίγο. Οπότε όταν πίνεις ούτως ή άλλως τα πράγματα εκτροχιάζονται εύκολα, δημιουργούνται ας πούμε έξωθεν, υπάρχει bullying για να το πω καθαρά και λαϊκά πλέον, από το καφενείο σε σχέση με το σπίτι του, με την οικονομική του κατάσταση, με το τι κάνει η γυναίκα του μόνη της. Η κόρη του θέλει να φύγει και δεν πήρανε άδεια, δεν του ζητήσαν την άδεια του πατέρα, το αποφάσισε η μάνα. Συμβαίνουν διάφορα τέτοια περιστατικά τα οποία ας πούμε τα εκλαμβάνει ως εισβολή. Και γεγονότος ότι αυτός υπερασπίζεται κάτι που λέγεται τιμή, προσωπική τιμή, αντρική τιμή, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια διαρκής μάχη επί σκηνής για αυτόν,
0: βέβαια,
1: η οποία τον μεταμορφώνει ουσιαστικά σε κτίνος. Αυτό συμβαίνει στο χαρακτήρα. Διάφορες, ας πούμε, διάφορα περιστατικά συνεχόμενα, τα οποία δεν τον αφήνουν, δεν του επιτρέπουν να δείξει ποιος πραγματικά είναι. Γιατί αυτός, εγώ πιστεύω ότι έχει υπάρξει και πολύ ευαίσθητος. Δεν τον δικαιολογώ, επουδενή. Αλλά είναι ένα ευαίσθητο πλάσμα. Ένα πλάσμα ευαίσθητο με την έννοια το ότι οι κεραίες του είναι ανοιχτές.
2: Ναι. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, το να σκεφτόμαστε τον εγκληματία στο ξεκίνημά του. Ήταν πάντα έτσι.
0: Ναι, πώς δημιουργείται αυτό?
2: Ναι, αναρωτιόμαστε γι' αυτό.
0: Η κοινοτοπία του κακού που λέγεται. Εμείς
1: θέλαμε να τον βλέπαμε, εμείς ιδανικά θα θέλαμε να τον βλέπαμε στην αρχή και να λέγαμε δεν είναι.
2: Ναι.
1: Είναι σκληρόπετσος, έτσι είναι οι άνθρωποι στο χωριό.
2: Έτσι, του φαινόταν από μικρός που θα πήγαινε.
0: Αυτά τώρα, δεν ξέρω αν υπήρξαν κάποιοι θεατές μετά την παράσταση να έρθουν και να σας βρήκαν, που να προσπάθησε να δικαιολογήσει και λίγο τον δράση. Δεν ξέρω αν είχατε κάποιες ανησυχητικές αντιδράσεις από το κοινό.
1: Θα σας πω τι γίνεται. Ανησυχητικές, τι εννοείται, τι που καλά τις έκανες?
0: Όχι ακριβώς έτσι, αλλά ναι, είχε και τα δίκαια του να το κάνει αυτό.
1: Αυτό ήταν κατά
0: ανησυχητικό. Ναι, αυτό
1: λέμε. Το ίδιο πράγμα λέμε, αρέσει,
0: ναι,
1: απλά
0: ναι,
1: το λέμε,
0: ναι, λέμε πιο λαϊκά. Με πιο εύσημο τρόπο, ναι.
1: Θα σας πω τι γίνεται. Η παράσταση είναι έτσι φτιαγμένη που υπάρχει περίπτωση ο θεατής να νιώσει ένοχος. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα. Γιατί βλέποντας, σας το ξαναλέω, πέραν από τα βασικά πρόσωπα που είναι ο Γιάννος, η Δήμητρα, ο Χρήστος και η κόρη η μικρή, που και αυτή έχει μια θλιβερή ιστορία, έτσι, αυτοκτονία αφού επιστρέψει ο μπαμπάς από τη φυλακή, γιατί δεν μπορεί να χωρέσει τι συνέβη, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Υπάρχει και ένας χορός, εισαγωγικά, η κοινωνία του χωριού, η οποία στο δικαστήριο λέει πράγματα τα οποία... Αυτοί οι άνθρωποι, να το θέσω αλλιώς, αυτοί οι άνθρωποι αντικατοπτρίζουν ένα κομμάτι της, ακόμα και της δικιάς μας κοινωνίας, της κοινωνίας μας ακόμα. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται σε δύσκολη θέση.
0: Ναι, γιατί αναγνωρίζουν τον εαυτό τους.
1: Ναι, γιατί αναγνωρίζουν τον εαυτό τους. Επίσης, νομίζω αναγνωρίζουν τον εαυτό τους σε όλους τους ανθρώπους εκεί μέσα. Δεν μιλάω για την πράξη, την ίδια η οποία είναι αποτρόπαια.
2: Άπαιχτο το έργο, κύριε Σαράτη.
1: Το έργο είναι φανταστικό.
2: Είναι ολοκένουργιο, δεν υπήρξε κάτι που... Δεν είχατε στο μυαλό σας κάτι όταν αρχίσατε να βυθίζεστε στο κείμενο και στο ρόλο?
1: Όχι. Ήξερα την ιστορία, αλλά δεν ήξερα τι έχει δομήσει ο Βασιλής. Ναι. Και με πόση ευαισθησία μετά το πήρε ο Πυγμαλίωνας, ας πούμε, και μας το μετέδωσε και μας το πώς το αγκάλιασε ο Πυγμαλίωνας, γιατί η σκέψη του Πυγμαλίωνα είναι πολύ καθοριστική σε σχέση με το έργο. Το να μας βάλει σε ένα σκηνικό κόσμο ο οποίος δεν είναι ρεαλιστικός. Ενώ δεν είναι, έχει τραπέζια και καφενεία και καρέκλες το σκηνικό. Το έργο, το σκηνικό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δέντρο, ξεραμένο. Με μια γυναικεία μορφή στην κορφή, η οποία είναι μονίμως με το στόμα ανοιχτό, είναι σαν να ουρλιάζει. Οπότε ήδη το κούνημα, το ποιητικό της σκηνικής όψης μετατοπίζει και εμάς τους ήρωες. Δηλαδή όλοι εμείς είναι σαν να βγαίνουμε από τη γη και να ξαναμπαίνουμε στη γη με έναν τρόπο, και ότι είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι και αποκτά μια ποιητικότητα. Σκέφτεσαι και αν χωριό, κάνεις εικόνες, κάνει ο καθένας προσωπικές δικές του εικόνες. Εμείς πεταγόμαστε σαν ξωτικά, ας πούμε, σαν περίεργα πλάσματάκια μέσα από το δέντρο κτλ. Αυτή ήταν πολύ μεγάλη, ήταν κίνηση μάτι του Πυγμαλίωνα.
0: Περιμένουμε πώς και πώς να δούμε αυτή την παράσταση.
2: Και συνεχίζετε και Αθήνα, μετά όταν τελειώσετε από Θεσσαλονίκη, έχετε συνέχεια της παράστασης?
1: Η παράσταση θα συνεχιστεί στην Αθήνα με άλλη διανομή. Εγώ δεν θα είμαι.
2: Μάλιστα. Γιατί προφανώς έχετε κάτι άλλο φέτος.
1: Εγώ αποχαιρετώ το Φωνιά στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Οπότε θα σας συναντήσουμε ως Φωνιά στη Θεσσαλονίκη και περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις εδώ του κοινού, που σίγουρα περιμένουμε λαχτάρα την παράσταση και που παθαίνω ήδη ότι δύσκολα μπορεί να βρει κάποιο εισιτήριο ήδη.
1: Εντάξει. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Ερχόμαστε πολύ συνειδητά εμείς πάντα στη Θεσσαλονίκη. Εγώ να μιλήσω για μένα δηλαδή. Εγώ την αγαπάω πολύ τη Θεσσαλονίκη και το θέατρο Κοσμωτής.
0: Και η Θεσσαλονίκη σας αγαπάει, γιατί σε όλες τις παραστάσεις σας...
1: Προσπαθώ να έρχομαι κάθε χρόνο και να χτίζω μια σχέση. Και ξέρετε, κάπως στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα, επειδή είναι και πιο μικρά, με πιο μικρή κλίμακα, είναι πάντα λίγο πιο προσωπικά.
2: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Και αυτό εμένα με τροφοδοτεί η συνέχεια.
2: Τι θα κάνετε το χειμώνα θεατρικά?
1: Το χειμώνα θα συνεχίσουμε την κουζίνα δεύτερη
2: σεζόν. Κουζίνα, ναι.
1: Και που και αυτή ψάχνουμε έναν τρόπο να την
2: φέρουμε. Να τη φέρετε, πολύ ωραία.
1: Ψάχνουμε, θα δούμε. Ψάχνουμε, δεν είναι τόσο απλό. Είναι, μη σας πρίζω τώρα με τεχνικά πράγματα. Και θα κάνω και ένα serial, θα κάνω μια σειρά στον Α, οπότε...
2: Το πρόγραμμα είναι γεμάτο.
1: Ναι, το πρόγραμμα είναι γεμάτο.
2: Ωραία.
0: Κύριε Σαράτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την κουβέντα και τον χρόνο σας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια χαρά. Γεια.
0: Μιχάλης Σαράντης, παράσταση Φωνιάς, ανεβαίνει στο θέατρο Ρεσιοτελείου από την Παρασκευή.

0: μια βόλτα ως το Καπάνιτας, όχι και για τα ψώνια μας όμως.
1: Όχι, νόμιζα θα πάμε να τσιμπήσουμε κάτι εδώ και στα...
0: και αυτό θα το κάνουμε. Πάμε δράδικα. Για το Καπάνι Project που επιστρέφει φέτος για 10η χρονιά. Το διάβασα 2-3 φορές για να βεβαιωθώ ότι διαβάζω σωστά. 10η χρονιά Καπάνι Project. Χρόνια. Ραντεβού με το κοινό 26-27 Σεπτεμβρίου στην Αγορά Άθωνος, ως γνωστόν στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. 2 μέρες με μουσική, με performances, με εικαστικές παρεμβάσεις. Δεν τα πούμε όμως εμείς.
1: Άθωνος είναι από την άλλη πλευρά του Καπάνι.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Εκεί, από εκεί αρχίζει.
1: Καλά, θα μας τα πει ο.
0: Θα τα πούμε όλα αυτά με τον εμπνευστή και δημιουργό του Καπάνι Project, τον Κωνσταντίνο Τίκη, που έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Τίκη.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε, καλημέρα, πώς είστε.
1: Καλά, καλά. Τέτοια... περιμένουμε το Καπάνι. Ναι. Να, λοιπόν, ναι, δώστε μας λίγο τώρα. Στην Αγορά Άθωνος, το Καπάνι είναι από την άλλη πλευρά της Αριστοτέλους. Είσαι στην Άθωνος, στην Καπάνι και στα δύο.
2: Όχι, είμαστε στην Άθωνος.
0: Ναι.
2: Τα 10 χρόνια σημαδοδοτούν και ένα restart για την διοργάνωση.
1: Okay.
2: Οπότε ήμασταν 10 χρόνια στο Καπάνι. Τώρα για τα επόμενα 10 θα πάμε στην πλατεία Άθωνος.
0: Α, δεν θα έχετε από αριστερά τη Αριστοτέλου. Στην άλλη πλευρά τη Αριστοτέλου.
1: Έχει τα φωτάκια εκεί πέρα, είναι ωραία, πιο ωραία.
2: Ναι. Είναι πολύ σημαντική η φετινή διοργάνωση. Κλείνουμε αισίως 10 χρόνια, πώς περνά τα χρόνια.
0: Σωστά.
2: Θα γιορτάσουμε 10 χρόνια, θα υποδεχθούμε τα επόμενα 10 λοιπόν, στις 25 και στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Άθωνος. Για 2 μέρες η αγορά θα δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό σκηνικό με ανοιχτά τα καταστήματα. Μπορούν οι επισκέπτες να αγοράσουν ό,τι θέλουν από την αγορά. Θα στήσουμε 2 stage μουσικής, ένα στην πλατεία Άθωνος στο Συντριβάνι και ένα στην οδό Αυγερινού. Στην οδό Παπαμάρκου θα παρουσιαστούν όλα τα performance και τα installations. Φέτος δώσαμε πολύ βάση στα installations, δηλαδή κατασκευές μεγάλες μέσα στην αγορά, πολύ εντυπωσιακές.
1: Α, ναι.
2: Ναι. Δώσαμε ιδιαίτερη βάση σε αυτό φέτος. Η είσοδος είναι ελεύθερη και ελπίζουμε ο κόσμος να αποδεχτεί το κάλεσμά μας.
0: Ποιος είναι ο βασικός στόχος, κύριε Τίκη, έτσι, και πώς το είχατε συλλάβει τότε την πρώτη φορά που κάνατε την διοργάνωση? Αλλά τι σημαίνει όταν ένας χώρος έτσι, τέτοιος καθημερινός πολύβουος όλη την ημέρα, ναι, δίνει έτσι χώρο για καλλιτεχνική δράση?
2: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, εμείς από την αρχή, εγώ έχω περάσει πολύ καιρό στην αγορά Καπάνι, από πολύ μικρός, λόγω επειδή ο πατέρας μου είχε μαγαζί στο κέντρο. Και την αγορά τη θυμόμουν πάντα με πολύ, πολύ έντονη, με πολύ θόρυβο, πολύ κόσμο, ανοιχτά μαγαζιά. Αυτό το 2016 είχε κάπως μειωθεί όλο αυτό. Και έτσι μέσω του πολιτισμού είχαμε τη σύλληψη της ιδέας να κάνουμε ένα φεστιβάλ στην αγορά. Τα πρώτα χρόνια το φεστιβάλ γινόταν και πρωινές ώρες, δηλαδή με τα καταστήματα ανοιχτά. Δηλαδή πετάγαμε μερικά performance μέσα στο δημόσιο χώρο και όνειρό μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα αστικό φεστιβάλ στο δημόσιο χώρο με ελεύθερη πρόσβαση για όλους. Αυτό πιστεύω το καταφέραμε, κάτι καλό έγινε για να υπάρχει 10 χρόνια αυτό το project. Το θέλουν οι καλλιτέχνες, το θέλει η πόλη, το έχουν υποστηρίξει όλα αυτά τα χρόνια με τη συμμετοχή τους. Και νομίζω ότι ο δημόσιος χώρος πλέον, και θέλαμε εξ αρχής την τέχνη να την πάμε εμείς στο δημόσιο χώρο και όχι να είναι μέσα σε ένα συναυλιακό χώρο, σε μια γκαλερί, σε ένα μουσείο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή να την πάμε δίπλα στον επισκέπτη, δίπλα στον περαστικό, στον υποψία στο περαστικό. Και αυτό νομίζω ότι το ήθελε. Η Θεσσαλονίκη γενικώς αγκαλιάζει καινοτόμες ιδέες. Και νομίζω ότι το στοίχημα πέτυχε αυτό, ναι, το καταφέραμε.
1: Πώς επιλέγετε τους καλλιτέχνες, τι έχετε κατά νου, ναι, μια συγκεκριμένη έτσι κατεύθυνση?
2: Ανοίγουμε ένα open call 3-4 μήνες πριν τις ημέρες διεξαγωγής, όπου ζητάμε καλλιτέχνες, μουσικούς, εικαστικούς, performer. Και μετά η επιτροπή μας εξετάζει βάσει το καλλιτεχνικό υλικό και το πώς στέκεται μέσα στην αγορά, πάντα σεβόμενοι τον χώρο. Και γι' αυτό δεν κάνουμε και πολλές παρεμβάσεις είτε στην αγορά Καπάνι είτε στην πλατεία Άθωνος. Και έτσι επιλέγουμε τους καλλιτέχνες.
1: Μάλιστα. Ξεκινάμε να πούμε όλες τις σκηνές από τις 5 το απόγευμα, έτσι?
2: Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, ναι. Και όλες οι performance στην οδό Παπαμάρκου από τις 7 μέχρι τις 10.
1: Τέλεια.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία. Θα είμαστε εκεί.
2: Περισσότερες πληροφορίες www.kapaniproject.gr. Και έχουμε και πολλές εκπλήξεις. Έχουμε καλλιτέχνες και από το εξωτερικό. από την Ελλάδα φυσικά. Τέλεια. Από όλη την Ελλάδα και επιλέξαμε φέτος λίγο το πρόγραμμα να το κάνουμε με καλλιτέχνες που έχουν παίξει τα επόμενα, τα προηγούμενα 10 χρόνια.
0: Άρα είναι και μια αναδρομή, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Πολύ
2: ναι.
0: ωραία. Οπότε ναι, και ναι. ο κόσμος που έρχεται πολύ από όσοι έχουν παρακολουθήσει τη διαδρομή θα θυμηθούν και στιγμές.
2: Ναι.
0: Να ωραία. Θυμίσουμε και να τονίσουμε ότι όλα αυτά γίνονται με ελεύθερη είσοδο.
2: Με ελεύθερη είσοδο, ναι, το καταφέραμε αυτό και αυτό ήταν ένα στοίχημα για μας. Mm-hmm. Με τη βοήθεια των φορέων, των καλλιτεχνών που εδώ θέλω να τους ευχαριστήσω, γιατί δεν παίρνουν τις αμοιβές που θα παίρνουν κανονικά σε ένα τέτοιο είδους φεστιβάλ. Mm-hmm. Οπότε με τη βοήθεια όλων αυτών καταφέραμε να το κρατήσουμε με δωρεάν είσοδο.
1: Τέλεια.
0: Πολύ ωραία. Ωραία.
1: Θα είμαστε εκεί.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Για την συμπληροφορία που μας μεταφέρετε.
1: Γεια σας.
0: Ο Κωνσταντίνος Τίκης, ο έμπνευστής και δημιουργός του Καπάνι Project.
1: Ωραία είναι αυτά τα πράγματα. Συμβαίνουν έτσι.
0: Το Καπάνι Project που είναι άθωνος project φέτος.
1: Ναι. Και πέρυσι δεν είχε γίνει στο Καπάνι, νομίζω κάτι είχε γίνει.
0: Λέει,
1: ναι. Λοιπόν, ωραία. Μια χαρά θα έχει και ξέρεις.
0: Η ίδια αγορά είναι ουσιαστικά. Απλά παρεμβάλλει το άξονα στο
1: Εγώ θα καθίσω
0: δίπλα
1: σε κάτι ταβέρνες που έχει εκεί πέρα.
0: Ξέρω καλά την περιοχή.
1: Για να... Και θα απολαμβάνω το θέμα καθιστός κάπως έτσι. Ναι. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Λοιπόν, να πούμε λιγάκι που μου στέλνει ένας φίλος εδώ πέρα σχετικά με πολλή συζήτηση με τον Φωνιά. Να πούμε εδώ ότι δεν υπάρχουν πολλά εισιτήρια ακόμη, είναι sold out οι παραστάσεις προς το παρόν του Μιχάλη Σαράντη, και αυτό συμβαίνει κάθε φορά που εμφανίζεται και με έργο εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι.
0: Δεν συζητάμε για τον Νέαντα, όσες φορές ήρθε ότι ήταν με sold out. Μια εξαιρετική παράσταση, δεν το ρωτήσαμε λοιπόν, θα την ξανακάνει ή την άφησε πίσω.
1: Να πούμε λίγο στα γρήγορα μια κουβέντα για την Κυριακάτικη ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, που στάθηκε στα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για την ακρίβεια, αλλά και στο γεγονός ότι οι θέσεις της Ελλάδας για ζητήματα όπως το μεταναστευτικό και τα σώσια για τους ανήλικους έχουν αντίκτυπο και στην Ευρώπη. Δηλαδή, γιατί θυμίζω ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε σε αυτά τα μέτρα, τα οποία συζητούνται τώρα. Αυτή τη εβδομάδα συζητήθηκαν στην Ευρώπη, έτσι.
0: Και φαίνεται πως θα προχωρήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε τέτοια μέτρα. Ναι. Δεν ξέρω τώρα, θα δούμε. Υπάρχουν προβληματισμοί.
1: Ξεκινάει πάντως πολύ έτσι ιντριγκαδόρικα ο Πρωθυπουργός, γιατί λέει τώρα που διαβάζεται ανασκόπηση στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί, στο Σαν Φρανσίσκο μόλις άλλαξε η μέρα. Μη μας λες ότι στο Σαν Φρανσίσκο ζηλεύουμε. Εν πάση περιπτώσει, βρίσκεται Μάλιστα. εκεί ο Πρωθυπουργός και θα πάει στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει και συνάντηση στο πλαίσιο, στο περιθώριο με τον Ταγί Περντογάν. Δεν είναι στο πρόγραμμα, είπε, αλλά είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, ναι.
0: Μάλιστα. Και πολλά ακόμη στην εβδομαδία αυτή, την Κυριακάτικη ανασκόπηση που κάνει ο Πρωθυπουργός, την ανάρτηση μάλλον αυτή. Εμείς όμως θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Να θυμίσουμε, Λεωφόρος Νίκης κλείνει από τις
1: 3.30
0: με 8.30, πεζοδρομείτε, ειδικά για σήμερα η Λεωφόρος Νίκης από Μητροπόλεως η κίνηση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Εδώ θα είμαστε όπως κάθε Σαββατοκύριακο όλο το χρόνο. Τάσος Ρέτζιος, Χρυσανάνου στα μικρόφωνα, Σοφία Σακαλή, Ζωή Μούσιου στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή.
1: Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε για σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων τις επόμενες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ώστε η τιμή εκκίνησης, όπως αναφέρει, να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερο από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Αναφέρεται ακόμη σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, και στην επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Ειδικά για το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα καύσιμα, ο κύριος Μητσοτάκης γράφει ότι σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Εβδομάδα επαφών στις ΗΠΑ ξεκινά αύριο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και τη Silicon Valley και τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Με ραγδαία κλιμάκωση προειδοποιούν οι ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Ριάντ, καθώς και εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας στη Σαουδική Αραβία. Ο εκπρόσωπος των Χούθη, Γιαχία Αλ Σαρέα, δήλωσε ότι χρησιμοποιήθηκε μεγάλος αριθμός βαλιστικών πυράβλων και πυράβλων κρούζ και ντρόουν εναντίον των τοποθεσιών στο Ριάντ και εγκαταστάσεων της κρατικής πετρελαϊκής και ενεργειακής εταιρείας Αράμκο στο Γιανμπού στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις σαουδαραβικές επιχειρήσεις εναντίον της Σανάα στην Ιεμένη, που ελέγχεται από τους Χούθη. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, ύστερα από τη νέα επίθεση των ανταρτών Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, είχε ως αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να επιστρέψει εσπευσμένα στο Λευκό Οίκο από το Camp David, ενώ οι πρεσβείες των ΗΠΑ εξέδωσαν προειδοποίηση ασφαλείας προς τους Αμερικανούς που βρίσκονται σε χώρες της Δυτικής Ασίας, προτρέποντάς τους να βρίσκονται σε εγρήγορση εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων στην περιοχή. Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε χθες για τη διάσωση ενός 34χρονου ορειβάτη στον Όλυμπο. Ο 34χρονος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο κοντά στη σπηλιά Ιθακησίου σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής πήρε κλήση από το 112 για τον τραυματισμό του τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενώ μετά τον εντοπισμό του 34χρονου κινητοποιήθηκαν 11 πυροσβέστες με 3 πυροσβεστικά οχήματα της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ και της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λιτοχώρου. Προσέγγισαν τον 34χρονο και κατάφεραν να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο και τον διακόμισε σε νοσοκομείο. Κλειστή για τα αυτοκίνητα θα μείνει σήμερα από τις 3.30 το μεσημέρι ως τις 8.30 το βράδυ η λεωφόρος Νίκης στη Θεσσαλονίκη, από το ύψος της Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Στο μεταξύ, κλειστή θα είναι αύριο Δευτέρα η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ενισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχέως, ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα από το πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Στη Γερμανία, κρίσιμες κάλπες στήθηκαν σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο. Στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, η ακροδεξιά και οι σοσιαλδημοκράτες μόνο μαχούν για την πρωτιά με οριακές διαφορές. Με τους χριστιανοδημοκράτες να κινδυνεύουν να μείνουν εκτός ή να εισέλθουν οριακά στην τοπική βουλή. Στο Βερολίνο, βασικό θέμα είναι το στεγαστικό και το κόστος ζωής που βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας της αριστεράς και της AfD, η οποία κατάφερε να ανεβάσει εντυπωσιακά τα ποσοστά της στην πρωτεύουσα, επικεντρώνοντας τα ίδια θέματα με την αριστερά που προηγείται. Μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος με αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι και στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Ήπειρο, Μακεδονία και τοπικά στη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερέα και την Πελοπόννησο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Andrea Tick, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πανόραμα επικαιρότητας. 360 μοίρες θέα, με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Χωρίς παπαγάλους και παπαγαλία. Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη. Με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Ελένη Ιατρού.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα τον 102 FM της ΕΡΤ3 από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, και είναι η εκπομπή Πανόραμα Επικαιρότητας με την Ελένη Ιατρού
1: και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλή σας ημέρα, έχει καταπληκτική ημέρα σήμερα. Λοιπόν, πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας, τα σκυλιά σας, τα γατιά σας, τα αυτά σας.
1: Και λοιπόν, μη μένετε πάντε... μέσα, Αλέξανδρε.
0: Ναι, βγείτε έξω να σας βυσίξει λίγο ο αέρας. Αλλάζουν αμέσως η διάθεση, θα σας τυπήσει ο ήλιος, είναι βιταμίνη D.
1: Είτε παραλιακά που πεζοδρομείτε σήμερα μετά τις 3 και
0: αυτό
1: η λεωφόρος νικής.
0: Το αγαπημένο μου, η αγαπημένη μου διαδρομή, βασιλικό, συγγνώμη, Μέγαρο Μουσικής Βασιλικό Θέατρο, είναι 3.400.
1: Μεγάλη διαδρομή, 300, το περπατάς όλο.
0: Και επιστροφή πίσω, ναι, είναι 8.800 βήματα. Λοιπόν, ναι, γιατί είναι προσδιορισμένα, γιατί έτσι πρέπει, δεν γίνεται διαφορετικά. Να περπατάτε. Δεν είπαμε, δεν είστε Τζον Λούις, πώς το λένε τώρα.
1: Ο οργανισμός κάνει καύσεις, λένε οι ειδικοί, 22 ώρες μετά το περπάτημα συνεχίζει να καίει. Είναι υγεία.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και στη Θεσσαλονίκη.
0: Συμφωνώ και επαυξάνω.
1: Να μην περπατήσουμε.
0: Και με τέτοιο καιρό, ας πούμε, έξω δεν είναι. Και είναι δωρεάν. Είναι τζάμπα. Και το περπάτημα είναι με τα ποδαράκια σας. Λοιπόν, δημιουργείτε τις αναγκές.
1: Παράγονται και ενδορφίνες που μας φτιάχνουν και τη διάθεση.
0: Σε βρίσκω πολύ έτσι, έτσι
1: στη θεωρία. Δεν είμαι καλή στην πράξη. Έχω δρόμο ακόμη. Λοιπόν, να σου πω λίγο τι ώρες κλείνει η λεωφόρος Νίκης, γιατί εκεί πέρα.
0: Όχι, να μην μου πεις, θα πούμε πρώτα την ταυτότητα της ημέρας και αμέσως μετά θα τα πεις, Ελένη. Κυριακή σήμερα, 20 του μηνός Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, Ευσταθίου του Μεγαλομάρτυρος και Ιλαρίωνος του Οσιομάρτυρος. Άρα γιορτάζουν οι Στάθηδες σήμερα.
1: Ναι.
0: Να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά στο Στάθη, στην Ευσταθία.
1: Στον Ιλαρίωνα.
0: Ναι, στον Ιλαρίωνα.
1: Χρόνια
0: ναι,
1: πολλά. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια.
0: Βέβαια και η ευστάθεια του συστήματος, σταθερότητα, η οποία έχει πάει περίπατο με αυτές τις διπλές τα κάψιμα.
1: Αλέξανδρος, μόνο αυτό σκέφτεται.
0: Ναι, και σήμερα τα πρωτοσέλιδα περισσότερα. Θα έχουμε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού σήμερα από το Σαν Φραντζίσκο.
1: Το Κυριακάτικο.
0: Είναι στην Αμερική για και έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία, γιατί έχει ανακοινώνει ουσιαστικά και επίσημα διαστόματος Πρωθυπουργού, τα όσα θα ανακοινωθούν επίσημα αύριο σε σχέση με το πώς θα διαχειριστεί, σκέπτεται η κυβέρνηση να διαχειριστεί το θέμα. Πήρε φωτιά η Καλαμαριά, είναι το σχέδιο. Εννοώ για τα καύσιμα. Η Καλαμαριά, μα δεν την αναφέρω, πώς θα γίνει. Δεν είναι.
1: Όλα γίνονται στην Καλαμαριά.
0: Πατρίδα,
1: την αγαπάμε, έτσι, πατρίδα,
0: έτσι,
1: όπως το λες.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: για την ακρίβεια λοιπόν και τα καύσιμα που καίνε την τσέπη μας και ανησυχούμε τι θα γίνει, θα ζεσταθούμε αυτό το χειμώνα ή όχι. Έτσι. Μαζί με εμάς και οι ακροατές, Αλέξανδρε.
0: Έτσι. Και οι ακροατές. Και θα πάμε και σήμερα και τι δεν έχουμε. Δηλαδή καταπληκτικά πράγματα και συνεντεύξεις, και έχουμε και το θαλασσόλικο. Η Τουρκία, ναι, Ξέβενσο Παρχάρ, να τα πούμε και ένα ποντιακό. Λοιπόν, η Τουρκία βγάζει το στόλο της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο σε μια κρίσιμη συγκυρία. Είναι η άσκηση θαλασσόλικος από σήμερα στις 24 Σεπτεμβρίου. Και βέβαια οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τεταμένες τις κεραίες.
1: Πολλοπον, πώς το βλέπεις, πώς θα εξελιχθεί.
0: Πώς θα εξελιχθεί,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε, δεδομένων των τριών βασικών ζητημάτων, δηλαδή ένα με τα θαλάσσια πάρκα, ένα με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας,
1: με το καλώδιο,
0: ένα με την ηλεκτρική διασύνδεση ακριβώς με Κύπρο και Ισραήλ. Λοιπόν, όλα αυτά σύν τον θόλο του Αχιλλέα, πώς κάναμε αυτό το ατόπιμα και δεν ρωτήσαμε την Τουρκία αν πρέπει να προστατευτεί ο ελληνικός εναέριος, θαλάσσιος, επίγειος χώρος. Δηλαδή είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα. Γίνεται τώρα να μην ρωτήσουμε ό,τι κάνουμε, πρέπει να ρωτάμε μόνο την Τουρκία, ας πούμε.
1: Εμείς το κάναμε.
0: Λοιπόν,
1: το έχουμε.
0: Και προφανώς θα το κάνουμε. Είμαστε κυρίαρχη χώρα.
1: Το παρουσιάσαμε και στη Διεθνή Έκθεση.
0: Βεβαίως.
1: Ήρθε ο υπεύθυνος του περιπτέρου, υπεύθυνος γραφείου τύπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
0: Πώς το λέμε, τον κύριο.
1: Φρέντζος.
0: Ο κύριος Φρέντζος, ο οποίος είναι εξαιρετικός.
1: Και μας το παρουσίασε.
0: Ναι,
1: υπήρχαν και προσωμιωτές, το παρουσίασαν.
0: Μπράβο.
1: Και στον κόσμο, μοναδική εμπειρία.
0: Μπράβο. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε σήμερα, τι λέει το πλάνο, το script που ετοίμασε η Ελένη Ιατρού.
1: Με λοιπόν, τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη.
0: Λοιπόν, θα πάμε στο drone της ΕΡΤ3, τον Τίμο το Βαγκαλί. Λοιπόν,
1: που είναι παταχουπαρών και τα πανταπληρών.
0: Χριστόδουλος Στεφανάδης θα είναι η πρώτη μας συνέντευξη. Είναι βουλευτής ΣΑΜΟΥ και είναι ο καθηγητής καρδιολογίας εξαιρετικός. Αμέσως μετά θα είναι ο Γιάννης Οδελής, ο βουλευτής του ΚΚΕ από την Α Θεσσαλονίκης. Και η τρίτη συνέντευξή μας θα είναι με τον αναπληρωτή τομεάρχη υγείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο πνευμονολόγος, ο κύριος Γιώργος Μπουλμπασάκος, ο οποίος έχει θητεύσει και στον Ευαγγελισμό, στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού, το οποίο είναι 300 μέτρα από την Καρνεάδου.
1: Έτσι, την να υποψιάσουμε τους ακροατές.
0: Ναι.
1: Γιατί μας ενδιαφέρει τόσο αυτός ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, πέρα από το ότι ήταν πολύ δημοφιλής, και ξέρεις, αναρωτιέμαι και αγωνιώ, αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, θα περνούσε στα ψηλά αυτός ο θάνατος? Δες πώς αποκαλύφθηκαν και τα τροτά σημεία.
0: Να δώσουμε τα περαστικά
1: μας. Για την
0: υγεία
1: όλων μας.
0: Τα περαστικά μας στην
1: αγαπημένη μας Σοφία Σακαλή, λοιπόν.
0: Σοφία Ισαγκαλή.
1: Στην στήριξη του ήχου μαζί μας για
0: και λέω
1: δύο
0: περαστικά
1: ώρες.
0: Γιατί παρόλο ότι φοράει κολάρο, είναι εδώ. Είμαστε εδώ γιατί αγαπάμε αυτή τη δουλειά, αγαπάμε την ΕΡΤΡΙΑ, αγαπάμε τον 102 και ήμασταν εδώ όταν ήταν κλειστή και δεν είχαμε μισθό και μεροκάματο για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα να ξανανοίξει
1: γι' αυτό και
0: να επιστρέψουν.
1: Τώρα είναι ανοιχτή, Αλέξανδρε, και δίνει βήμα και λόγο σε όλους.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Στην Πολυφωνία.
0: Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα έχουμε για την ιστορία που προέκυψε με τον καταδικασμένο.
1: Του Κασιδιάρη.
0: Ναι, να μην το λέμε σκέτο Κασιδιάρης. Είναι ο καταδικασμένος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ο ακροδεξιός φασίστας Κασιδιάρης, ο οποίος θέλει να ξαναμπεί στην πολιτική. Θα μας μιλήσει το αν
1: το
0: μπορεί που δεν μπορεί.
1: Αλέξανδρε,
0: ναι, καλά, ας δήλωσε ότι θέλει. Και ο κύριος Μπολέρης Βερέλης, πώς λέγεται ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε χθες. Τον πήρε από πίσω. Ο κύριος Μπελέρης. Ναι, είπε τα καλύτερα, λέει. Εξέτησε, λέει, όλη την ποινή του.
1: Ναι,
0: σιγάρε με καλέ. Για ποιο θέμα εξέτησε ποινή? Για ποιο θέμα ήταν στη φυλακή? Γιατί μπήκε στη φυλακή, για τροχιά
1: προχώρησε
0: παράβαση?
1: Προχώρησε όμως σε μια ανακοίνωση που...
0: Για τροχιά παράβαση ήταν, συγγνώμη. Για τροχιά παράβαση ήταν ο Κασιδιάρης στην φυλακή. Ήταν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που σκότωσε τον Παύλο Φίσα. Προχθές ήταν η μέρα μνήμης του Παύλου Φίσα και του αντιναζιστικού αγώνα. Λοιπόν,
1: και γενικώς, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι μια εποχή και όλα τα κόμματα το λένε πάρα πολύ δύσκολη και απέναντι σε αυτό το κύμα νεοναζισμού που κατακλείζει την Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είπε λοιπόν ο Φρέντι Μπελέρης πως ήταν άστοχη, λέει, η δήλωσή μου και την ανακαλώ, το πήρε πίσω.
0: Κοινός γαργάρης, βλέπουμε το.
1: Έβαλε και κατά του Πασόκ για την ανακοίνωση που έβγαλε του θέμα. Λέει, δημιουργεί μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται ούτε στο περιεχόμενο της συνέντευξης, ούτε στις θέσεις που διαχρονικά έχω εκφράσει. Απομόνωσε τη συγκεκριμένη πρόταση και φράση. Το σύνολο της απάντησής μου. Δεν έχω καμιά σχέση, είπε, με τον Κασιδιάρη.
0: Τη δική μου. Μπράβο στο Πασόκ. Μπράβο, έβγε στο Πασόκ που το ανέδειξε. Γιατί κανένα άλλο κόμμα δεν το ανέδειξε. Και υποχρέωσε τη Νέα Δημοκρατία να πει στον Μπελέρη ότι μαζέψου, το μάζεψε όλο πίσω, εντάξει, και είναι σαφέστατο γιατί η Νέα Δημοκρατία και ως κυβέρνηση και ως κόμμα είναι προφανώς στο δημοκρατικό τόξο, το συνταγματικό τόξο κλπ. Και είναι ένα από τα δύο κόμματα που πυλώνας δημοκρατίας. Δηλαδή δεν τρελαθούμε.
1: Και
0: βγαίνει ο άλλος με την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και λέει: μπράβο, λέει, στον Κασιδιάρη που έμεινε, λέει, όλο το χρόνο στη φυλακή. Δηλαδή αυτό σε έκανε εντύπωση, ότι έμεινε όλο το χρόνο, που δεν έμεινε όλο το χρόνο. Πήρε με το 2034 είναι η καταδικαστική απόφαση.
1: Μειωμένη...
0: Γιατί ήταν ακριβώς, επειδή ήταν σε αγροτική φυλακή, πήρε το. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο.
1: Αστοχή και ανακαλώ η δήλωσή μου.
0: Ναι. Ο Γιώργος Σωτηρέλης, ο καθηγητής σταγματικού δικαίου, θα μας μιλήσει για το θέμα της συμμετοχής ή μη στις επόμενες εθνικές βουλευτικές εκλογές.
1: Για να δούμε τι γίνεται με τον νόμο. Μπορεί να κατέβει τελικά? Έχει ενδιαφέρον αυτό.
0: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα μας τα πει αναλυτικά ο καθήλυν αρμόδιος, καθηγητής σταγματικού δικαίου στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Στην Αθήνα.
1: Και ξέρεις τι γίνεται, Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη, δίπλα σου θα μάθω και αθλητικά.
0: Ναι, γιατί ο Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, θα μας μιλήσει για την έγκριση, γιατί εγκρίθηκε την Παρασκευή το βράδυ στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το τοπικό επίπεδο του ΠΑΟΚ. Επομένως, το πράγμα έχει μπει σε ένα πολύ καλό δρόμο και πρέπει να πούμε εδώ ότι η Ελένη Ιατρού συνομίλησε Γιατί για να χτιστεί το γήπεδο του ΠΑΟΚ πρέπει να βρεθεί ο εναλλακτικός χώρος που θα παίζει ο ΠΑΟΚ, είτε για το ελληνικό πρωτάθλημα, είτε για, για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εφόσον καταταγεί σε μια θέση.
1: Θα είναι το Καφτατζόγλιο του
0: Ιρακλή. Καφτατζόγλιο, ναι, για να παίξει όμως το Καφτατζόγλιο. Ρώτησες εσύ τον κύριο Μπαλοδήμα, πώς λέγεται.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ σωστά.
0: Τον κύριο Μπαλοδήμα, ο οποίος θα μας μιλήσει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αλλά το τι είπε ο κύριος Μπαλοδήμας στην Ελένη Ιατρού θα το ακούσετε όταν βγάλουμε τη συνέντευξη. Θα είναι μαζί μας
1: και
0: ο καλός μας συνάδελφος ο Γιάννης ο Βοητσίδης περί των αθλητικών, για να μας ενημερώσει και για αυτό το θέμα και να θέσει και κάποια ερωτήματα στον κύριο Γιούτικα, αλλά και για την υπόλοιπη αθλητική κίνηση. Και επίσης έχουμε τη συνέντευξη που δεν είχαμε χθες με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
1: Με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, έτσι, τον Αστέριο τον Μπελτέκη, που θα πάμε και στο χώρο του πολιτισμού πολύ το χειμώνα. Για 9 μήνες το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος θα μας κάνει παρέα, αλλά και αυτή η νυχταμένη μια παράσταση που ξεκίνησε χθες στην Αθήνα.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα. Εννοεί. Γιατί έχουμε ένα δεκάλεπτο.
1: Θα πάρουμε τον παλμό της επικαιρότητας,
0: έτσι, έτσι. Απογευματινή διαβάζεις εσύ.
1: Απογευματινή λοιπόν, Ρέστα Μητσοτάκη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο Πρωθυπουργός θα θέσει το θέμα των τιμών των καυσίμων σε απευθείας συνομιλίες με Ευρωπαίους αξιωματούχους, ακόμη και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Πάμε στην εφημερίδα Attica Times, Μέδουσα 15 του 2026, Ελλάδα, Αίγυπτος, Κύπρος, Γαλλία, Ιταλία. Ισχυρό μήνυμα είναι κοινή άσκηση. Απάντηση στο θαλασσόλικο. Στην Ανατολική Μεσόγειο, ολοκλήρωση μεγάλης πολυεθνικής άσκησης, γράφει η εφημερίδα Attica Times.
1: Και συνεχίζουμε με την Αυγή. Ο νέος ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικό συμβούλιο, 100.000 σπίτια σε 10 χρόνια και 190.000 σπίτια σε 15 χρόνια. Ο ΕΦΚΑ θα αποκτήσει πάλι την περιουσία που έχασε με το PSI.
0: Πάμε στο ντοκουμέντο. Κλινικές θανάτου με ευθύνη Πατούλη, γράφει το ντοκουμέντο. Παρεμπόριο ευζοίας με θεσμική σφραγίδα. Μπάτε σκύλια, αλέστε με ιατρική ανοχή. Οι ελεγκτές είναι και ελεγχόμενοι σε μια πίτα εκατομμυρίων ευρώ για την αιώνια ομορφιά.
1: Και πάμε στην Ελεύθερη Ώρα. Μια ανάσα πριν τα 12 μίλια στα μπλοκάμια της Μέδουσας, ο Ερντογάν. Η άσκηση Μεντούσα, λοιπόν. Τοποθούμενο πιο κοντά από ποτέ. Αποστολή στα Χανιά, Γεωργούσης και Λονταρίτης.
0: Ανατροπή από το Συμβούλιο της Επικρατείας στις προσλήψεις είναι το κεντρικό θέμα του ελεύθερου τύπου της Κυριακής. Ανατροπή λοιπόν, παράθυρο για μονιμοποίηση συμβασιούχων. Όσοι είστε συμβασιούχοι, τρέξτε να πάρετε τον ελεύθερο τύπο, λέει από κάτω, γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο, γιατί περάσαμε και εμείς από το ίδιο ζόρι των συμβασιούχων.
1: Και κάποιοι είμαστε ακόμη.
0: Ναι. Τι αναφέρει η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ανάβει πράσινο φως για διορισμούς 9.000 εργαζομένων σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Για πρώτη φορά μπαίνει διπλή μοριοδότηση στην προϋπηρεσία. Και λοιπά και λοιπά.
1: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συνεχίζουμε λοιπόν με το Έλληνας Αγρότης. Απάντηση στη λειψιδρία με 30% εξοικονόμηση νερού, ενθαρρυντικά αποτελέσματα από τα πιλατικά προγράμματα Διάνα και Κλίμα Γότερ στη Θεσσαλία. Το πότισμα προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες με τη χρήση δορυφόρων και αισθητήρων.
0: Πάμε στην εστία του Μανώλη Κοτάκη. Σωσίβιο στον κύριο Κασιδιάρη. Επένδυση στην αποστασία. Έχει φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη μια, του Αντώνη Σαμαρά από την άλλη και του Κασιδιάρη από την άλλη πλευρά. Μανώλης Κοτάκης και Μέρη Μπενέα το υπογράφουν. Το χαρακτήρισε λέει αντισυστημικό. Η χλιαρή αντίδραση του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος θα τον αφήσει να επιτίθεται σε Σαμαρά και Δένδια μέχρι να αποφασίσει αν θα τον αποκλείσει με νέα τροπολογία ή θα διευκολύνει την κάθοδο Κασιδιάρη.
1: Θα μας τα πει ο κύριος Σωτηρέλη. Συνεχίζουμε με την Καθημερινή, το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Κοκτέιλ βιταμινών, πλάσμα, πεπτίδια, συνένζυμα, βλαστοκύτταρα.
0: Εδώ κάνουμε μία παρένθεση για να πεις εσύ, Ελένη Ατρού, γιατί δεν το ήξερα αυτό. Είπα ότι το πρωί παρακολουθούσαμε μία εκ του μακρόθεν και μέσω διαφορετικών εκπομπών τηλεοπτικών αντιπαράθεση μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυρίας Καριστιανού, της Προέδρου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε Δεν το ήξερα αυτό ειλικρινά και μου το επιβεβαίωσες εσύ ότι η κυρία Καριστιανού η ειδικότητά της είναι...
1: Μπήκαμε μέσα στην ναι. ιστοσελίδα της λοιπόν, mm-hmm. είδαμε και τη φωτογραφία της και δηλώνει για το ιατρείο το οποίο διατηρεί στη Μαρτίου εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι είναι ολιστική παιδίατρος mm-hmm. και κάνει, τώρα με ευνηδίασε σε λίγο να το ανοίξω.
0: Συγγνώμη παιδί μου, δεν
1: όχι, όχι, κανένα θέμα εδώ.
0: Αυτό τέλος πάντων είπε
1: είμαστε
0: ο κύριος
1: Γεωργιάδης. Ναι, είναι ολιστική παιδίατρος, σύμβουλος θυλασμού. Να σας πούμε ακριβώς τι γράφει. Ολιστική παιδίατρος, πιστοποιημένη σύμβουλο θύλασμου, η ειδική σε θέμα εξειδικευμένη στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Ωραία.
1: Και κάνει αναφορά και για την κβαντική ιατρική.
0: Ωραία.
1: Νάτο εδώ
0: και
1: πέρα
0: το εξήγησε,
1: το εξήγησε. Γνωστική ομοιοπαθητική και η κβαντική Ωραία. Ιατρική στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Το εξήγησε η κυρία Καριστιανού μιλώντας στο Open και από την άλλη στην αναφορά και την αιχμή που έκανε ο κύριος το βλέπω στην αιχμή που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης κατά της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού είπε ότι ο κύριος Νανογιλέκος δεν δικαιούται να ομιλεί γιατί είναι αυτός που πουλούσε Νανογιλέκα και παραμένει υπουργός υγείας.
1: Υπάρχει
0: ήτανε
1: μια διαφορά
0: έντονη,
1: όμως,
0: έντονη αιχμή η οποία, εγώ δεν μπαίνω στην
1: αποφασία. Ήταν παράνομα τα γυλαίκα, τα νανογυλαίκα που πουλούσε.
0: Καλά.
1: Νόμιμα δεν τα πουλούσε.
0: Και νόμιμο είναι και το ιατρείο της, το οποίο
1: βεβαίως,
0: δηλώνει
1: ίδια...
0: αυτό που δηλώνει.
1: Μισό λεπτό, μισό
0: έχει
1: λεπτό.
0: Άδεια από το μυαλό.
1: Ξεκαθαρίζει η ίδια στην ιστοσελίδα πως γράφει: μεταφέρω ακριβώς αυτό που βλέπω. Η μεγάλη μου επιθυμία να θεραπεύω χωρίς πολλά φάρμακα με οδήγησε σε εναλλακτικές μορφές ιατρικής,
0: ναι.
1: όπως η μεταβολομική, το functional medicine, η γνωστική ομοιοπαθητική και η κβαντική ιατρική.
0: Θα την έχουμε ενδεχομένως.
1: Δεν μας είπε ο κύριος Εξαδάκτυλος και οι προηγούμενοι που είχαμε φιλοξενήσει εδώ και 10 ημέρες ότι
0: σήμερα.
1: Η κβαντική ναι. ιατρική δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει ως... Ναι, αυτό όμως θα πρέπει να αφήσουμε την ίδια να την έχουμε
1: Εννοείται.
0: Στη γραμμή.
1: Και θα είναι και χαρά μας.
0: Μπράβο. Και
1: να
0: έχουμε και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη
1: επίσης
0: να απαντήσει στην αιχμή περί Νανογιλέκου. Δεν τον είπε ο κύριος Νανογιλέκος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά είναι μεταξύ εν όψη των εκλογών. Φανταστείτε τι έχει να γίνει όταν φτάσουμε στην κανονική προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, τρέχουμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε γιατί έχουμε άλλα 4 λεπτά πριν την πρώτη μας συνέντευξη. Η Κυριακάτικη Δημοκρατία λέει ετοίμαζαν ρύθμιση που θα βάφτιζε και τα παραϊατρία κλινικές η σύζυγος Τουρνάρα στο ίδιο κλαμπ με τη Γάκα. Α, ωραία πράγματα. Έχουν βαρύδια πλέον, λέει Πλεύρης και Γεωργιάδης. Η σχέση του καθηγητή Τούντα που ήταν διοργανωτής με το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα περίεργα κενά στο βιογραφικό της συζύγου του Κωστή Χατζηδάκη και η κοινή παρουσία σε Δέλτα Σίγμα εταιρείας με τον καθηγητή Χρούσο. Εδώ είναι η ευζοία και η αυτή έχει γίνει...
1: Και πάμε στην Κυριακάτικη.
0: Αναφέρεται στη σύζυγο όταν λέει το εδώ, εννοεί την Μπόμπη Καλαϊτζή, η οποία και αυτή συμμετέχει σε κάποιο διοικητικό συμβούλιο κέντρων ευζοίας και κλινικές κλπ.
1: Πάντως να πούμε ότι και ο κύριος Πλεύρης είπε, Αλέξανδρε, ότι δεν το γνώριζα. Ήταν ο γιατρός μου το 2016. Να μεταφέρουμε όλες τις πλευρές, Αλέξανδρε.
0: Εμένα αυτό μου θυμίζει τον Ηλία του 16ου που δέρνει τον Χατζηχρήστο στον Βέγκο και του λέει: δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω, υποφέρεις και υποφέρω.
1: Έχουμε παρέμβαση εισαγγελέα να πούμε ότι ερευνάται η όλη υπόθεση.
0: Αφού ερευνά τον ιατρικό σύλλογο της Αθήνας. Και μπράβο στην εισαγγελική παρέμβαση γιατί από εκεί ξεκινάνε όλες τις ιστορίες. Και κυρίως ξεκινάνε γιατί κατήργησε το 2019 το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας, Δομών Υγείας και Πρόνοιας.
1: Ο κύριος Εξαδάκτυλος όμως θες επέμεινε, δεν ξέρω γιατί και εμένα μου φαίνεται λίγο μπορεί. Ο ιατρικός σύλλογος λέει πολύ καλά κάνει και κάνει τους ελέγχους. Εάν μπορεί να τους κάνει και να έχει αποτέλεσμα, καλά κάνει. Μπορεί όμως να τους κάνει με αποτέλεσμα.
0: Αυτό
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Πάμε στην Κυριακάτικη Κόντρα. Οι συστημικές τράπεζες στα χέρια της ΓΕΚ Τέρνα, το 25% των κεφαλαίων, διοχετεύτηκε στην κατασκευαστική του Περιστέρη.
0: Μπαμ στο ρεπορτάζ, σκάνδαλο Θεμιστοκλέους με πλάτες του Dr. Kruger. Και... Ο κύριος Θεμιστοκλέος είναι ο υφυπουργός υγείας. Γι' αυτόν λέει η ώρα της δικαιοσύνης για το Σπύρο Σταυριανό και τα εύσημα του Υπουργείου Υγείας διαχειρώσει υφυπουργού. Πάμε.
1: Ο λόγος. Νέος γύρος μειώσεων στα ράφια των σούπερ μάρκετ ανοίγει δεύτερη φάση της εθνικής πρωτοβουλίας.
0: Πρώτο θέμα. Τα δύσκολα φεγγάρια του χειμώνα. Γιατί τώρα ο Ερντογάν ταράζει τα ήρεμα νερά. η ενεργειακή έκρηξη τιμών, τα μέτρα ενίσχυση Μητσοτάκη και το παζάρι στο Eurogroup για να πάρουμε λεφτά από το πρωτογενές πλεόνασμα.
1: Real News. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο.
0: Και πολύ καλά κάνουμε, συμπληρώνω το σχόλιο μου με τη δική μου ευθύνη. Πολύ καλά κάνουμε, γιατί από την απέναντι η Τουρκία έφερε την 51η ταξιαρχία καταδρομέων απέναντι από τη Σάμο.
1: Και πόσα εργοστάσια έχει ότι... και φτιάχνει μια επανειλημμένα αεροσκάφη τα γνωστά.
0: Όχι, αυτοί έχουν την απέτηση, έχουν στρώσει τη στρατιά του Αιγαίου σε όλες τις ακτές.
1: Έχουν παρουσιάσει το χάρτη για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Έτοιμοι για αποβατικές επιχειρήσεις.
1: Σε στρατιωτικοποιημένη περιοχή, λέει, βάζουμε.
0: Δεν ξέρουν με ποιους έμπλεξαν. Δεν ξέρουν με ποιους έμπλεξαν ότι απέναντι υπάρχουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, στρατός, αεροπορία, ναυτικό, που είναι πανέτοιμες για να υπερασπιστούν του πατρίου εδάφους.
1: Συνεχίζουμε με το παρόν. Δικαιώματα στην Άγκυρα δίνει η κυβέρνηση. Αν εφαρμόσει τα 12 ναυτικά μίλια μόνο νότια της Κρήτης όπως διαρρέει, θα είναι σαν να αποδέχεται τις αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και θα τις αποθρασύνει περισσότερο.
0: Το Βήμα λέει το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού δεν είναι απόρριτο. Κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα αξιωματούχων και πολιτών. Γιατί ρε παιδιά, και το λέει το Βήμα αυτό. Το Βήμα. Τι γίνεται,
1: απογευματινή λοιπόν, ρε στα Μητσοτάκη για τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Η κρίσιμη μάχη στην Ευρώπη και οι κατηδίαν επαφές του στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Με την απογευματινή ξεκινήσαμε, με την απογευματινή ολοκληρώνουμε.
1: Εκ παραδρομής.
0: Λοιπόν, πάμε μία ανάσα για να πάρουμε τον κύριο Στεφανάδη στο τηλέφωνο και να κινήσουμε με τις συνεντεύξεις μας.

0: πάντα των 102 FM της ΕΡΤ3 από εδώ από τη Θεσσαλονίκη για όλη την Ελλάδα και όπως σας είχαμε προαναγγείλει έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον βουλευτή καθηγητή καρδιολογίας, τον βουλευτή Σάμου και καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Χριστόδουλο Στεβανάδη. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Ταρφυλίδη. Μας από τη Βουλή. Απόλυα. Έπρεπε να είστε εκεί.
0: Καλωσύνη σα.
1: Θα έλειπε σε εμά μετά, αλλά δεν πειράζει. Αν μπορείτε να παράγει ωραίο έργο, το
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Είναι τιμή μου. Είναι τιμή μου που το λέτε και πάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο όλη αυτή την υπόθεση που έχει κινήσει στον χώρο των κλινικών, της ιατρικής, με αφορμή τον τραγικό όπως εξελίχθηκε με βάση τις λεπτομέρειες που μαθαίνουμε θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και να ρωτήσω ευθέως πόσο ασφαλής μπορεί να είναι ο Έλληνας πολίτης μέσα από αυτά που ακούμε για τους πλημελείς ελέγχους, για την απουσία ουσιαστικής προληπτικής αντιμετώπισης όλων αυτών των ιατρίων ευζωίας κλπ, ολιστικής, γκβαντικής, διαφόρων ορισμών κλπ που έχουν προκύψει.
1: Παρακαλώ. Και αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω,
0: ναι, Ελένη.
1: Αυτές οι δύο εφαρμογές, μία που την ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας ο κ. Γεωργιάδης και μία που την προανήγγειλε ότι θα λειτουργήσει.

0: πολύ για να ζήσει καλά είναι διαχρονικός, είναι από καταβολής. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα σε αυτό το πεδίο, δηλαδή να μην θέλει κανείς να γεράσει πρόωρα ή να αρρωστίζει, υπάρχουν διάφορες καταστάσεις, όπως είναι αυτά τα ιατρία τα οποία είναι αμφίβολης απόδοσης, όχι μόνο στο νομικό επίπεδο αλλά και στο ιατρικό, και έχουμε αυτό το παράδειγμα του κορονακίου με δύο γιατρούς οι οποίοι σε πέραν της ειδικότητός του προσπαθούσαν να, να πείσουν τον κόσμο ότι μπορούν να τον κάνουν να ζήσει περισσότερο. Και το τραγικό είναι ότι πάρα πολλοί επώνυμοι έσπευσαν σε αυτό το κάλεσμα, σε εισαγωγικά. Ναι. Και αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Γιατί για να γίνει μια παράνομη αντιδεοντολογική πράξη χρειάζονται δύο. Ο ένας είναι αυτός ο οποίος συνδιενεργεί και ο άλλος αυτός ο οποίος δεν κοιτάζει που πάει. Εκ των προτέρων για να δει αν είναι ασφαλής ή αποδοτικό αυτό το οποίο πάει να κάνει, την ιατρική πράξη. Mm-hmm. Και ξέρετε, όλα αυτά έχουν προκύψει γιατί η ιατρική καλπάζει. Με γεωμετρική πρόοδο υπάρχουν νέες θεραπείες, νέες διάφορες ανακαλύψεις ιατρικής γενετικό σε γονιδιακό επίπεδο που πυροδοτούν αυτή την προσπάθεια διαφόρων επιτηδίων να πούνε ότι θεραπεύουν το γύρας που μέχρι στιγμής δεν μπορεί ιατρική, κάποτε ίσως μπορέσει στο μέλλον να προσεγγίσει. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, πράγματι υπήρχε μια χαλαρή κατάσταση, σας λέω, είναι ένα θέμα το οποίο είναι δεκαετιών. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί το Υπουργείο να βάλει μια τάξη με αυτά που είπατε, με τις πλατφόρμες πληροφόρησης, με τον έλεγχο των παράνομων και παραπλανητικών διαφημίσεων. Θα δούμε πώς θα αποδώσει. Είναι μια προσπάθεια σε κάθε περίπτωση.
1: Δεν έχω καταλάβει, και παρακαλώ βοηθήστε μας να βοηθήσουμε και την κρίση και την αξιολόγηση ακροατριών και ακροατών. Για ποιο λόγο, γιατί ότι είναι γιατροί τώρα λένε κομπογιαννίτες, απατεώνες κλπ. Και μάλιστα από υπουργικά χείλη βγήκαν αυτοί οι χαρακτηρισμοί, πιο συγκεκριμένα τον κύριο Γεωργιάδη. Αλλά ο έτερος υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, ομολόγησε ότι είχε γιατρό του τον κύριο Θοδωρόπουλο. Είναι ο ίσεκ των δύο γιατρών. Μπράβο. Όχι, και τον πήρε τηλέφωνο να το ρωτήσει τι έγινε όταν έμαθε από τα. Μπράβο, ότι συνελήφθησαν κλπ. Πώς λοιπόν. Ναι, πώς λοιπόν. Η Καρνεάδου με τον Ευαγγελισμό είναι 300 μέτρα, έκαναν 3 λεπτά το ΕΚΑΒ. Γιατί ένας γιατρός όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τη συγκεκριμένη κατάσταση περιμένει 2 ολόκληρες ώρες για να φτάσει στο σημείο να καλέσει το ΕΚΑΒ και εκεί οι διασώστες να πούν ότι ο άνθρωπος έχει πεθάνει εδώ και ώρα. Γιατί?
0: Προφανώς κλείθη μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι θέμα και ποινικό και όχι μόνο ιατρικό. Ναι. Πράγματι έχετε δίκιο σε αυτό. Όσον αφορά την εμπλοκή πολιτικών προσώπων, πράγματι άκουγα τον κύριο Πλεύρη, λέει ότι είχα μια κοινωνική σχέση από παλιά, τον πήρα τηλέφωνο. Βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται μια παραπάνω διερεύνηση. Είδα τα σωστά έγγραφα της συνεργασίας του Υπουργού, δεν ξέρω.
2: Ήταν στο ΔΣ ενός ιατρικού σωματείου που είχαν συστήσει και ο κύριος Πλεύρης.
0: Από ό,τι άκουσα τον κύριο Πλεύρη, είπε ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν νεκρό, δεν είχε καμία δραστηριότητα. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να μάθουμε. Σας είπα, ένα τραγικό γεγονός. Να μην πω ουδέν κακό, να μην γες καλού, θα είναι τραβηγμένο. Αλλά ένας διάσημος καλλιτέχνης πέθανε και μας ανοίγει ένα νέο δρόμο να δούμε μια διαδικασία παράνομη.
1: Ερώτηση τώρα, γιατί εσείς το έχετε βιώσει. Μήπως αυτό πιστοποιεί ότι τελικά ήταν λάθος πολιτικό η κατάργηση του ΣΕΙΠ το 2019 και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπου τα 2/3 του προσωπικού πήγαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αλλά οι υπόλοιποι ράμπο, όπως σου έλεγε ο Αλέκος Παπαδόπουλος το 2001, όταν έφτιαξε το ΣΕΙΠ, το Σώμα Ελέγχου Επιθεωρητών. Λοιπόν, μήπως ήταν λάθος πολιτικό το ότι εντάχθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και δεν ήταν μια διακριτή αρχή η οποία ήλεγχε αυτού του είδους.
0: Ναι, πράγματι εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι χρειάζεται ένας έλεγχος. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το σώμα, αν ήταν το ανάτο βασικό σε αυτό το οποίο θα μπορούσε αποτελεσματικά να ελέγξει ή κάτι άλλο. Ναι. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ένας έλεγχος. Βέβαια το πρόβλημα, κύριε Τριανταφυλλίδη, είναι ότι ωραία, πάει ένας έλεγχος. Ένας ο οποίος κινείται στα όρια της απάτης, κρύβει τα μηχανήματα και μετά τον έλεγχο τα ξαναβγάζει στην επιφάνεια.

0: Μόνο η καταγγελία από ένα υπεύθυνο κοινό, από υπεύθυνους πολίτες, μπορεί να δώσει μια έστω και μερική λύση στο πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή, ο έλεγχος, ας πούμε, του Ιατρικού Συλλόγου ήταν ο κανονικός έλεγχος πριν από ειδοποίηση. Φανταστείτε, ναι, ειδοποιεί, ναι, ότι αύριο θα έρθουμε να σε ελέγξουμε. Ωραία,
1: έχει τη δυνατότητα. Βγαίνουν στο μπαλκόνι μετά τα μηχανήματα.
0: Έτσι, οπουδήποτε.
1: Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Ναι. Αναγνωρίζετε ότι πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός ελεγκτικός, αποτελεσματικός, ο οποίος φαντάζομαι δεν μπορεί να είναι μόνο ο Ιατρικός Σύλλογος, πρέπει να είναι κάτι με περισσότερη εξουσία και αποτέλεσμα και ισχύ στα χέρια, ναι, του. Αυτό όμως δεν πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί μέχρι τότε κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
2: Και κάτι άλλο να συμπληρώσω, κύριε καθηγητά. Διαβάζω εδώ τώρα, Ελένη, από τα παραπολιτικά. Δηλαδή, είναι να μπορείς, μάλλον αποτύχει ζούμε. Και αυτό δεν το λέω γιατί χθες είπα, μιλήσαμε με τον κύριο Εξαδάκτυλο, ότι έχουμε ως χώρα την τιμή να έχουμε τους καλύτερους γιατρούς στον πλανήτη.
1: Κορυφαίους.
2: Δηλαδή, μην πάρουμε το μέρος και κατηγορήσουμε το όλον.
1: Απλά σε κάθε κανόνα υπάρχουν εξαιρέσεις.
2: Μπράβο, μπράβο. Αλλά. Κύριε καθηγητά, διαβάζω. Πρώην διοικητής του ΕΛΠΗΣ, του νοσοκομείου, σοκάρει με αφορμή το Μεζονάκι. Έχω κάνει πλασμαφαίρεση σε ριζόρτ, σε ξενοδοχείο. Δεν υπήρχαν απεινιδωτές και μηχάνημα εξωγόνου. Και έκανε αυτή την προσομοίωση, κανονική όμως προσομοίωση, από Ρώσο καθηγητή, για να δει αν ντυλάρει, αν φέρει το συγκεκριμένο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης στην Ελλάδα, για να γίνει ο εκπρόσωπος δηλαδή των συγκεκριμένων μηχανημάτων που είχε ο Ρώσος αυτός γιατρός, ας πούμε. Όταν το κάνει αυτό ο κύριος, και το λέει δημόσια, ο πρώην διοικητής του ΕΛΠΗΣ, ο κύριος Θεόδωρος Γιάνναρος, τι να δούμε και τι να ελέγξουμε και τι να κάνουμε, παρακαλώ.
0: Έχει ένα άλλο κενό υπάρχει, είπατε για Ιατρικό Σύλλογο. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έχει δυστυχώς δυνατότητες ελέγχου αστυνομικού. Δηλαδή, λέω, οι δικηγόροι, οι δικηγορικοί σύλλογοι δεν μπορεί να κάνει κανείς εταιρεία αν δεν είναι δικηγόρος.
2: Ναι.
0: Εδώ με το πρόσχημα ένας επιχειρηματίας, παραδείγματος χάρη, κύριε Τεταφυλλίδη, φτιάχνει μια ιατρική εταιρεία όντας μη γιατρός. Mm-hmm. Και παίρνει 10 γιατρούς και δουλεύουν. Δεν μπορεί να τον ελέγξει ο σύλλογος. Εδώ είναι ένα νομικό κενό που χρειάζεται κάλυψη. Θέλω να σας πω, είναι πολλά τα κενά του νομικού πλαισίου για να ελέγξει το πρόβλημα. Αλλά κυρίως πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες με την ενημέρωση. Αυτή η έκρηξη.
1: Δεν μπορούν όμως οι πολίτες να παίξουν το ρόλο του ελεγκτικού μηχανισμού. Μπορούν, κύριε Στεφανάκη.
2: Γι' αυτό είπαμε σε
1: καταγγελίες πού να γίνουν στους ιατρικούς συλλόγους.
0: Γενικά, είσαι εσάς. Ο τύπος είναι αυτή τη στιγμή. Ευτυχώς που υπάρχετε και ανέδειξε το πρόβλημα. Ναι. Ένα πρόβλημα το οποίο σα δύο χρόνια.
2: Αν όμως κάποιος. Κύριε καθηγητά, κύριε Στεφανάδη μου, ξέρετε τι, σας εκτιμώ ιδιαίτερα και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο δεν είστε εσείς υπουργός υγείας και είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το ιατρικό επάγγελμα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι απορώ δηλαδή. Τέλος πάντων, αυτό όμως είναι θέμα του κυρίου Μητσοτάκη. Λοιπόν, να ρωτήσω εσάς από αυτή την όλη την διαδικασία, ποιο είναι το πολιτικό διατάφτα, δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει άμεσα για να ξανανιώσει ο Έλληνας πολίτης ασφαλής ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σε ποια χέρια να εμπιστευτώ τη ζωή μου.
0: Αυτό ακριβώς. Εσείς είπατε ορισμένα από αυτά, να υπάρχει ένα σώμα υπεύθυνο, εκπαιδευμένο ελέγχου. Αλλά κυρίως να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που να δίνει τη δυνατότητα και στον Ιατρικό Σύλλογο, στους όλους ιατρικούς
1: συλλόγους. Δρομολογείτε κάτι άμεσα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Τι δρομολογείτε άμεσα?
0: Ήδη οι πλατφόρμες που κάνει το Υπουργείο.
1: Πέρα από αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι ένα πολύ θετικό για να ξέρει. Οι διαφημίσεις, παραδείγματος χάρη. Εδώ βλέπετε διαφημίσεις.
1: Παραπλανητικές.
0: Ναι, παραπλανητικές. Πράγματα διάφορα τα οποία θεραπεύουν και τα οποία δεν είναι τεκμηριωμένα.
1: Που στο YouTube ο καθένας ανεβάζει ό,τι θέλει και στα social.
0: Ναι, σωστό, αυτό λέω. Ότι
1: γίνεται κάτι άμεσα, δρομολογεί κάτι άμεσα η κυβέρνηση?
0: Πρώτον, αυτές τις πλατφόρμες που ανήκει ο Υπουργός και πιστεύω ότι σύντομα θα έρθει νομικό πλαίσιο για να οχυρώσει τις δυνατότητες των ιατρικών συλλόγων να μπορούν να παρεμβαίνουν. Να ελέγχουν αυτά τα παράνομα, τα έκνομα, ιατρία και δραστηριότητες.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στεφανάδη.
0: Και εγώ,
2: κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, γι' αυτό και φτιάξαμε για σας σήμερα Κυριακή. Κάθεστε αναπαυτικά, πίνετε τον καφέ σας ή κάνετε τη βόλτα σας στο παραλιακό μέτωπο όπως σας είπαμε.
1: Απολαύστε το χαλαρά, αλλά να ενημερώνεστε κιόλας.
0: Έχουμε την αφρόκρεμα της ιατρικής στη διάθεσή σας. Ακούσαμε τον καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Στεφανάδη.
1: Που είναι και βουλευτής και έχει πολιτική άποψη, θέση
0: λοιπόν,
1: και λόγο.
0: Και πάμε στον κύριο Γιώργο Μπουλμπασάκο, τον αναπληρωτή τομεάρχη υγείας στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, πνευμονολόγο. Τον γνωρίσαμε το καιρό του COVID, όταν έβγαινε και μας έδινε πληροφορίες από τον Ευαγγελισμό.
1: Για να δούμε τι θα μας πει τώρα.
0: Έτσι. Κύριε Μπουλμπασάκο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Λοιπόν, όμορφη Κυριακή να έχετε.
0: Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε. Και θέλουμε πραγματικά να μας πείτε, να ξεκινήσω από εκεί που τέλειωσα με τον κύριο Στεφανάδη σε σχέση με το ζήτημα ότι πόσο απέχει η Καρνεάδου από τον Ευαγγελισμό.
2: Ναι, αυτό και εγώ το σκεφτόμουν πραγματικά όταν έμαθα πω τι έγινε ακριβώς με το να δω και το θάνατο του,
0: ναι,
2: του Γιώργου.
0: Ναι,
2: πραγματικά τόσο, δηλαδή... Υπήρχαν οι περιπτώσεις αυτές να μην έχουμε αυτή τη στιγμή αυτή την εξέλιξη, δυστυχώς. Δυστυχώς είχαμε αυτά τα τραγικά συμβάντα. Δεν θέλω να, όμως να μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν μου αρέσει να κάνω ούτε διαγνώσεις από...
0: Όχι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω.
2: Και τι έχει προκύψει, γιατί οι συνάδελφοι επί του πεδίου που δουλεύουν θα το εξακριβώσουν τους λόγους και θα μας πούνε πραγματικά.
1: Είναι
2: και εγώ πιστεύω. Είναι η έρευνα σε εξέλιξη.
0: Ωραία. Αυτό που θέλω, κύριε Μπουλμπασάκο, να καταλάβω ως Έλληνας πολίτης είναι πως ένας γιατρός, όταν σκέφτεται ότι έχει φτάσει σε ένα οριακό σημείο και έχει καταλάβει, αντιληφθεί, δεν ξέρω γιατί έβγαζε και φωτογραφίες ή βίντεο, ότι κινδυνεύει η ζωή του ασθενούς του, δεν σκέπτεται να πάρει αμέσως το ΕΚΑΒ και το κάνει μετά από 2 ώρες. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Όταν μάλιστα,
0: μισό λεπτό. Θα μας το πει.
2: Αυτό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι πραγματικά, αν πραγματικά κατάλαβε το επίγον του πράγματος που λέμε. Δηλαδή,
0: αν κατάλαβε το επίγον του πράγματος.
1: Αν ήταν εκεί, αν ήταν σε άλλο χώρο, ποιος ήταν εκεί.
2: Γι' αυτό ακριβώς σας λέω ότι δεν μπορώ να έχω την αυτή. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα σε όλη αυτή την πραγματικά την τραγική ιστορία που έγινε, είναι ότι πραγματικά εκείνο που με εντυπωσιάζει είναι πως ένα σύστημα ελέγχου, υπάρχει πολιτεία, έχει ένα σύστημα ελέγχου, δεν μπορεί να γνωρίζει ποιος πραγματοποιεί μια ιατρική πράξη, με ποια εκπαίδευση έχει κάνει, με ποιον εξοπλισμό και σε ποιον χώρο. Αν δεν το γνωρίζει αυτός, πώς μπορεί
0: κύριε Μπουλμπασάκο,
2: πώς μπορεί να προστατεύσει τον ασθενή.
0: Παίρνετε ως δεδομένο κάτι που δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει θεσμός και διαδικασία ελέγχου, κύριε Μπουλμπασάκο.
1: Υπάρχει τον ιατρικό σύλλογο. Είναι αρκετό όμως.
0: Μισό λεπτό.
2: Κοιτάξτε, σήμερα άκουσα τον υπουργό. Σήμερα είδα μάλλον γραμμένο ο υπουργός. Λέει, τέλος πάντων, δεν έχουμε εμείς ευθύνη. Το Υπουργείο Υγείας δεν έχει ευθύνη.
0: Ποιος έχει ευθύνη
2: για τον έλεγχο? Έχει, λέει, μια αρχή διαφάνειας. Και εγώ λέω τώρα, συγγνώμη, να το πω λίγο λαϊκά, δουλευόμαστε. Δηλαδή το 2019 η ίδια αυτή η κυβέρνηση δεν κατάργησε το ΣΕΙΠ.
0: Έτσι.
2: Τους επιθεωρητές υγείας, τους ράμπο υγείας, αν θυμόσαστε που πολλές φορές.
0: Τα είπαμε, τα είπαμε.
2: Ωραία. Και αυτή τους κατάργησε, τους πήγε στην Εθνική Αρχή Ασφάλειας, διαφάνειας. Τι έχει γίνει από τότε, μας είπαν, κατόρθωση, ξέρω κι εγώ. Εγώ θα σας πάω και λίγο πίσω, αν το θέλετε. Ξέρετε ότι υπάρχει νόμος από το 2005, άθρο, το άθρο 17 του νόμου 3418 του 2005, που μιλάει για τη διαφήμιση. Που λέει δηλαδή πώς πρέπει τα ιατρία να έχουν τις ταμπέλες, τι πρέπει οι γιατροί να κάνουν, τι δεν πρέπει να κάνουν. Συγγνώμη. Καλά στο Υπουργείο, καλά στο Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας ή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο που θεσμικά είναι οι σύμβουλοι της πολιτείας. Στο Υπουργείο δεν βλέπανε όλο αυτό το πράγμα που γινόταν μπροστά στα μάτια μας. Δεν βλέπουν τις πινακίδες που διαφημίζουν την πραμάτια τους, λες και είναι, ξέρω κι εγώ, η υγεία, ένα εμπόρευμα που πουλιέται.
0: Ναι, μισό λεπτό. Πραγματικά... Κύριε Μπουλμπασάκο, επειδή το ίδιο έγινε και με την επιθεώρηση εργασίας, μήπως έχουμε μια πολιτική βούληση η οποία ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό, πήρε 2 φορές 41-41%, που είπε εγώ θα εξαφανίσω αυτά τα προσκόμματα σε ό,τι αφορά την αγορά και την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς και της ιδιωτικής οικονομίας. Επομένως καταργώ την επιθεώρηση εργασίας για να κάνουν οι επιχειρηματίες ό,τι θέλουν. Καταργώ την επιθεώρηση υγείας και πρόνοιας για να έχουν τα ιδιωτικά ιατρία και η ευζωία και οι κλινικές να κάνουν ό,τι νομίζουν καλύτερο. Και από εκεί πέρα λέω, παιδιά, ατομική ευθύνη. Αν έπαθες κάτι εσύ, έχεις εσύ την ευθύνη να μην πήγαινες. Ποιος σου είπε να πας?
1: Και το ερώτημα είναι αν δεν ήταν ο Ζωνάκης, ήταν ένας απλός πολίτης, θα είχαμε την ίδια εξέλιξη.
2: Εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι θεσμικά ο θεσμικός εγγυητής της τεκμηριωμένης ιατρικής είναι το Υπουργείο Υγείας. Αυτή είναι η θεσμική μας αυτή.
0: Έτσι.
2: Αλλά δυστυχώς, θα το πω αυτό το πράγμα, δυστυχώς, έχουμε δύο υπουργούς υγείας. Έχουμε το νυν και τον πρώην Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη.
0: Ο οποίος...
2: δηλαδή, με ένα τέτοιο ανορθολογιστικό, και ξέρετε πολύ καλά και οι δύο ότι υπηρετούν έτσι έναν ανορθολογιστικό τρόπο. Ναι. Μην ξεχνάτε την προηγούμενη με τα νανογυλαίκα του κυρίου Γεωργιάδη. Δηλαδή ανορθολογιστικές προσεγγίσεις σε αυτό την αγορά, τέλος πάντων, η οποία έτσι ταλανίζει τους ανθρώπους.
0: Μισό λεπτό.
2: Αν είσαι ανορθολογιστής ο υπουργός, συγγνώμη, δεν μπορεί τι να ελέγξει ένας ανορθολογιστής υπουργός, ξέρω και εγώ,
0: λοιπόν,
2: σε αυτό το θέμα και θα σας πω.
1: Εσείς τι προτείνετε για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης και τη διαφύλαξη
0: και των ασθενών? Και εσείς, κύριε Μπουλμπασάκο, και η Ελλάς, ο Αλέξη Τσίπρα, τι προτείνει?
2: Ναι, εμείς λέμε ότι είναι καθαρά η Ελλάς, έχει μάλιστα από την πρώτη στιγμή, ίσως είναι το θέμα που το πιάσαμε από την πρώτη στιγμή, και λέμε ότι θα πρέπει τελικά, θα πρέπει όλοι ζητάνε, και η Επιτροπή Ασθενών, ξέρω, να υπάρξει, να ξαναγυρίσει η Επιτροπή ΙΤΣΕΙΠ, να έχουμε έναν έλεγχο, το πώς θα γίνει το έλεγχο. Σαν να βάλουμε την τεχνική νοημοσύνη, αυτά είναι εκ των ουκάνευ και μπορεί τέλος πάντων να μας βοηθήσουν μια σειρά ψηφιακά εργαλεία που έχουμε προκειμένου να διαπιστώνουμε. Το σημασία έχει να έχουμε τη δυνατότητα ελέγχου από εξειδικευμένο προσωπικό, ο οποίος θα ελέγξει όλη αυτή τη σφαίρα. Οτιδήποτε αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια αγορά που αφορά την αντιγύρανση, τον detox, το ανοσοποιητικά, θεραπείες,
0: τα
2: ομορφιά.
0: Φτάσανε οι κομμώτριες να κάνουν
1: μπότοξ στο κομμωτήριο. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί είστε πνευμονολόγος. Η υδροθεραπεία που έκανε το συγκεκριμένο ζευγάρι και τη χρέωνε 1000 ευρώ, μπορείτε να μας πείτε τι είναι η υδροθεραπεία, να ακούσουν και οι ακροατές μας?
2: Αχ, δεν τα ξέρω αυτά τα μυστήρια.
1: Να σας πω ότι μου είπε συνάδελφός σας, εκλεγμένος πρώην πρόεδρος. Είναι το απλό κλείσμα, μου λέει, λίγο πιο εξειδικευμένο με ένα σωληνάκι που ξεκινά από το λεπτό έντερο. Θα πληρώνατε. Αν σας έλεγαν κλείσμα με 1000 ευρώ, θα τα δίνατε? Κάναν λοιπόν υδροθεραπεία εντέρου.
2: Όμως πρέπει να υπάρχει μια πραγματικά επιτροπή ελληνική αριστερή συμπαράταξη, λέει ότι θα πρέπει να είναι ένας μηχανισμός έτσι που θα επιθεωρεί αυτή η
0: συνέντευξη. Να επιστρέψει το ΣΕΙΠ, το Σώμα Επιθεωρητών.
2: Είναι εξειδικευμένο προσωπικό έτσι πλέον, δηλαδή, γιατί έχει ξεφύγει το πράγμα. Όλοι το παραδέχονται ότι έχει ξεφύγει το πράγμα. Και πραγματικά απορώ πως η κυβέρνηση, αφού η ίδια το κατήργησε, τώρα το ξαναγυρίζει. Τώρα
0: επειδή έκανα, κύριε Μπουλμπασάκο, έκανα ρεπορτάζ. Να πούμε στους ακροατές μας ότι συνομιλούμε με τον κύριο Γιώργο Μπουλμπασάκο, τον πνευμονολόγο, αναπληρωτή τομεάρχη υγείας στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έκανα ρεπορτάζ σε σχέση με τη λειτουργία του ΣΕΙΠ, το οποίο το ίδρυσε ο Αλέξης Παπαδόπουλος το 2001. Ολοκλήρωσε την πορεία το 2019. Κάθε χρόνο έκανε 350 με 500 πορίσματα που αντιστοιχούσαν σε εκατοντάδες ελέγχους, τα οποία τα εξειδίκευαν, γέμιζαν οι φάκελοι, και εκεί που βλέπαν ότι όντως η καταγγελία δεν είναι στον αέρα, υπάρχουν στοιχεία. Δηλαδή πήγαινες εσείς, μπορεί να έχεις προηγούμενα με τον τάγκεμ, την άφηναν στην άκρη. Αυτή όμως η καταγγελία που γινόταν είτε από φορέα είτε από φυσικό πρόσωπο και είχε τεκμήρια, την έκαναν φάκελο. 350 με 500 πορίσματα κάθε χρόνο πήγαιναν στη δικαιοσύνη.
1: Ήταν η γνωστή ράμπο της υγείας, και ο λόγος κατάργησης της συγκεκριμένης του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, να πούμε αυτό που επικαλέστηκαν τότε, ήταν η ενοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους και έγινε συγχώνευση του σε ΙΜΑΛΑ. Πέντε μεγάλα ελεγκτικά σώματα του δημόσιου τομέα, μεταφέροντας τις αρμοδιότητες σε μια νέα ανεξάρτητη δομή, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
2: Συγχρόνως μειώθηκε ο αριθμός των ελεγκτών.
1: Ο στόχος ήταν η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.
0: Και στα ποντιακά λέμε, άμα και θέλω να φιλώσε, ρωτώσω το μάγουλος μέρεν. Να το, να το μεταφράσω. Να το, μισό λεπτό. Περίμενε να πάω να απαντήσω. Είπες κάτι να απαντήσω.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Ναι, μισό λεπτό. Μα είπες αυτά που λέει η κυβέρνηση. Λοιπόν, να σου απαντήσω λοιπόν, άμα και θέλω να φιλώσω, άμα δεν θέλω να σε φιλήσω, σε ρωτάω, λέω, το μάγουλό σου πού είναι. Με την επιθεώρηση εργασίας, η κυβέρνηση έκανε την επιθεώρηση εργασίας που έριχνε πρόστιμα αυτό γιατί για καταπάτηση της εργατικής νομοθεσίας, την έκανε ανεξάρτητη αρχή. Και η παιδιά, απεταξάτε από μη το ποτήριο τούτο, γιατί η ανεξάρτητη
1: για
0: αρχή.
1: Ναι,
0: γιατί αν είσαι βουλευτής και θέλεις να θες ερώτημα, παλιότερα όταν ήταν υπό την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, ρωτούσες τον Υπουργό Εργασίας, γιατί δεν βάλετε πρόστιμο σε εκείνον, σε εκείνον, σε εκείνον, σε εκείνον. Όταν είναι όμως ανεξάρτητη αρχή η επιθεώρηση εργασίας,
1: ναι. Αυτό είναι μία οπτική, Αλέξανδρε. Η άλλη είναι ότι δεν μπορώ εγώ ως βουλευτής, ως υπουργός, να κάνω παρέμβαση αφού είναι ανεξάρτητη.
0: Και τώρα
1: αρχή.
0: Τι κάνεις, παρέμβαση.
2: Κοίτα, τύπης, μην κοροϊδευόμαστε. Τύπης δεν είναι ανεξάρτητη τώρα. Μην το
1: ξέρετε εσείς, μας το λέτε.
2: Είναι ανεξάρτητη τώρα, εντάξει, αυτές τις συγκρίσεις. Τώρα μην το λέμε. Πρέπει λοιπόν, να σταματήσουμε πάντως, αυτή τη λογική.
1: Επικαλέστηκαν τη γραφειοκρατία για αυτή τη συγχώνευση και το καλύτερο
0: προηγούμενα,
1: και
0: είπα προηγούμενα και θέλω να ρωτήσω και εσάς, γιατί γνωρίζεστε στον ιατρικό χώρο. Ρώτησα και τον κύριο Στεφανάδη να ρωτήσω. Όταν βγαίνει ο πρώην διοικητής του ΕΛΠΗΣ, του νοσοκομείου ΕΛΠΗΣ.
2: Το είδα και αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, ότι έχω κάνει πλασμαφαίρεση, λέει, σε ριζόρτ, σε ξενοδοχείο, σε φάρμα. Ναι, δεν υπήρχαν ούτε απεινιδωτής ούτε μηχάνημο οξυγόνου. Εμείς τι να υποθέσουμε, ότι ζούμε κατά τύχη, κύριε Μπουμπασάκο?
2: Πιστεύω ότι πραγματικά κάποιοι άνθρωποι εμπορεύονται την ελπίδα, εμπορεύονται τον πόνο και την αυτή των ανθρώπων και δυστυχώς η πολιτεία δεν μπορεί να ελέγξει όλους αυτούς τους κομπογιανίτες. Δηλαδή, ναι, δεν έχουν τίποτα. Γιατί να έχουν, γιατί στην Καρνεάδου υπήρχε από ό,τι είδαμε, ξέρω κι εγώ, απεινιδωτής. Λειτουργήσε? Όχι.
0: Χαλασμένος ήταν, λέει.
2: Ήταν χαλασμένος.
0: Το είπαν οι διασώστες
1: ακόμα. Πόσο μεγάλη είναι η παραοικονομία και μαύρο χρήμα που αναπτύσσεται γύρω από αυτό, όταν το μηχάνημα κυμαίνει τη αγορά του από 30.000 έως 300.000 ευρώ και όταν η κάθε επίσκεψη ξεκινά από τα 6.000 και μπορεί να ξεπερνάει και τα 10.000 ευρώ. Και μιλάμε μόνο για μια ιατρική ενέργεια.
2: Έχω την εντύπωση ότι όταν όλο το κύκλωμα αυτό θελήσει κάποιος να το ακουμπήσει και να βγάλει στη φορά, θα εκπλαγούμε όλοι από το τζίρο που γίνεται.
0: Άρα τι λέτε, κύριε Μπουμπασάκο, λέτε ότι όλο αυτό το κύκλωμα έχει άκρες πολιτικές που το στηρίζουν?
2: Ναι. Συγγνώμη.
0: Αυτό
2: όταν
0: λέτε.
2: Όταν ο ιατρικός σύλλογος, όταν ναι. η περιφέρεια είναι, έχει υπό την αιγίδα της περιφέρειας, μιλάει η κυρία που ήταν η γιατρός που ήταν στο Κολωνάκι. Όχι, το Κολωνάκι, Γάκη, κυρία
1: Γάκα. Κυρία Γάκα.
2: Η οποία ήταν στην οργάνωση, στην περιφέρεια, είχε κάνει τότε για την ιατρική, για τον ιατρικό τουρισμό και ήταν ομιλήτρια. Και δεν, συγγνώμη, και δεν ήξερα ο κύριος Πατούλης που ήταν και περιφερειάρχης, είναι και τον ιατρικό σύλλογο, αν έχει ειδικότητα γυναικολογίας και παρουσιαζόταν όπως ήθελε.
1: Όχι, μα ξέρανε και ο κύριος Πατούλης το είπε στην εκπομπή μας ότι ήταν άνευ ειδικότητας καταχωρημένη επίσημα, ασχέτως πως συστηνότανε στους πελάτες της.
2: Και προηγούμενα είχαν και καταγγελίες για το ιατρείο και είχαν πάει δύο φορές.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά δεν τους, είχαν πάει δύο φορές και δεν τους είχαν
0: δει. Δεν το βρήκαν.
2: Δεν τους παραξένεψε.
0: Δεν βρήκαν τα μηχάνημα.
2: Δεν τους παραξένεψε όμως και τη φωνάξανε, να είναι και ομιλήτρια.
0: Εδώ φτιάξανε το, μαζί με τον κύριο Πλεύρη, φτιάξανε 20 άτομα ολόκληρο σύλλογο σωματείο, κύριε Μπλουμπά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι για τους πολίτες που μας ακούν, εάν εσείς ως Ελλάς, ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη, δομείτε ένα σχέδιο το οποίο να επαναφέρει την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη και σε σχέση με την υγεία του και σε σχέση με τα οικονομικά διαχειριστικά ζητήματα, ότι δεν χρειάζεται να πουλήσεις την περιουσία σου για να σώσεις τη ζωή σου ή τη ζωή του δικού σου ανθρώπου.
2: Όχι, εμείς πραγματικά θα λέμε στους πολίτες να απευθύνονται σε αυτούς που κάνουν επιστημονικά τεκμηριωμένη ιατρική. Είναι το δημόσιο σύστημα υγείας με όλα τα προβλήματα που έχει, και άλλη φορά θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα κουβεντιάσουμε, του δημόσιου συστήματος υγείας τα προβλήματα, αλλά και ο ιδιωτικός φορέας εκεί που ανταποκρίνεται, ο ιδιωτικός τομέας υγείας, να απευθύνονται σε γιατρούς, να μην απευθύνονται σε κομπογιανίτες, να είναι κουμπωμένοι όταν βλέπουν διαφημίσεις, να είναι κουμπωμένοι όταν βλέπουν διάφορα, τέλος πάντων, που έχει κατακλειστεί όλο το διαδίκτυο και παντού, από να διαφημίζουν ό,τι μπορεί να φανταστεί το μυαλό σας, να είναι κουμπωμένοι για να απευθύνονται στον γιατρό τους,
0: ωραία,
2: τον προσωπικό τους γιατρό, για να μπορούν ακριβώς να ακούνε την επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη.
0: Σας κλείνουμε, σας βγάλαμε από σύσκεψη του τομέα υγείας της Ελλάς. Σας επιτρέπουμε να επιστρέψετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Προπεσάκο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Αλέξανδρε, να πάμε σε ένα διάλειμμα.

Ναι, να μας συγχωρέσετε γιατί επειδή λειτουργούμε από άλλο στούντιο, καμιά φορά ακούτε και πράγματα τα οποία ενδεχομένως να φαίνονται παράτερα, είπε η Ελένη. Αν πάμε για το δελτίο ειδήσεων και αν ακούστηκε αυτό που είπαμε, και καλά έκανες και το είπες. Και ευχαριστούμε πολύ. Βούλα Σαΐτη, δελτίο ειδήσεων.

0: ώρα. Είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς στο πευκοχώρι της Χαλκιδικής και είχε διακομιστεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή έξω από το λύκειο Πευκοχωρίου κατά την αποχώρηση του άτυχου ανήλικου, ο οποίος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε. Μάλιστα, οι διασώστες κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή ύστερα από 50 λεπτά κάρπα και 7 απεινιδόσεις. Εν τέλει, ύστερα από 2 ημέρες νοσηλείας, ο άτυχος 17χρονος δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε σήμερα το πρωί. Για σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων τις επόμενες ημέρες σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, ώστε η τιμή εκκίνησης, όπως αναφέρει, να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται ακόμη σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας και στην επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Ειδικά για το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα καύσιμα, γράφει ότι σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια των δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Στο μεταξύ, εβδομάδα επαφών στις ΗΠΑ ξεκινά από αύριο για τον κύριο Μητσοτάκη, με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και τη Silicon Valley και τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, που θα συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Με ραγδαία κλιμάκωση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη και βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Ριάντ, καθώς και εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας στη Σαουδική Αραβία. Ο εκπρόσωπος των Χούθη δήλωσε ότι χρησιμοποιήθηκε μεγάλος αριθμός βαλιστικών πυράβλων και πυράβλων κρούζ και ντρόουνς εναντίον ευαίσθητων τοποθεσιών στο Ριάντ και εγκαταστάσεων της κρατικής πετρελαϊκής και ενεργειακής εταιρείας Αράμκο στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Υποστήριξε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις σαουδαραβικές επιχειρήσεις εναντίον της Σανά, πρωτεύουσας της Ιεμένης που ελέγχεται από τους Χούθη. Εσπευσμένα επέστρεψε στο Λευκό Οίκο από το Camp David ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αλλάζοντας το πρόγραμμά του. Οι πρεσβείες των ΗΠΑ εξέδωσαν προειδοποίηση ασφαλείας προς τους Αμερικανούς που βρίσκονται σε χώρες της Δυτικής Ασίας, προτρέποντάς τους να βρίσκονται σε εγρήγορση εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων στην περιοχή. Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε χθες για έναν 34χρονο ορειβάτη από την πυροσβεστική. Ο 34χρονος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο κοντά στη σπηλιά Ιθακησίου στον Όλυμπο, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Οι πυροσβέστες τον προσέγγισαν και με τη χρήση ορειβατικού εξοπλισμού κατάφεραν να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο και διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Κλειστή για τα αυτοκίνητα θα μείνει σήμερα από τις 3.30 το μεσημέρι ως τις 8.30 το βράδυ λεωφόρος Νίκης στη Θεσσαλονίκη από τη Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Στις 11 το πρωί πραγματοποιήθηκε από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Στη Γερμανία κρίσιμες κάλπες, σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο. Στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία οι ακροδεξιά και οι σοσιαλδημοκράτες μονομαχούν για την πρωτιά με οριακές διαφορές, με τους χριστιανοδημοκράτες να κινδυνεύουν να μείνουν εκτός ή να εισέλθουν οριακά στην τοπική βουλή. Στο Βερολίνο βασικό θέμα είναι το στεγαστικό και το κόστος ζωής. Βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντα της αριστεράς και του AFD, με την αριστερά να προηγείται μέχρι στιγμής. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα με αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι και στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Ήπειρο, Μακεδονία και τοπικά στη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στη Μία.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας. 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
1: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Χωρίς παπαγάλους και παπαγαλία. Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη. Με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Ελένη Ιατρού.

0: Λοιπόν, εισερχόμεθα εις το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ακούτε πάντα τον 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Διαταφυλλίδης, μαζί μου στο στούντιο η Ελένη Ιατρού. Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, θα έχουμε την χαρά, ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Γιώργο Σωτηρέλη. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Σωτηρέλη.
2: Καλημέρα και σας, στους ακροατές σας.
1: Και πριν πείτε κάτι, ψάχνοντας το βιογραφικό του, θα το αποκαλύψω τώρα, κύριε Σωτηρέλη, στον συνάδελφο τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Είδα ότι είμαστε συντοπίτες. Κατάγεστε από τη Θάσο και κοντοχωριανοί, αν δεν κάνω λάθος, εσείς από Σωτήρος, εγώ από Καλλιράχη.
2: Μάλιστα.
1: Είδατε. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, ένα χασίδι βρίσκεις από κάτω και ένα πόντιο.
0: Εκλεκτικές συγγένειες, εκλεκτικές συγγένειες.
2: Ναι, ναι, ναι. Ιατρού βέβαια, είναι πολύ συνηθισμένο.
0: Λοιπόν, εγώ προσπαθώ να έχω επιστροφή, δεν ακούω καλά. Δεν είναι από το αυτό, έχουμε αλλάξει λίγο τα στούντιο κύριε καθηγητά και έχουμε κάποια ζητηματάκια. Είναι στο τέρμα η φωνή και η επιστροφή από τα ακουστικά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ακούω πάρα πολύ χαμηλά τη φωνή μου. Λοιπόν, πάμε να αξιοποιήσουμε τον χρόνο μας. Σας καλέσαμε και προσφεύγουμε στην αναλυτική δυνότητα και ικανότητά σας να μας πείτε για ποιο λόγο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος καταδικαστής για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Ηλίας Κασιδιάρης,
2: για διεύθυνση εγκληματικής
0: οργάνωσης, ακόμα χειρότερα, καταδικαστής μέχρι το 2034, ανεξάρτητα αν βγήκε νωρίτερα ακριβώς γιατί εξέτησε την ποινή του σε αγροτικές φυλακές, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι ότι ο ίδιος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Ο ίδιος μπορεί. Γιατί δεν έχει ούτε κόλλημα εκλογιμότητας, ούτε μέχρι στιγμής, και το τονίζω αυτό, στέρηση του δικαιώματος του εκλέγει και εκλέγεστε. Για σε αυτό θα επανέλθουμε. Ωστόσο, δεν μπορεί ένα κόμμα να τον συμπεριλάβει στις τάξεις του, ούτε ως επίσημο αρχηγό, ούτε ως κρυφό αρχηγό, ούτε ως μέλος της δικού σας επιτροπής, όπως και αν την ονομάζουμε, ούτε ως νόμιμο εκπρόσωπο, ούτε ως υποψήφιο βουλευτή, διότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να το κάνει βέβαια, αλλά το κόμμα αυτό δεν μπορεί να ανακηρυχθεί στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή θα είναι σαν να λέει ότι εγώ θα είμαι ένα εξωκοινοβουλευτικό κόμμα. Διότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία έχει εφαρμοστεί μάλιστα στις εκλογές του 2023 από το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου, που είναι το αρμόδιο τμήμα για την ανακήρυξη των κομμάτων. Και έχουμε και την απόφαση του εκλογολογικού για τις παρτιάτες, η οποία μπορεί να μην είναι μια καλή απόφαση, ιδίως ό,τι αφορά το ότι άφησε κούλοβη τη Βουλή, αλλά εν πάση περιπτώσει δέχτηκε ότι μπορεί και εκ των υστέρων να κάνει έλεγχο σε ένα κόμμα που θα περάσει από τα ραντάρ του Αρείου Πάγου αρχικά. Με βάση λοιπόν όλα αυτά τα δεδομένα, κανένα κόμμα, είτε υπάρχουν είτε καινούριο, δεν μπορεί να ανακηρυχθεί από τον Άριο Πάγο στις επόμενες εκλογές, διότι ακριβώς το αδίκημα του Ηλία Κασιδιάρη συνεπάγεται ότι μέχρι την πλήρη έκτηση, την ολοκλήρωση μάλλον της ποινής, ανεξάρτητα από το πόσα χρόνια έκανε, δηλαδή μέχρι το 2033, δεν μπορεί να είναι, να έχει αυτές τις ιδιότητες. Γιατί ιδιότητα του υποψήφιου βουλευτή χωρίς χρονικό περιορισμό, διότι ο νόμος λέει ότι αυτό είναι τεκμήριο για ένα κόμμα, ότι δεν λειτουργεί σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν υπηρετεί δηλαδή την ελεύθερη λειτουργία του κοινοβουλεύματος, και επομένως μπορεί και γι' αυτό το λόγο να μην αγγιχθεί και μετά το 33.
0: Αυτό τώρα αυτή η καρικατούρα που ισχύει σήμερα, δηλαδή το ότι μετά την εμφάνιση των Σπαρτιατών που έκριναν τα δικαστήρια ότι ήταν ουσιαστικά ο μπροστινός, ο αυτοφοράκιας του Κασιδιάρη, και στη συνέχεια αφαίρεσε τη βουλευτική ιδιότητα από τρεις. Γι' αυτό είπατε κολοβή η Βουλή. Αυτή τη στιγμή να ξέρουν οι ακροατές μας ότι η Βουλή δεν λειτουργεί με 300 βουλευτές, λειτουργεί με 297. Γιατί αφαιρέθηκε η ιδιότητα του βουλευτή από τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών, αλλά δεν έγιναν επαναληπτικές εκλογές για να καλυφθούν οι έδρες των τριών από τα χθέντων από την Βουλή Βουλευτών των Σπαρτιατών, που στην αρχή αφορούσαν και τους 10, ότι όλο το κόμμα θα έπρεπε το 10, 12, πόσοι ήταν οι βουλευτές, θα έπρεπε να βγουν εκτός Βουλής. Αυτή η κατάσταση, αυτή η εικόνα μπορεί να αναταχθεί εκεί, δηλαδή όπου κύριε καθηγητά, κύριε Σωτηρέλη, συγκρούονται ή τέμνονται η πολιτική και η δικαστική εξουσία?
2: Κοιτάξτε, η απόφαση ήταν λάθος από την αρχή. Η απόφαση ήταν λάθος κατά την άποψή μου και για άλλο λόγο. Δηλαδή, κανονικά δεν μπορούσε να ελέγξει τους Σπαρτιάτες εκ των υστέρων. Διότι από τη στιγμή που όταν έκρινε το πρώτο τμήμα του Αρειοπάγου ότι δεν έχουν σχέση με τον Κασιδιάρη, εκεί τελείωσε η κρίση. Το αν ανέκυψε ένα θέμα εκ των υστέρων, αυτό μπορούσε να εξεταστεί σε επόμενες εκλογές, και αυτές ήταν οι ευρωεκλογές όπου πράγματι δεν ανακηρύχθηκαν. Δηλαδή, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα συνταγματικότητας. Ένα δεύτερο ζήτημα συνταγματικότητας υπάρχει και σε ό,τι αφορά την λεγόμενη πραγματική ηγεσία. Και εκεί έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις. Σας θυμίζω ότι είμαι ο πρώτος που πρότεινα αυτές τις ρυθμίσεις από το 2013 σε ό,τι αφορά την μη ανακήρυξη κομμάτων που έχουν στους κόλπους τους. Ως αρχηγό όμως ή ως υποψήφιο βουλευτή, όχι ως πραγματική ηγεσία, διότι εκεί ξεφεύγουμε λίγο ως προς την διαρρεύνηση. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό είναι οι δικές μου απόψεις. Όπως και η δική μου άποψη ήταν ότι από τη στιγμή που αποφάσισε το κλοποδικείο να κάνει τον έλεγχο αυτό στους Σπαρτιάτες, έπρεπε να δεχθεί ότι εκπίπτουν όλοι οι βουλευτές, δηλαδή ότι είναι παράνομη η ανακήρυξη του κόμματος και να γίνει ανακατανομή των εδρών των Σπαρτιατών στα υπόλοιπα κόμματα. Ωραία. Αυτό θα ήταν η πιο σωστή λύση. Δεν το έκανε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που ισχύει σήμερα είναι ότι το εκλογοδικείο θεωρεί ότι μπορεί να ελέγχει και εκ των υστέρων το ζήτημα μετά από ένσταση συγκλογής. Άρα λοιπόν, με βάση όλα αυτά τα δεδομένα, ο δρόμος ο μοναδικός που απομένει στον Ηλία Κασιδιάρη αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχει ούτε κόλλημα εκλογημότητας, ούτε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων ο ίδιος, είναι να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Αυτό σημαίνει να κατέβει σε μια περιφέρεια, αλλά πρέπει να λάβει το 3% του συνόλου των ψηφισάντων, όπως δηλαδή και ένα κόμμα για να μπει στη Βουλή, για να μπορέσει να εκλεγεί.
0: Αυτό είναι εφικτό?
2: Όχι, είναι ανέφικτο.
0: Δεν θα έχει να κατεβάσει εκλογικούς συνδυασμούς σε όλη τη χώρα, έτσι πρέπει. Κοιτάξτε, αλλά δεν θα είναι ανεξάρτητος βουλευτής.
2: Εκλογικούς συνδυασμούς ανεξαρτήτων.
0: Ναι, ναι.
2: Γι' αυτό πρέπει να σας πω ότι τα έπαιξε όλα τα χαρτιά του,
0: ναι,
2: και τα έχασε στις εκλογές του 23.
0: Έτσι.
2: Τα έκαψε μάλλον.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί το έκανε αυτό το 23. Κατέβασε συνδυασμό ανεξαρτήτων που προβλέπεται από τον νόμο. Αλλά ήρθε ο Άριος Πάγος και είπε: υποκρύπτεται ακόμα με αρχηγό του Κασιδιάρη και άρα δεν το ανακήρυξε. Άρα ούτε αυτό ανακήρυξε πλέον. Άρα το μόνο που μπορεί να ανακηρυχθεί είναι ανεξάρτητος υποψήφιος. Άρα με τον όρο βέβαια που δεν τον έβαλε ο νόμος για τον Κασιδιάρη, ίσχυε πριν ως προς τους ανεξάρτητους υποψήφιους από πριν, πρέπει να λάβει το 3% του συνόλου των ψηφισάντων.
1: Εξαιρετικά δύσκολο. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Σωτηρέλη, πάντως, αμέσως μετά την αποφυλάκησή του, είπε αυτολεξί ότι επιστρέφει για ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Το προανήγγειλε αυτό. Είπε ότι αποφασίζει ο ελληνικός λαός. Αύριο θα έχουμε Αλέξανδρα και κύριο Σωτηρέλη το διαδικτυακό διάγγελμά του. Το όνομα και του κόμματος θα ανακοινωθούν και το πρόγραμμα. Και οι βουλευτές, όπως είπε, είναι ήδη ενεργοί στη Βουλή. Μήπως πίσω από αυτά που τα λεγόμενά του διαβάζεται κάτι που μέχρι τώρα δεν το έχουμε εντοπίσει? Πώς αυτός μιλάει λοιπόν για ισχυρό εθνικό κόμμα?
2: Καταρχάς, είναι οι απόψεις του πέρα από άμετρο επίσης και προκλητικές. Είναι και η πεμπτουσία του εθνολαϊκισμού. Τι λέει? Ότι για όλα αποφασίζει ο λαός και σε τελευταία ανάλυση το έθνος. Ο λαός είναι κυρίαρχος του Σύνταγμα μας, αλλά η λαϊκή κυριαρχία ασκείται όπως ορίζει το Σύνταγμα. Όχι όπως νομίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Πρώτον. Δεύτερον, μπορεί να κάνει ένα κόμμα, αλλά το κόμμα αυτό με βάση αυτά που σας είπα θα είναι εξωκοινοβουλευτικό. Δεν μπορεί να ανακηρυχθεί και να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές. Εξωκοινοβουλευτικό κόμμα πράγματι μπορεί να κάνει.
1: Τι σημαίνει όμως αυτό? Θα έχει ισχύ? Θα είναι παρεμβατικό ή θα δημιουργήσει άλλη αστάθεια? Βλέπουμε δηλαδή τον νεοναζισμό να...
2: Δεν μπορεί να τον εμποδίσει κανείς αυτή τη στιγμή να φτιάξει ένα κόμμα, διότι η κύρωση που προβλέπεται από τον νόμο αφορά την ηγεσία του κόμματος. Ως προς την ανακήρυξη ή μη των κομμάτων. Τα κόμματα, λοιπόν, το κόμμα αυτό δεν θα ανακηρυχθεί. Αλλά και ως προς τους όρους λειτουργίας, όταν υποβάλει το καταστατικό στον Άριο Πάγο, και εκεί θα ανακύψει πρόβλημα, εάν είναι αρχηγός.
0: Κύριε καθηγητά, Κύριε Σωτηριέλη, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο που προκύπτει από τη σημερινή δισογραφία και πιο συγκεκριμένα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία, όπου ο συνάδελφος ο Μανώλης Κοτάκης σημειώνει, τον χαρακτήρισε αντισυστημικό, αναφέρεται στην δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Η χλιαρή αντίδραση του κυρίου Μητσοτάκη, γράφει ο Μανώλης Κοτάκης, ο οποίος θα τον αφήσει να επιτίθεται σε Σαμαρά και Δένδια μέχρι να αποφασίσει εάν θα τον αποκλείσει με νέα τροπολογία ή θα διευκολύνει την κάθοδό του, εννοεί προφανώς στις εκλογές.
1: Αυτή είναι στο χέρι, μισό λεπτό. Ανάλυση.
2: Ούτε να τον αποκλείσει.
0: Είναι στο χέρι της εκτελεστικής εξουσίας και του κυρίου Μητσοτάκη να τον βοηθήσει ή να τον αποκλείσει.
2: Ακούστε, είναι σε θέση να το κάνει αν αποφασίσει να αλλάξει τον νόμο τον οποίο έφερε η ίδια κυβερνητική πλειοψηφία το 2023. Κάτι που θα είναι όμως, δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί πολιτικά μια τέτοια κίνηση, γιατί η ίδια αποφάσισε η κυβέρνηση να λάβει αυτά τα μέτρα, τα οποία σε ένα βαθμό, όπως σας είπα, είναι και προβληματικά.
0: Λέτε για το άρθρο 102 του νόμου 5019 του 2023.
2: Ακριβώς, το οποίο ενσωματώθηκε πλέον στον εκλογικό νόμο. Επομένως, δεν μπορεί να κάνει τίποτε από αυτά που λέει ο κ. Κοτάκης, ούτε να τον διευκολύνει, ούτε να τον αποκλείσει.
0: Ναι, όμως τα παιχνίδια τα πολιτικά, γιατί με την ανεξάρτητη εντός εισαγωγικών δικαιοσύνη, κύριε καθηγητά, τα ξέρετε και εσείς τα έχετε στυλιτεύσει.
2: Υπάρχει το προηγούμενο του 23. Ο Άριος Πάγος έχει αποφανθεί πλέον και δεν λειτουργεί σαν δικαστήριο. Λειτουργεί σαν διοικητικό όργανο στην περίπτωση αυτή. Μάλιστα. Σαν αρμόδιο όργανο κύρους για την ανακήρυξη των εκλογών. Προσέξτε όμως, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα το οποίο θέλω να σας το επισημάνω, γιατί δεν έχει επισημανθεί ιδιαίτερα.
0: Παρακαλώ.
2: Ο Ηλίας Κασιδιάρης αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, έχει τα εκλογικά του δικαιώματα. Mm-hmm. Όμως επίκειται η απόφαση του Αρείου Πάγου μετά από ανέρεση που άσκησε ο ίδιος.
0: Ναι.
2: Η απόφαση αυτή πιθανολογώ θα εκδοθεί μέσα στο 2027. Άπαξ και εκδοθεί και δεν αλλάξουν τα πράγματα, δηλαδή μείνει στην ίδια ποινή. Mm-hmm. Η καταδίκη του γίνεται αμετάκλητη. Mm-hmm. Άπαξ και η καταδίκη του γίνει αμετάκλητη, τότε αμέσως μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου και για 13 χρόνια, όσο είναι το σύνολο της ποινής.
0: Μέχρι το 2034, ναι.
2: Όχι μέχρι το 2034, γι' αυτό να σας λέω.
0: Εφόρουζε.
2: Μέχρι το 2040. Επί 13 χρόνια από το 27 μέχρι το 40. 13 χρόνια πλήρη, όσο είναι η ποινή. Δεν θα έχει εκλογικά δικαιώματα καθόλου. Ούτε κλέγει. Ούτε δεν θα μπορεί να ψηφίζει, ούτε κλαίγεται και μάλιστα δεν μπορεί να είναι υποψήφιος και να συμμετάσχει.
0: Όταν αποφανθεί ο Άριος Πάγος πλέον. Που αυτό θα γίνει μετά το 27 ή το 28.
1: Μπορεί και το 28.
2: 28, οπότε πάμε στα 40. Δεν θα μπορεί να μετάσχει ούτε σε βουλευτικές, ούτε σε ευρωεκλογές, ούτε σε αυτοδιοικητικές.
0: Κατανοητό.
1: Συγγνώμη, αν έχουμε εκλογές που θα έχουμε το αργότερο μέχρι το Μάιο και ας πούμε ότι ως βουλευτής κατεβαίνει και εκλέγεται, αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε απόφαση το 28 του Αρείου Πάγου, χάνει το βουλευτικό του αξίωμα.
2: Βεβαίως, ακόμα και αν εκλεγεί, σωστά η παραδείγμα, ακόμα και αν εκλεγεί, θα γίνει ένσταση ότι στερείται των πολιτικών των δικαιωμάτων και θα εκπέσει από βουλευτής, ακόμα και αν έχει εκλεγεί στην απίθανη περίπτωση σε μια ανεξάρτητη περιφέρεια. Όπως βλέπετε λοιπόν, το μέλλον του Ηλία Κασιδιάρη το πολιτικό είναι προδιαγραμμένο. Mm-hmm. Και είναι ασφυκτικά προδιαγραμμένο. Γι' αυτό λέω ότι είναι λεονταρισμοί αυτά που κάνει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι ένα εξοικειωματικό κόμμα ή να κατεβεί ανεξάρτητη βουλή.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε Σωτηρίλη, σας ευχαριστούμε θερμότατα. Όσοι θέλουν να διαβάσουν αναλυτικότατα τις εξαιρετικές απόψεις του καθηγητή του κ. Γιώργου Σωτηρίλη, υπάρχει σύνδεσμο στο διαδίκτυο Constitutionalism, συνταγματισμός, constitutionalism.gr, όπου υπάρχουν πλήρεις και ξεκάθαρες και αναλυτικά οι απόψεις του καθηγητή Σταματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, του κυρίου Γιώργου Σωτηρίλη, που είχαμε τη χαρά και την τιμή να ακούσουμε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Σωτηρίλη.
0: Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Ακούτε πάντα το πανόραμα επικαιρότητας από τον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού και ο Αλέξανδρος Θιανταφυλλίδης. Και έχουμε την δυνατότητα τώρα να πάμε σε ένα θέμα το οποίο το ξεκινήσαμε από χθες. Το συνεχίζουμε σήμερα και το διευρύνουμε. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην μία τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιουτίκα. Κύριε Γιουτίκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Και να πούμε
1: ότι
0: το θέμα το οποίο εκκινήσαμε από χθες είναι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Το διευρύνουμε και μιλήσαμε και χθες για το συγκεκριμένο νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ και όλες οι σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται σε σχέση και με το παλιό, το υφιστάμενο, ας το πούμε έτσι, γήπεδο του ΠΑΟΚ, ένα, και δύο, την παράμετρο του εναλλακτικού χώρου σταδίου όπου θα πρέπει να παίξει ο ΠΑΟΚ όσο καιρό κατασκευάζεται η νέα τούμπα.
2: Για από το Μάιο του 27.
0: Για το λόγο αυτό έχουμε και στην δεύτερη τηλεφωνική γραμμή τον καλό μας συνάδελφο, τον Γιάννη τον Βοητσίδη. Καλή σου μέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω αν ακούμε τον Γιάννη τον Βοητσίδη, αν είναι στη γραμμή. Γιάννη, καλή σου ημέρα. Δεν τον έχουμε τον Γιάννη τον Βοητσίδη. Συνεχίζουμε με τον κύριο Γιουτίκα. Κύριε Γιουτίκα, να ρωτήσω λοιπόν, την Παρασκευή το βράδυ στο Περιφερειακό Συμβούλιο είχαμε την έγκριση των όρων, της μελέτης μάλλον, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Τι ακριβώς είχαμε, ποια ακριβώς απόφαση είναι αυτή που είναι ένα βήμα πιο κοντά στη νέα τούμπα?
1: Καταρχήν να σας ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό που συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν η περιβαλλοντική αδειοδότηση του υφιστάμενου γηπέδου, γιατί με τη νέα νομοθεσία θα πρέπει και τα υφιστάμενα γήπεδα να έχουν περιβαλλοντική αδειοδότηση. Επομένως, ξεκίνησε αυτή η ιστορία η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια, με όλες τις απαιτούμενες μελέτες οι οποίες έπρεπε να γίνουν, και ήρθε πλέον στο Περιφερειακό Συμβούλιο έτοιμος ο φάκελος, συζητήθηκε και απλά ανέφερα σε όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι σε ένα εφιστάμενο γήπεδο, όταν έχουν ληφθεί όλες οι εγκρίσεις, ενώ έχει περάσει και έχει εγκρίνει τη μελέτη πυροπροστασίας, η πυροσβεστική, τη μελέτη εκένωσης, η άδεια δροδότησης, η σύνδεση με την ΕΙΑΘ και ό,τι άλλο απαιτείται, πρέπει όλοι να είμαστε σύμφωνοι στο να δοθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση στο εφιστάμενο γήπεδο, γιατί ιδάλως το 2027, δηλαδή σε λίγους μήνες από τώρα, δεν θα μπορούν να διεξαχθούν ποδοσφαιρικοί αγώνες στο εφιστάμενο γήπεδο της Τούμπας. Άρα είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα να εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι όπως εγκρίθηκαν, όχι ομόφωνα, κατά πλειοψηφία, και να συνεχίσει και το 2027 χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα στο υφιστάμενο γήπεδο να γίνονται οι αγώνες του ΠΑΟΚ. Και φυσικά το θέμα της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της νέας τούμπας, το οποίο είναι χωροθετημένο στο σημείο εδώ που είναι υφιστάμενη τούμπα μαζί με μια μεγάλη ανάπλαση όλης της περιοχής και υπογειοποίηση περιμετρικά κάποιων δρόμων. Η στρατηγική μελέτη αυτή έχει ήδη εγκριθεί. Έχει πάρει και την έγκριση και του Υπουργείου, προσφάτω το νέο γήπεδο. Επομένως, αυτό που απαιτείται πλέον από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι, από ό,τι ενημερώνουμε κιόλας, να κατατεθούν οι μελέτες για την οικοδομική άδεια του γήπεδου πλέον στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Έτσι, γιατί υπάρχει και το προηγούμενο με την ΑΕΚ που γκρέμισε το γήπεδό της, κατεδάφισε το γήπεδο χωρίς να υπάρχει η προαπαιτούμενη οικοδομική άδεια για το νέο στάδιο και είχε μια σειρά από προβλήματα. Οπότε νομίζω ότι σοφά ποιώντας η διοίκηση του ΠΑΟΚ υπό τον Ιβάν Σαββίδη, βήμα-βήμα, με στέρεα βήματα, οικοδομεί αυτή τη διαδικασία η οποία ξεκινήσει πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Έχει παραδοθεί και ο χώρος με τα επιπλέον στρέμματα πέριξ, γιατί θα υπάρχει μια συνολική ανάπλαση που θα αλλάξει ουσιαστικά το πρόσωπο της περιοχής της Τούμπας, και άνω Τούμπα και κάτω Τούμπα όλο. Είναι μια παρέμβαση πολλαπλών επιπτώσεων.
1: Έλεγα ότι δεν πρόκειται απλά για ένα νέο γήπεδο. Μιλάμε για πλέον για μια πολύ μεγάλη αστική ανάπλαση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σε αυτή την περιοχή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Με υπογειοποίηση δρόμων, με δημιουργία και άλλων.
0: Η Κλεάνθους, για παράδειγμα, που ξέρουν, η Κλεάνθους θα υπογειοποιηθεί.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί από πάνω θα πρέπει να υπάρχουν μια σειρά από χρήσεις. Δίπλα είναι το πνευματικό κέντρο. Από πίσω και η Μικράς Ασίας κλπ. Όλο το.
1: Ενοποιείται.
0: Ακριβώς, ακριβώς, και θα είναι ένα καταπληκτικό ουσιαστικά λειτουργικότατο σχήμα.
2: Μετά από τόσες δεκαετίες, σχεδόν 60 χρόνια που το χρειάζεται η περιοχή και η πόλη.
0: Δεν θα αφορά μόνο την αθλητική, καθαρά ποδοσφαιρική δραστηριότητα, αλλά το σύνολο της ζωής, της καθημερινότητας της περιοχής της Τούμπας.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί πραγματικά ιδιαίτερα στην Τούμπα χρειαζόμαστε περισσότερο δημόσιο χώρο, περισσότερο ελεύθερο χώρο για να μπορούν να κινηθούν απρόσκοπτα και οι επισκέπτες και οι κάτοικοι της περιοχής. Και πιστεύω ότι με αυτό το πολύ μεγάλο, με αυτή την πολύ μεγάλη παρέμβαση και την υπογειοποίηση θα γίνει η ενοποίηση στην ουσία του περιβάλλοντος χώρου υφιστάμενου γηπέδου της Τούμπας με τους υπόλοιπους χώρους.
0: Πάμε τώρα στην άλλη παράμετρο. Ωραία. Πάμε στην άλλη παράμετρο και εκεί προφανώς έχει λόγο και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης σε σχέση με την ανακαίνιση του Καφτατζογλίου, γιατί κάτι τέτοιο είχε υποσχεθεί ο κύριος Βρούτσης, ο αρμόδιος υφυπουργός αθλητισμού, για να υπάρχει δυνατότητα και στον Ηρακλή, που το είναι η ιστορική του έδρα, να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο στάδιο, αλλά και του ΠΑΟΚ και για τις ελληνικές του υποχρεώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και για τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, αν τυχόν υπάρξει η συγκεκριμένη συμμετοχή, που θα χρειαστεί μετά να έρθει η Επιτροπή από την UEFA για να το εγκρίνει.
1: Ακριβώς. Και πολύ σωστά γίνεται αυτή η όλη διαδικασία, γιατί όταν ξεκινήσει η κατασκευή του νέου γηπέδου, θα πρέπει να υπάρχει ένα γήπεδο το οποίο να μπορούν να γίνονται οι ποδοσφαιρικοί αγώνες του ΠΑΟΚ. Επομένως, έχει ληφθεί απόφαση κεντρικά από το Υπουργείο και συμφωνούμε φυσικά όλοι οι φορείς της πόλης.
0: Ναι, καθυστερεί όμως, κύριε Γιουτίκα.
1: Καθυστερεί, υπάρχει μια συμφωνία και εδώ υπάρχει ένα διπλό έργο στην ουσία. Υπάρχει ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται απευθείας από το Υπουργείο για την ανακατασκευή κάποιων σημείων του γηπέδου και τη βελτίωση και τον εξυγχρονισμό. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ζητήθηκε η συνδρομή μας όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του Καφτατζογλίου. Μιλούμε για καινούριες μονώσεις, για καινούριο ηλεκτροφωτισμό, για σύστημα ψύξης θέρμανσης. Δεν το αρνηθήκαμε. Πρόκειται για ένα κρατικό γήπεδο, το Καφτατζόγλιο.
2: Πότε θα ολοκληρωθεί αυτό, κύριε Γιουτίκα, τι ορίζει το
1: χρονικό έχετε? Εμείς ολοκληρώνουμε τις μελέτες μέσα σε αυτή τη χρονιά, προκειμένου να γίνει δημοπρασία το έργο για την ενεργειακή αναβάθμιση. Για τα υπόλοιπα όμως, που αφορούνται για την κατασκευή του γήπεδου, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς ένα θέμα το οποίο.
0: Εσείς δεν μπορείτε να μας πείτε, αλλά η Ελένη Ιατρού.
1: Θα σας πω.
0: Επειδή
1: κάνει ρεπορτάζ, κύριε Ιατρού.
0: Έχει κάνει ρεπορτάζ, μίλησε με τον κύριο Μπαλοδήμα, τον οποίο δεν μπορούμε να τον έχουμε τώρα στη γραμμή, τον έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Ελένη.
2: Μιλάμε για τον Στέργιο Μπαλοδήμα, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Καφτατζογλίου. Και χθες λοιπόν είχαμε την απορία, μα τι γίνεται, μιλώντας με τον συνάδελφο, τον Τάσο

0: Επόμενο Σαββατοκύριακο, αν είναι έτοιμα, διαφορετικά το μεθεπόμενο, για να πιστούν και οι Ηρακλειδείς, οι οπαδοί δηλαδή, γιατί πολλά ακούνε, θέλουν να βλέπουν και έργα.
1: Είναι και οι πρώτοι επισπεύδοντες για το
0: γιατί. Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων, ο Ηρακλής θα δώσει σε αυτό το γήπεδο αγώνες επίπεδου Super League. Θα μπορέσει και ο ΠΑΟΚ να δώσει για Super League. Τώρα για Europa League, τι γίνεται. Αυτά τα έργα είναι που, στα οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Γιουτίκας, που ολοκληρώνεται η φάση των μελετών τέλος του 26 και μετά ψάχνουμε χρηματοδοτήσεις να δούμε θα έχουμε ενστάσεις. Γι' αυτά λοιπόν χρηματοδοτείται από το Υπερταμείο και από το Υπουργείο. Και αυτό που μου σχολίασε είναι γιατί ψάχνετε, λέει, το δεύτερο πρόβλημα.
1: Θα
0: το
1: καθατζόμι,
0: το
1: ίδιος.
0: Δεύτερο. Το πρώτο είναι θα κτιστεί το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Θα είμαστε εντάξει.
1: Καλά,
0: θα
1: αυτό δεν
0: στάσεις.
1: Αφορά τον κύριο Μπαλαδήμα, αφορά άλλους. Θα μας τα πει πρώτα, επειδή έχουμε τώρα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τον καλό μας συνάδελφο, τον Γιάννη τον Βοητσίδη, στη γραμμή. Γιάννη, μας ακούς?
2: Ναι, σας ακούω.
1: Ωραία. Λοιπόν, σ' ακούει και ο κύριος Γιουτίκας και θα ήθελα, δεν ξέρω αν μπορείς να παρακολουθήσεις τα όσα μας είπε σε σχέση με, με την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την υφιστάμενη Τούμπα, όχι για την νέα, εκείνη είναι άλλη διαδικασία. Λοιπόν, αν θα ήθελες να σημειώσεις κάτι, να ρωτήσεις κάτι, παρακαλώ, σ' ακούμε, Γιάννη, γιατί ως καθήλυνα αρμόδιος αθλητικός συντάκτης θα ξέρεις πολύ καλύτερα από εμάς.
2: Να δώσω λοιπόν τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Γιουτίκα, που είναι πάρα πολύ δραστήριος έτσι σε όλα τα θέματα της περιφέρειας. Τον έχω συναντήσει πολλές φορές έτσι, και σε διάφορες δράσεις, εκδηλώσεις κλπ. Να πω ότι για την Τούμπα όντως έχω μια εικόνα εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι, αν μιλήσουμε για κάποιους σταθμούς όσον αφορά σε αυτό το θέμα, το όνειρο της κατασκευής της νέας Τούμπας. Η Τούμπα, να θυμίσω, είναι απαρχαιωμένη γιατί εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο του 1959, δηλαδή μετρά 67 χρόνια ζωής. Επομένως, είναι δεδομένο ότι χρειάζεται να γίνει κάτι καινούριο. Υπήρξαν δύο σημαντικά σκαλοπάτια για να μπορούμε αυτή τη στιγμή να συζητάμε το ενδεχόμενο της κατασκευής της νέας Τούμπας. Το 2018 η παραχώρηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας περίπου 30 στρεμάτων, ώστε να μπορεί να γίνουν έτσι περισσότερα πράγματα για την κατασκευή της νέας Τούμπας στον περιβάλλοντα χώρο, και φυσικά το προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε το 2022 το καλοκαίρι, η έγκριση του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου. Υπήρξε, τα λέω έτσι επιγραμματικά, υπήρξε πέρσι ένας διχασμός στην οικογένεια του ΠΑΟΚ για το ποιος θα αναλάμβανε την κατασκευή της νέας Τούμπας, με την επιθυμία του Αριστοτέλη Μιστακίδη, την αντίδραση του Ιβάν Σαβίδη. Τελικά το Νοέμβριο του 25 ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ ενέκρινε το μνημόνιο συνεργασίας, και από εκεί και πέρα μετά από δύο μήνες είχαμε και τις σχετικές ανακοινώσεις, δηλαδή και από πλευράς ΠΑΟΚ υπήρχε μια καθυστέρηση που είχε να κάνει με τα εσωτερικά του θέματα, δηλαδή Ιανουάριο του 26 υπεγράφει από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ την εταιρεία φορεία του δικέφαλου ΑΕΤΟΥ συμφερόντων του Ιβάν Σαβίδη και τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ αυτό το μνημόνιο συναντήλη που αφορά την κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα. Να πω ότι έγινε πριν από περίπου δύο εβδομάδες μία συνέντευξη τύπου στην Τούμπα και δόθηκαν κάποια στοιχεία για το πώς σκέφτονται τη νέα Τούμπα οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει αυτό το project. Μεταξύ αυτών είναι και δύο μεγάλες εταιρείες, η Πόπουλους και η Σάλφο. Έτσι λοιπόν, τουλάχιστον βάσει των εξαγγελιών, θα γίνει ένα γήπεδο 34 με 35.000 θέσεων, με ένα βόρειο πέταλο 9.000 φιλάθλων για τους πιο, θα έλεγα, σκληροπυρηνικούς της Κερκίδας, για τους συνδέσμους κλπ. Το καινούριο γήπεδο, οι κερκίδες του θα είναι πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο, αλλά θα είναι και πιο ψηλές.
1: Μου θυμίζει λίγο το γήπεδο της Ντόρτμουντ, που έχει μια ξεχωριστή κερκίδα όπου είναι όλοι
2: Έτσι το ονομάζουν και έτσι το ονόμασαν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, αυτό το βόρειο τείχος,
1: το βόρειο
2: 9.000 θέσεων, σουίτες 360 θέσεων, 4.000 θέσεις διαρκείας. Υπάρχουν έτσι πολλά σχέδια για ένα γήπεδο που είπαν ότι θα είναι το πιο σύγχρονο στην Ελλάδα και ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Πάντως, επειδή πολλοί ρωτάν τι γήπεδο θα είναι αυτό, τι εικόνα θα έχει, και φυσικά και εμείς το ρωτήσαμε, θα υπάρξει μια νεότερη συνέντευξη τύπου σε περίπου έναν μήνα, που θα δοθούν και οι μακέτες.

0: παίκτες πλέον για το γήπεδο. Άρα,
1: ναι, νομίζω ότι η διοίκηση υπό τον Ιβάν Σαββίδη κάνει σταθερά βήματα, γιατί έχει το προηγούμενο αρνητικό προηγούμενο με τη μία έκδοση οικοδομικής άδειας για το γήπεδο της ΑΕΚ, που καταδαφίστηκε το παλιό και δεν μπορούσε να ξεκινήσει το καινούργιο ελήψη οικοδομικής άδειας, και χρειάστηκαν πολιτικές παρεμβάσεις στο Αθηναϊκό Πριγκιπάτο, όπου ξέρουμε τα πράγματα τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό που έχουμε. Επομένως, με σταθερά.
2: Έτσι, αν δεν εξασφαλιστεί η άδεια, δεν γκρεμίζεται το γήπεδο.
0: Το παλιό το γήπεδο και δεν είχε εξασφαλίσει την οικοδομική άδεια.
1: Αυτό λέμε, ναι.
0: Το ΠΑΟΚ λένε ότι το Δεκέμβριο, η στόχη επόμενη είναι το Δεκέμβριο έκδοση οικοδομικής άδειας, έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι, στόχος η ολοκλήρωση το Δεκέμβριο του 2030, δηλαδή να ξεκινήσει το καλοκαίρι του 27, σε 40 μήνες να είναι έτοιμο, Δεκέμβριο χοντρικά του 2030, αλλά όπως είπατε και πριν από λίγο, το κομβικό είναι το τι θα γίνει με το Καρτατζόγλου.
1: Έχουμε
0: ακούσει διάφορες εξαγγελίες.
1: Πού θα παίξει? Στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα ή των Λύκων, ας πούμε, πρέπει κάπου να βρει.
2: Γιάννη, εσύ που ξέρεις.
0: Άρα είναι κομβικό το τι θα γίνει με το Καρτατζόγλου, γιατί αλλιώς ο
1: μισό λεπτό. Εκεί, Γιάννη μου, έχει υποσχεθεί ο κύριος Βρούτσης. Τον άκουσα με τα φτάκια μου πριν από μερικούς μήνες, που είπε είναι όλα τελειωμένα, είναι όλα προγραμματισμένα, είναι όλα δρομολογημένα. Με την κυρία Κοντσάρεβα είχε την επαφή στο Καφτατζόγλιο και έδωσε υποσχέσεις. Ισχύουν οι υποσχέσεις?
0: Άρα θα περιμένουμε. Αυτό.
1: Ναι, αλλά αυτό για τους άπιστους εβδομάδες.
0: Αν το Μάιο είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο, Μάιο, Ιούνιο, ώστε ο ΠΑΟΚ να μετακομίσει,
1: έτσι,
0: τότε θα έχει τηρηθεί αυτή η υπόσχεση.
2: Μιλάμε για έργα 11,5 εκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να γίνουν και αφορούν τα αποδυτήρια, το ταρτάν, το στίβο. Γενικότερα είναι πολλά και μεγάλα τα έργα. Το θέμα είναι ότι αν σε 5 μήνες θα μπορέσουν να έχουν κατασκευαστεί από το Γενάρη μέχρι και τον Μάιο, αν τυχόν έχουμε στάσει εκεί, υπάρχει θέμα. Και Γιάννη, εσύ που γνωρίζεις, για Super League, μέσα στο επόμενο 20ήμερο θα είναι έτοιμο το γήπεδο το Καφτατζόγλιο για τον Ηρακλή. Για Super League, σύμφωνα με τον κύριο Μπαλοδήμα, μπορεί και για τον ΠΑΟΚ. Για την Europa League εκεί πέρα τι γίνεται? Είναι άλλες και πιο αυστηρές οι προδιαγραφές?
0: Για τις ευρωπαϊκές, ναι, είναι άλλες οι προδιαγραφές και όσον αφορά στα αποδυτήρια και όσον αφορά στα δημοσιογραφικά θεωρία, που εκεί είναι παρατημένα τα πάντα. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να κάνεις ευρωπαϊκό αγώνα χωρίς να έχεις αξιοπρεπή δημοσιογραφικά θεωρία. Είναι άλλες οι απαιτήσεις. Είναι αλήθεια, για να παίζεις Super League έχουμε δει πολλά γήπεδα τα οποία δεν μας ενθουσιάζουν και όλα αυτά τα χρόνια, αλλά γίνονται αγώνες. Για να παίξεις την Ευρώπη όμως οι προδιαγραφές είναι πιο αυστηρές. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει κατά κανόνα στην Ευρώπη κάθε χρόνο, για να μπορέσει να μετακομίσει το επόμενο καλοκαίρι, π.χ. να παίξει τον Ιούλιο, τον Αύγουστο στην Ευρώπη, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι εργασίες.
1: Και να ακούσουμε και τον κύριο Γιουτίκα έναν τελευταίο λόγο. Επομένως, τι πρέπει να γίνει, κύριε Γιουτίκα, για να τρέξουν παράλληλα όλες αυτές τις διαδικασίες και να φτάσουμε στην πολυπόθητη εκκίνηση της κατασκευής της νέας τούμπας? Γιατί από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης, ο Ιβάν Σαββίδης και το επιτελείο του έχουν κάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και σχεδιασμούς για να γίνει αυτό πραγματικότητα.
2: Και αν ξεπεράστηκαν και τα αρχαιολογικά προβλήματα και ζητήματα.
1: Θα μας πει.
3: Τώρα επιτρέπετε μου να σας μιλήσω όχι μόνο για την περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, θα σας μιλήσω και ως πολιτικός μηχανικός.
1: Παρακαλώ.
3: Λοιπόν, πρώτο και βασικό είναι να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα στο Καφτατζόγλιο, όπως υπάρχει υπόσχεση από το Υπουργείο Αθλητισμού, ώστε να υπάρχει γήπεδο και για τον Ηρακλή φυσικά και για τον ΠΑΟΚ, για να μπορεί να απρόσκοπτα να συνεχίσονται οι αγωνιστικές δραστηριότητες. Όσο αφορά την περιβολική αδειοδότηση του έργου και του υφιστάμενου, για να συνεχίσει να παίζει ο ΠΑΟΚ και το 27 στο παλιό γήπεδο της Τούμπας, το υφιστάμενο, αλλά και η περιβολική αδειοδότηση του καινούριου έργου, αυτά έχουν ολοκληρωθεί. Απαιτείται, όπως ακούσετε πολύ σωστά, να εκδοθεί η οικοδομική άδεια από την πολυοδομία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και από εκεί και έπειτα είναι στο χέρι της ΠΑΕΚ ΠΑΟΚ και την Βάση Σαββίδη για το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες.
1: Ναι. Ας γίνουν πρώτα αυτά τα προαπαιτούμενα, γιατί τα ακούσαμε, αλλά και ο κύριος Μπαλαδί μας είπε
2: θα το κάνουμε.
3: Και επιτρέψτε να σας πω ότι ενώ
0: για το καινούριο γήπεδο της ΑΕΚ που πραγματικά...
1: Μισό λεπτό. Γιάννη Βοητσίδη, μισό λεπτό, γιατί μιλάει ο κύριος Γιουτίκας. Ναι, κύριε Γιουτίκα.
3: Γιατί μου έκανε πραγματικά εντύπωση ότι στη συζήτηση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την αδειοδότηση, την περιβολική αδειοδότηση του υφιστάμενου γήπεδου, υπήρχε παράταξη η οποία όχι απλά διαφώνησε, αλλά άνοιξε και την κουβέντα στο να μην γίνει το γήπεδο στην Τούμπα και να γίνει αλλού.
1: Δηλαδή, καλά, τώρα μια παράταξη και τι πια είναι και γιατί το είπε.
2: Ναι, αλλά αυτό μπορεί να καθυστερήσει τη διαδικασία.
1: Αυτό...
3: Εννοώ ότι γιατί δεν πρέπει καν να συζητάμε τέτοια θέματα στο δημόσιο διάλογο. Έχουν πάρθει αποφάσεις. Δεν είναι ώρα και ούτω ή άλλω.
1: Καλά, δεν είναι αυτή η
2: οποία. Αρχαιολογικά είσαστε εντάξει, δηλαδή υπάρχει κάποιο κόλλημα ή το έχουμε ξεπεράσει αυτό.
3: Αρχαιολογικά, η αρχαιολογία, όταν δοθεί η οικοδομική άδεια, θα ζητηθεί φυσικά και η βεβαίωση της αρχαιολογίας.
1: Είναι αυτό.
3: Η οποία θα θέλει φυσικά να είναι παρούσα κατά τη διάρκεια των εξκαφών.
1: Ναι.
3: Έτσι ζήτηστε.
1: Λοιπόν, Γιάννη, κάτι ήθελες να πεις, παρακαλώ.
0: Να σας λύσω την απορία, γι' αυτό ήθελα να παρέμβω, σε αυτή τη συνέντευξη τύπου την πρόσφατη στα γραφεία της ΠΑΕΠΑΟΚ, υπήρξε η ενημέρωση ότι βάσει τουλάχιστον των πρώτων ερευνών που έγιναν εκεί δεν προκύπτουν αρχαιολογικά ευρήματα.
1: Έτσι.
0: Και αυτό είπαν ότι τέλος. Είναι θετικό προς την κατεύθυνση.
1: Απαντηθήκατε, βέβαια, κυρία Ιατρού, για το
2: απολύτως,
1: ερώτημά σας.
2: Απολύτως.
1: Ναι, ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία. Και να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι όχι μόνο τον κύριο Μπαλόδημα, θα επιδιώξουμε, αφού ανοίξαμε αυτό το φάκελο, να έχουμε εκπρόσωπο της διοίκησης του ΠΑΟΚ. Αν μπορέσω να μιλήσω με την κυρία Κοντσάρεβα, για την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, να την έχουμε εδώ στο στούντιο για να μας μιλήσει.
2: Του, λοιπόν,
1: ναι, όχι, γιατί είναι η βούληση η οποία θα κατασκευάσει και εκ μέρους του Ιβάν Σαββή θα κατασκευάσει το νέο γήπεδο της
2: Τούμπας. Μετά από 60 χρόνια.
1: Μετά από 67 χρόνια.
2: Ναι,
1: καλά, τα λογικά ήταν πολλά στον ΠΑΟΚ, γιατί χρωστούσε και τις. Μην πω ότι χρωστούσε, και έπρεπε να έρθει ο Ιβάν Σαββίδης για να καθαρίσει με τα 11-12 εκατομμύρια που χρωστούσε στην εφορία και να βάλει μπροστά, να πάρει 4 πρωταθλήματα και κύπελα για να προσδιορίσει και να δημιουργηθεί νέο γήπεδο. Γιατί στην Αθήνα τα γήπεδα δεν γίνονται μόνο από τους ιδιοκτήτες, γίνονται και με τη συμμετοχή του κράτους. Αλλά τα γήπεδα στην Αθήνα γίνονται με τη συμμετοχή του κράτους. Στην υπόλοιπη Ελλάδα είπε κάτι ο κ. Μητσοτάκης πρόσφατα όταν ήρθε, ότι θα βοηθήσει. Για να δούμε πώς θα βοηθήσει ακριβώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Πάντως το Καφτατζόγλιο είναι χρήματα του υπερταμείου και του Υπουργείου, τα 11,5 εκατομμύρια για τα έργα και για τον Ηρακλή και για τον ΠΑΟΚ.
1: Λογικά. Δεν γίνεται για τον ΠΑΟΚ, είναι του Ηρακλή.
2: Ο ΠΑΟΚ είναι παρεπιπτόντος.
1: Ναι, παρεπιπτόντος είναι.
3: Για από ευρωπαϊκά κονδύλια που δεν χειρίζεται η περιφέρεια και την κοινωνία.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
3: Γιατί είναι ένα γήπεδο το οποίο θα αποδοθεί σε όλη την πόλη.
1: Έτσι, μπράβο. Και τα άλλα γήπεδα γίνονται με έξοδα του Ταμείου Ανθεκτικότητας και λοιπά, και το Παπαπονησιακό και το Παθεσσαλικό. Σε όλη την Ελλάδα κατασκευάζονται. Απλά εδώ εμάς μας αφορά ιδιαίτερα και το τονίζουμε ιδιαίτερα, γιατί υπάρχουν αυτές οι ταυτόχρονες υποχρεώσεις των δύο ομάδων, και του Ηρακλέως αλλά βασικά και του ΠΑΟΚ, που θα ξεσπιτωθεί έτσι για να μπορέσει να
2: καταγράψαμε
1: ικανοποιήσει.
2: Χρονοδιάγραμμα, Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη, παρουσία του κυρίου Γιουτίκα, του Γιάννη Βοητσίδη. Ραντεβού εδώ να το παρακολουθούμε.
1: Έτσι, μπράβο. Και εδώ κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε, γιατί έχουμε και τα πολιτιστικά μας. Σας ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Καλό
1: Γιάννη Βοητσίδη, μπορείς να μας πεις μέσα σε 2 λεπτά την σημερινή αθλητική κίνηση.
0: Ναι, ναι, βέβαια, κλείνοντας για το θέμα που συζητούσαμε, και από τον ΠΑΟΚ επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει προοπτική συγχρηματοδότησης, έτσι ότι έχει αναλάβει η εταιρεία Φωλιά του δικέφαλο έτο, αλλά ότι θα υπάρξει και μια χρηματοδότηση από το κράτος, όπως έγινε στα
1: επίπεδα
0: της Αθήνας και λοιπά.
2: Να τη δούμε.
1: Να τη δούμε.
2: Γνωρίζουμε
0: αυτό,
2: ποσό.
0: Άρα αυτό βγαίνει και από τον ΠΑΟΚ. Ήταν και
1: η Ελένη Ιατρού ρωτάει, Γιάννη, ξέρουμε το ποσό?
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει ούτως ή άλλως, δεν έχει ανακοινωθεί ποσό γενικά για το έργο.
1: Καλά,
0: επομένως, ό,τι και να πούμε θα είναι παρακινδυνευμένο, αλλά μιλάνε και οι δύο πλευρές και ο
1: λοιπόν,
0: ΠΑΟ,
1: πάμε
0: και
1: να τρέξουμε, γιατί έχουμε έναν άνθρωπο.
0: Για χρηματοδότηση. Τώρα,
1: σε ένα λεπτό.
0: Πέρα, να πούμε κλείνοντας ότι είμαστε μεσούσεις της 5ης αγωνιστικής στην Σούπερ Λίγκα. Χθες είχαμε το Άρης Ηρακλής 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε νικητή. Ο Ατρόμητος ιτήθηκε στο Περιστέρι από την Κηφισιά με 2-1. Η Κηφισιά η οποία άφησε και πάλι πολύ καλές εντυπώσεις, και έπεται συνέχεια σήμερα με άλλες 5 αναμετρήσεις. Στις 5 η ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, 7:30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός, 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Άρα περιμένουμε τους 5 σημερινούς αγώνες.
1: Γιάννη, Μητσίδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν πανόραμα επικαιρότητα στον 102 FM. Κυριακή σήμερα, 20 του μήνα, 20 Σεπτέμβρη. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
1: Και Ελένη Ιατρού.
0: Εδώ λοιπόν στα τελειώματα με τα καλύτερα. Έχουμε τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος, τον Αστέριο τον Πελτέκη. Κύριε Πελτέκη, καλό σας μεσημέρι. Με τον πολιτισμό θα κλείσουμε την εκπομπή μας.
2: Και ραδιοφωνική παρέα.
0: Και την πολύ ωραία παράσταση αυτή, η Νυχταμένη, που κέρδισε τις εντυπώσεις για τους Θεσσαλονικείς τουλάχιστον, με συνεχόμενες παραστάσεις και εντυπωσιακή προσέλευση των θεατών, αυτή τη μουσικοθεατρική παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, που από χθες είναι και στην Αθήνα.
2: Ναι, χθες είχαμε πρεμιέρα στο υπέροχο θέατρο της παλιάς λυρικής σκηνής, το Μαρία Κάλλα, στο θέατρο Ολύμπια, την Ακαδημίας. Ένα κόσμημα πραγματικό, ιδιαίτερος θεμητό για τέτοιου είδους μουσικοθεατρικές παραγωγές, για μουσικά θεάματα, ένα υπέροχο θέατρο. Είχαμε την πρεμιέρα μας εχθές για τις λίγες παραστάσεις που θα δώσουμε
0: με
2: στην
0: Αθήνα. Με την Κατερίνα Στανίση.
2: Με guest έκπληξη την Κατερίνα Στανίση και τον Γιώργο Κουβαρά.
0: Και τον Γιώργο Κουβαρά, τον συνάδελφο.
2: Δύο ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, προσπαθώντας να αποδώσουμε και όλο αυτό το πολυσυλλεκτικό κλίμα της δεκαετίας και αυτών των νυχτερινών κέντρων, τα οποία απετέλεσαν και ένα κομμάτι της δεκαετίας του 80 και της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητα,
0: που ξυπνά μνήμες και πολλοί έχουν αγαπήσει αυτή την περίοδο και την εποχή, και που είσαστε και σκηνοθέτης.
2: Ναι, ακριβώς. Ήταν μια παραγωγή που είχαμε κάνει πέρυσι στο Κρατικό Θέατρο, μια παραγωγή βασισμένη, το κείμενο δηλαδή και η θεατρική διασκευή που έκανα ήταν πάνω στο κείμενο του Θάνου Αλεξανδρή, το λογοτεχνικό κείμενο, ένα οδηπορικό λογοτεχνικό, το «Αυτή η νύχτα μένει». Και φυσικά με τη συνδρομή του υπέροχου Σταμάτη Κραουνάκη, με τις
0: φανταστικές
2: μουσικές συνθέσεις του και τις πρωτότυπες νέες συνθέσεις, ειδικά για την παραγωγή αυτή.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι στην απονομή των 15 θεατρικών βραβείων Θεσσαλονίκης απέσπασε η παράσταση «Αυτή η νυχταμένη», βραβεία για την καλύτερη παράσταση, καλύτερη σκηνοθεσία, καλύτερο ερμηνευτικού συνόλου, καλύτερη μουσική, καλύτερα σκηνικά, καλύτερη φωτισμοί. Τι να πούμε, είμαστε κι εμείς περήφανοι.
2: Τίμησε και το.
0: Πάντα τέτοια θα σας πούμε εμείς. Να μας πείτε λίγο, να πάμε μέχρι την Επίδαυρο και τη Λυσιστράτη, που το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος έδωσε και εκεί δυναμικό παρόν.
2: Είχαμε την παραγωγή με τη Λυσιστράτη, η οποία τελείωσε στις 17 του μήνα, έκλεισε τον κύκλο της με μια παράσταση στο Θέατρο Δάσους, αφού προηγουμένως κάναμε μια τελευταία κάθοδο τις μέρες του Σεπτεμβρίου, αρχής γενομένης από το Θέατρο του Λυκαβητού, μετά στην Ελευσίνα, στο Θέατρο των Βράχων με Λίνα Μερκούρη στο Βύρονα, στο Δεάκιο και στο Παπάγου, και τελευταία παράσταση κλείσαμε έτσι αυτή την πολύ ωραία δουλειά, αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στον πρωταγωνιστικό ρόλο, σε αρωτική, και με μια έτσι πλειάδα πολύ υπέροχων.
1: Η Λυσιστράτη είναι του Σταμάτη Κραουνάκη. Του Σταμάτη Κραουνάκη η Λυσιστράτη.
2: Η Λυσιστράτη, η δικιά μας, ήταν σε δική μου σκηνοθεσία και σε μετάφραση του Κωνσταντίνου Κούρα. Η Λυσιστράτη του Κραουνάκη είναι μια μουσική όπερα που παίζει μεθαύριο Δευτέρα στις 21 του μήνα. Θα είμαι και εγώ εκεί. Είναι μια δουλειά υπέροχη του Σταμάτη, όπως πάντα. Και φυσικά θα είμαι.
1: Πολυγραφότατος.
0: Εκπληκτικός και ως προσωπικότητα και ως μουσικοσυνθέτης. Μία ερώτηση και ως τραγουδοποιός. Να μας πείτε εντάχει, γιατί είμαστε και στα κλεισίματα, τι περιμένουμε από εδώ και πέρα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Επαναλήψεις μεγάλων παραγωγών που αγαπήθηκαν πέρυσι, όπως Βυσσινόκηπος, Ζορμπάς, Ήλιος με Ξυφολόγιες, Αυτή η νύχτα μένει και πάλι από το Δεκέμβριο στο Βασιλικό, νέες παραγωγές μεγάλες, Μικρά Αγγλία σε σκηνοθεσία Τάσου Πηγέρη, ο Κύκλος με την Κιμωλία σε σκηνοθεσία Κυριακής Πανού, το Μέτρο και η Μαργαρίτα σε σκηνοθεσία του Ούγκοφσκι, του διάσημου αυτού Σκοπιανού, διεθνούς μάλλον, σκηνοθέτη, ένα κείμενο του Μπουλγακόφ, εξαιρετικό, Μέτρο και η Μαργαρίτα, Φώνησα του Παπαδιαμάντη σε δική μου διασκευή και σκηνοθεσία με τη Ρούλα
0: Πατεράκη, θα με πάρεις και θα πάμε μαζί,
2: ρόλο, και μια σειρά από άλλες μεγάλες και μικρότερες παραγωγές που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο το χειμώνα. Πολύ σύντομα θα κάνουμε ανακοίνωση του προγράμματος, δεν κάνουμε άλλο spoiler.
1: Θα μας
0: πολύ
1: υποσχεθείτε ότι στο καινούριο στούντιο που τώρα ανακατασκευάζεται του 102 FM θα έρθετε εδώ και θα τα πούμε, να δώσουμε πούμε, τον πρέποντα και τον δέοντα και τον αρμόζοντα χρόνο και χώρο στο τιμημένο μας κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος, και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Αυτή
1: για όλη
0: τα πολιτισμού.
1: Να είστε καλά. Γιατί μόνο ο πολιτισμός, θα μας σώσει. Μην
2: αυτό
1: περιμένετε
2: είναι
1: από πουθενά άλλο.
2: Το μέλημα όλων μας.
0: Έτσι. Κύριε Πελτέ,
1: σας ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
1: Καλό
0: υπόλοιπο.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, και κάπου εδώ από την Ελένη Ατρού
0: και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη στο Πανόραμα Επικαιρότητα των 102 FM.
1: Εξαφανιζόμαστε, να ανοίξουν και οι πόρτες. Να πάμε για το δελτίο ειδήσεων με την Βούλα Σαΐτη και αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες με την Άννα Γιανακίδου. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια και χαρά σας.
0: Καλό υπόλοιπο Κυριακής.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Το συμβάν έλαβε χώρα έξω από το λύκειο του Πευκοχωρίου κατά την αποχώρηση του άτυχου ανήλικου, ο οποίος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε. Οι διασώστες κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή ύστερα από 50 λεπτά κάρπα και 7 απεινιδόσεις, αλλά τελικά ο νεαρός ύστερα από 2 ημέρες νοσηλείας δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε πρωινές ώρες σήμερα. Στη βουλιαγμένη τραγική κατάληξη είχε ο καυγάς 2 ηλικιωμένων για μία ξαπλώστρα σε παραλία της περιοχής. Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην πλάζα της Βουλιαγμένης, όταν οι 2 ηλικιωμένοι διαπληκτίστηκαν και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο 76χρονος φέρεται να χτύπησε τον 82χρονο, ο οποίος και κατέρευσε. Το ηλικιωμένο άτομο μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο της Βούλας και παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε περίπου στις 11 το πρωί. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα προκειμένου να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το μοιραίο. Για σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων τις επόμενες ημέρες σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, ώστε η τιμή εκκίνησης, όπως αναφέρει, να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Αναφέρεται ακόμη σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, και στην επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά εβδομάδα επαφών στις Ηνωμένες Πολιτείες με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και τη Silicon Valley και τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κάλεσμα για ισχυροποίηση των λαϊκών αγώνων απίφθηνε από τη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιο. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος υπογράμμισε την ανάγκη σύγκρουσης με τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου. Με ραγδαία κλιμάκωση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη και βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Ριάντ. Ο εκπρόσωπος των Χούθη δήλωσε ότι χρησιμοποιήθηκε μεγάλος αριθμός βαλιστικών πυράβλων και πυράβλων κρούζ και ντρόνς εναντίον ευαίσθητων τοποθεσιών στο Ριάντ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις σαουδαραβικές επιχειρήσεις εναντίον της Σανάα που ελέγχεται από τους Χούθη. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ενός 34χρονου ρηβάτη έστησε χθες η πυροσβεστική στον Όλυμπο. Ο 34χρονος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο κοντά στη σπήλια Ιθακησίου σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Μετά τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν 11 πυροσβέστες με 3 πυροσβεστικά οχήματα που τον προσέγγισαν. Τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Κλειστή για τα αυτοκίνητα θα μείνει σήμερα από τις 3.30 το μεσημέρι ως τις 8.30 το βράδυ η λεωφόρος Νίκης στη Θεσσαλονίκη από τη Βενιζέλου μέχρι και το ύψος του Λευκού Πύργου. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Στις 11 το πρωί πραγματοποιήθηκε στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Στη Γερμανία κρίσιμες θεωρούνται οι κάλπες σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο. Στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, οι ακροδεξιά και οι σοσιαλδημοκράτες μονομαχούν για την πρωτιά, με οριακές διαφορές με τους χριστιανοδημοκράτες να κινδυνεύουν να μείνουν εκτός ή να εισέλθουν οριακά στην τοπική βουλή. Στο Βερολίνο βασικό θέμα είναι το στεγαστικό και το κόστος ζωής. Η AfD κατάφερε να ανεβάσει εντυπωσιακά τα ποσοστά της στην πρωτεύουσα, επικεντρώνοντας τα ίδια θέματα με την αριστερά που προηγείται. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος με αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι και στα ορεινά της υπηρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Ήπειρο, Μακεδονία και κατά τόπους στη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ηλιοφάνεια, παροδικές νεφώσεις που πιθανώς θα αυξηθούν το μεσημέρι ή είναι πιθανό να φέρουν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 2.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
8: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
7: Θα πούμε τα δικά μας.
8: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή χωρίς σενάριο.
7: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
8: Με την Άννα Γιαννακίδου.
7: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Μεσημέρι Κυριακής και είμαστε εδώ. Και εμείς και η εκπομπή μας Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε. Η Μαριάννα Καλετζή. Και σήμερα θα είναι απούσα. Από το άλλο Σαββατοκύριακο θα είμαστε παρέα στο στούντιο. Ελπίζω να παίρνατε όμορφα την Κυριακή σας. Ελπίζω να είστε εκεί που αγαπάτε. Ο Περικλής Κλιγκόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Το ακούσατε λίγο πριν στο δελτίο ειδήσεων, αλλά θα το επαναλάβουμε για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα, ότι από τις 3.30 έως τις 8.30 σήμερα δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο τμήμα της λεωφόρου Νίκης από την οδό Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Και αυτό γιατί πεζοδρομείται με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης η λεωφόρος Νίκης με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που γιορτάζεται από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν προβληματάκια αν είναι να κινηθείτε. Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων από τις 3.30 θα διεξάγεται μέσω των οδών Βενιζέλου, Μητροπόλεως και τους υπόλοιπους δρόμους. Η κυκλοφορία προς τις παρόδιες ιδιοκτησίες θα διεξάγεται μέσω οδών Δημοσθένους, Πλουτάρχου και Μητροπόλεως. Αμφιδρομούνται οι δρόμοι αυτοί, οπότε έχετε το νου σας να μην βρεθείτε προαπρόπτου και δυσκολέψετε τη ζωή σας. Φτάνει με τόσα άλλα που τη δυσκολεύουμε τη ζωή.

0: Το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Παρόλο που είναι Κυριακή και καθόλου δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε κακά νέα, δεν γίνεται να το παρακάμψω το παρακάτω που επειδή αφορά σε παιδιά και νέους ανθρώπους. Μιλάω για τον 14χρονο που βρίσκεται σοβαρά τραυματισμένος από το βράδυ της Παρασκευής στα Βρυλίσια. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή γιατί έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και υπάρχει περίπτωση να του το αφαιρέσουν. Για το περιστατικό η αστυνομία συνέλαβε 14χρονο δράστη και τη μητέρα του βέβαια. Ο 14χρονος χτύπησε τον άλλο 14χρονο που κοντεύει να χάσει το νεφρό του. Επίσης στη Χαραυγή της Λάρισας εχθές εντοπίστηκε ένας 14χρονος απαγχωνισμένος στο σπίτι του. Αν δεν είναι αυτά τραγωδίες, τι είναι τραγωδίες? Και βέβαια να αναφερθούμε και στο 17χρονο που είχε πάθει ανακοπή καρδιά στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και που δυστυχώς μετά από 2 μέρες δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή. Πραγματικά είναι πράγματα που σφίγγεται και το μυαλό, σφίγγεται και η καρδιά, η λογική και η ευαισθησία θα μπορούσα να πω, σηκώνουν τα χέρια ψηλά, ειδικά όταν πρόκειται για τραυματισμό ενός παιδιού από ένα άλλο παιδί, που τόσο σοβαρό τραυματισμό, όταν ακούς για απαγχωνισμό ενός 14χρονου, λες που βαδίζομαι τελικά, σαν κοινωνία και σαν άνθρωποι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και εδώ είμαστε.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: 20 του Σεπτέμβρη, σήμερα καταρχήν γιορτάζει ο Αγάπιος, ο Ευστάθιος, η Ευσταθία, η Θεοπίστη και Θεόπιστος. Χρόνια σας πολλά. Ενώ είναι η Διεθνής ημέρα Πανεπιστημιακού Αθλητισμού, η Παγκόσμια ημέρα Γυναικολογικής Ογκολογίας και η Παγκόσμια ημέρα Καθαρισμού. Να κάνουμε τώρα το ταξιδάκι στο παρελθόν. 1925 σκοτώνεται σε συμπλοκή με άντρες της χωροφυλακής στην περιοχή Κλεφτόβρηση του Ολύμπου ο θρυλικός λίσταρχος Φώτης Γιαγκούλας. 1942 η αντιστασιακή οργάνωση ΠΕΑΝ, Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζομένων Νέων, ανατινάζει τα γραφεία της προδοτικής οργάνωσης ΕΣΠΟ Αθηνών στη διασταύρωση της οδού Πατησίων και Εγλαυστόνος. Σκοτώνονται Έλληνες δοσύλλογοι και Γερμανοί αξιωματικοί. 1960 εγκαινιάζεται στη Θεσσαλονίκη το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου. Ενώ το 1878 γεννιέται ο Αμερικανός μυθιστοριογράφος Σίγκλερ, πολιτικός ακτιβιστής, στρατευμένος στην υπόθεση του σοσιαλισμού. 1924 γεννιέται ο James Γαλανός, Ελληνοαμερικανός σχεδιαστής μόδας, που έντυσε για πολλά χρόνια τις πρώτες κυρίες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και το 1934 η Σοφία Λόρεν, η ηθοποιός. Το 1949 φεύγει από τη ζωή ο συνθέτης Νίκος Καλκώτας, που μετά θάνατον αναγνωρίστηκε ως ένας από τους κορυφαίους του 20ου αιώνα. 1957 ο Ζαν Σιμπέλιους, ο Φιλανδός συνθέτης, από τους κορυφαίους του ύστερου ρομαντισμού και εθνικό σύμβολο στη χώρα του. Και τέλος το 1971 φεύγει ο Γιώργος Σεφέρης, ο νομπελίστας ποιητής, που ήταν το Γιώργος Σεφέρης το φιλολογικό ψευδώνυμο του Γεωργίου Σεφεριάδη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και σε λίγο θα έχουμε μια πολύ όμορφη συνομιλία. Αλλά θα πω πρώτα δύο λόγια. Ο Άκης Δήμου είναι γνωστός θεατρικός συγγραφέας. Τα έργα του, τουλάχιστον εμείς οι ηθοποιοί, αλλά και ο κόσμος που πάει και τα παρακολουθεί, τα αγαπάμε πάρα πολύ. Και να θυμίσω πως πρωτοπαρουσιάστηκε στο θέατρο το 1995 με το μονόλογο «Και η Ιουλιέτα». Και από τότε τα έργα του έχουν ανέβει σε κρατικές, ιδιωτικές σκηνές. Έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, πορτογαλικά. Έχουν παρουσιαστεί σε χώρες του εξωτερικού. Είναι ένας αγαπημένος θεατρικός συγγραφέας. Και τώρα λοιπόν ένα έργο του, το «Συνέβη στο Μοντερέι», ανεβαίνει 21, 22 και 23 του μήνα στο θέατρο Αμαλία από την ομάδα, και διόρθωσέ με Χριστιάνα Δελσίζη αν το λέω σωστά, «Curriculum Vitae».
1: Πολύ σωστά, ναι.
0: Καλώς ήρθατε λοιπόν. Είναι στο τηλέφωνο η Χριστιάνα Δελσίζη και η Μαρία Μιχαλοπούλου που θα μιλήσουμε σε λίγο. Είναι οι δύο ηθοποιές που θα παίξουν αυτή την παράσταση αυτά τα τρία βράδια στο Αμαλία, το έργο του Άκη Δήμου. Μια πικρή μαύρη κωμωδία, πόσο έχω καταλάβει, που εστιάζει πολύ στη γυναικεία ψυχοσύνθεση, έτσι.
1: Ακριβώς, Άννα, ακριβώς, ναι.
0: Για πες μας περισσότερα για την ομάδα σας καταρχήν, την καλλιτεχνική. Τεχνική αυτή ομάδα που γεννήθηκε από το τμήμα θεάτρου του Απιθήτα.
1: Ακριβώς. Η Curriculum Vitae είναι μια καλλιτεχνική ομάδα που γεννήθηκε μέσα από τη συνεργασία των δυο μας, αλλά φυσικά και των παιδιών που μας σκηνοθετούν, του Άγγελου που ήταν ο δραματουργός μας, του Άγγελου Τσίγη και της Δέσποινας Παπαδημητρίου που επιμελήθηκε τα σκηνικά μας, τα εξαιρετικά και την ενδυματολογία. Μας σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Κοστούλας και η Μέρη Γκούμα, όλοι φοιτητές του Τμήματος Θεάτρου, περισσότεροι βέβαια απόφοιτοι πλέον.
0: Ναι.
1: Γεννήθηκε ως διπλωματική παράσταση.
0: Ναι.
1: Παίχτηκε πρώτη φορά στο θέατρο Κλειό, στο θέατρο του Τμήματος Θεάτρου του Απιθήτα. Αργότερα παίχτηκε στο θέατρο Α στην Αθήνα το Μάιο που μας πέρασε. Και με πολύ μεγάλη χαρά το παρουσιάζουμε
0: και στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Αμαλία. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η ομάδα σας αποτελείται από καλλιτέχνες με διαφορετικές κατευθύνσεις, όπως λέτε και στο δελτίο τύπου. Έτσι, έχουμε σκηνοθεσία, σκηνογραφία, ενδυματολογία, υποκριτική, δραματολογία. Τι σας ενώνει όλους εσάς?
1: Μας ενώνει το τμήμα θεάτρου που μας δίνει αυτές τις κατευθύνσεις. Και αυτό είναι φοβερό, γιατί μπορείς να κάνεις μια σύμπραξη με συμφοιτητές σου και οι διπλωματικές που θα γεννηθούν μπορούν όντως μετά να βγουν στο κοινό της
0: στο
1: πόλης.
0: Στο κοινό, να παρουσιαστούν. Βεβαίως,
1: ναι,
0: βεβαίως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χριστιάνα Δελσίζη, αγαπάς από μικρή το θέατρο? Το αγαπάς? Κάτι ξέρω, κάτι ξέρω. Να πω ότι είναι πολύ μεγάλη μου χαρά όταν ένα κορίτσι σαν τη Χριστιάνα, όταν ήταν μικρούλα, την είχα σε θεατρική ομάδα στη Μαγνησία, στα Διαβατά εκεί. Και τώρα είναι σε θέση εγώ να της παίρνω μια συνέντευξη για τη θεατρική παράσταση που έχει ετοιμάσει μαζί με όλους αυτούς τους εκλεκτούς καλλιτέχνες που μόλις ανέφερε. Πολύ μεγάλη μου χαρά και πολύ καμαρώνω.
1: Για μένα είναι μεγάλη μου τιμή και συγκινούμε αυτή τη στιγμή, να ξέρεις, πολύ.
0: Έτσι νιώθω και εγώ, πραγματικά.
1: Λοιπόν, εξαιτίας σου, Άννα, αγάπησε το θέατρο, να το ξέρεις. Και
0: αυτό μου δίνει διπλή χαρά.
1: Μου βάλε το μικρόβιο.
0: Αυτό μου δίνει διπλή χαρά, έτσι να σας καμαρώνουμε. Λοιπόν, δύο νέες γυναίκες άγνωστες μεταξύ τους που συναντιόνται στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολυτελούς εστιατορίου. Θέλεις να μου δώσεις λίγο τη Μαρία Μιχαλοπούλου να μου πει και αυτή δύο λόγια για την παράσταση?
2: Χαίρετε και από μένα.
0: Καλώς το κορίτσι. Είπαμε ότι είναι μια πικρή μαύρη κωμωδία.
2: Είναι μια κωμωδία που τα περιέχει όλα. Είναι σαν τη ζωή. Έχει και τα γλυκά της, έχει και
0: τα
2: πικρά της. Έτσι λοιπόν συναντάμε και αυτές τις δύο γυναίκες. Πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Μοναδικές προσωπικότητες και οι δύο. Άγνωστες στην αρχή, αλλά στην πορεία του έργου όλα μπορούν να αλλάξουν.
0: Ανακαλύπτουν τι τους ενώνει.
2: Ανακαλύπτουν αυτά που τους ενώνουν και αυτά που τους
0: χωρίζουν.
2: Και κάποια σημαντικά γεγονότα, δεν θέλω να πω πολλά για να μην κάνουμε spoilers στο κοινό.
0: Όχι, να μην κάνουμε, να έρθουν να το δουν, να το απολαύσουν.
2: Και συναντιούνται εκεί, περνάνε πολλή ώρα μαζί στις τουαλέτες αυτού του εστιατορίου. και μένει να δούμε τι θα συμβεί.
0: Το τυχαίο παίζει ρόλο. Δηλαδή βρίσκονται τυχαία, έτσι.
2: Βρίσκονται εντελώς τυχαία σε εκείνο το σημείο. Η κάθε μία έχει βρεθεί για διαφορετικό λόγο σε αυτό το εστιατόριο. Η Μεν Γαλάτια, την οποία υποδίωμαι εγώ, βρίσκεται στο εστιατόριο για να γιορτάσει την επέτειο του γάμου της.
0: Ναι.
2: Ενώ η Λιτό Χανδρή, που υποδίεται τη Χριστιάνα, ναι, είναι μια γνωστή ηθοποιός που παίζει στην τηλεόραση σε σαπουνόπερες,
0: mm-hmm,
2: και βρίσκεται εκεί για να μιλήσει με τον παραγωγό της σειράς της.
0: Δύο διαφορετικές γυναίκες που μάλλον όμως η ανάγκη για επαφή της ενώνει, έτσι.
2: Ακριβώς, ναι. Κάθε μία έχει τις δικές της ελλείψεις, mm-hmm, και βρίσκει κάτι που θα τη γεμίσει στην άλλη.
0: Θα λέγαμε ότι εστιάζει στη γυναικεία ψυχοσύνθεση. Άντρας δεν υπάρχει. Υπάρχει ή υπάρχει στο μυαλό τους?
2: Υπάρχει διαρκώς στις συζητήσεις τους, αλλά παρόν στην,
0: ναι,
2: στην παράστασή μας δεν είναι.
0: Στην παράσταση δεν είναι, το είπαμε ότι παίζεται. Ήταν ρητορική ερώτηση. Αν υπάρχει, ναι, στις συζητήσεις, το έδωσες την απάντηση μόνη σου. Υπάρχει λοιπόν σε αυτά που σας ενώνουν ή και σε αυτά που σας χωρίζουν. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Curriculum vitae, βιογραφία θα πει.
2: Είναι, προέρχεται από το βιογραφικό, το CV που λέμε,
0: ναι,
2: γιατί σιγά σιγά είμαστε μια νέα ομάδα με νέους δημιουργούς που χτίζουμε το βιογραφικό μας.
0: Το πάρα πολύ έξυπνο, πάρα πολύ ωραίο, και μου αρέσει που έψαξα να βρω ακριβώς τι είναι, γιατί δεν ήξερα, και έτσι θα τραβήξει και την προσοχή πολλών που θα ακούσουν ένα ιδιαίτερο όνομα ομάδας, πρωτότυπο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, στόχος σας είναι να πάρετε μέρος σε φεστιβάλ και το κάνετε ήδη, να απλωθείτε και περισσότερο, έτσι. Τα πράγματα είναι πως κυλάνε, εύκολα.

0: που διαχειρίζεται το θέατρο. Mm-hmm. Και έχουμε βρεθεί με πολύ ωραίους ανθρώπους, τον Πέτρο τον Παπαζήση, την Αλεξάνδρα Τιθανιώτη, τον Νίκο τον Μαυράκη, που μας εμπιστεύτηκαν και βοηθάνε πάρα πολύ για να ανεβεί αυτή η παράσταση. Και εύχομαι ότι θα συνεχίσει την πορεία της και μετά από αυτές τις τρεις
1: παραστάσεις. Σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας ευχηθώ να πάνε όλα τέλεια, να έρθει κόσμος. Θα ήθελα να μου δώσεις και τη Χριστιάνα να κλείσουμε, γιατί είμαστε με ένα τηλέφωνο, μιλάμε και τα δύο κορίτσια.
0: Ναι.
1: Μαζί μου, Μαρία Μιχαλοπούλου, καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να αναφέρω κιόλας ότι για την προπόληση των εισιτηρίων.
1: Ναι.
0: Υπάρχει προπόληση στη more.com αλλά και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Τέλεια. Για να ακούσω και τη Χριστιάνα.
2: Ναι, σας περιμένουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 9. Συνέβη στο Monterey του Άκη Δήμου. Με μεγάλη χαρά είμαστε έτσι πανέτοιμες να παρουσιάσουμε αυτό το πολύ όμορφο έργο για δύο γυναίκες στο κοινό της Θεσσαλονίκης μας.
1: Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είστε γεμάτοι, να έρθει ο κόσμος να αγκαλιάσει την παράσταση και να κάνετε ομορφιές σε αυτό το χώρο της τέχνης, που είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Όσοι δεν το έχουν δοκιμάσει, νομίζω δεν το γνωρίζουν. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία, κορίτσια μου.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σημειωθεί μόνο ότι με το μετρό είναι η Στάση Ευκλήδη για το θέατρο Αμαλία.
1: Μπράβο, έτσι, ναι, να ξέρουν, γιατί μπήκε και το μετρό στη ζωή μας. Αν θέλεις να ξαναπείς άλλη μια φορά τους συντελεστές, με πολύ χαρά τους ακούμε.
2: Πολύ ωραία. Επί σκηνής είμαστε η Μαρία Μιχαλοπούλου και η Χριστιάνα Δελφίζη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Κοστούλας με Ριγκούμα. Δραματουργία Άγγελος Τσίγκης. Σκηνογραφία ενδυματολογία Δέσποινα Παπαδημητρίου. Κατασκευή σκηνικών η εταιρεία Redecoration. Ψηφιακές εκτυπώσεις Liberis Print. Μουσική επιμέλεια η ομάδα. Παραγωγή Μαρία Μιχαλοπούλου.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Σας φιλώ και εδώ θα είμαστε πάντα μια αγκαλιά για οτιδήποτε κάνετε και στο μέλλον.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια και χαρά.
2: Καλή συνέχεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

στις μαύρες τις οθόνες. Δε ξεγελούν τον ίσκιο τους οι μοναχές καρδιές. Φτιάχνουν χαρμανιλής μονιάς.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα λοιπόν γεννιούνται το 1948 στο Σικάγο του Ιλινόης ο Τσακ και Τζον Πανότσο. Είχαν ιταλική καταγωγή, αμερικανή μουσική, δίδυμα αδέρφια, γνωστά κυρίως ως ιδρυτικά μέλη του ροκ συγκροτήματος Styx. Στην ηλικία των 7 χρόνων τα δίδυμα πήραν μαθήματα μουσικής από το θείο τους. Ο Τζον έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα drums και τα κρουστά, ενώ ο Τσακ αγάπησε τον μπάσο και τα έγχορδα. Μαζί με το φίλο τους Dennis De Young δημιούργησαν του Styx, το συγκρότημα που έγινε ιδιαίτερα γνωστό τη δεκαετία του 70 και του 80. Ο Τζον Πανότσο έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 1996, ηλικία μόλις 47 ετών. Ο Τσακ συνέχισε τη μουσική του πορεία και παρέμεινε ενεργός στη μουσική, κρατώντας ζωντανή και τη μνήμη του αδελφού του.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Ότι σαν σήμερα το 1971 φεύγει από τη ζωή ο ποιητής, δοκιμιογράφος, μεταφραστής, διπλωμάτης από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, Γιώργος Σεφέρης, που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1963. Ανήκει στη γενιά τη λεγόμενη του 30. Από τη δεκαετία του 50 το έργο του Σεφέρη μεταφράστηκε και εκτιμήθηκε στο εξωτερικό και βραβεύτηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1963 για το υπέροχο λυρικό ύφος του, που είναι εμπνευσμένο από ένα βαθύ αίσθημα για το ελληνικό πολιτιστικό ιδεώδες, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της Ιουδικής Ακαδημίας. Κατά τη διάρκεια της 7χρονης δικτατορίας έσπασε τη σιωπή του και το 1969 στυλίτευσε τη Χούντα με την περίφημη δήλωσή του στο ραδιόφωνο του BBC. Είναι μια κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης, όπου όσες πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές με πόνους και με κόπους, πάνε και αυτές να καταποντιστούν μέσα στα ελώδη στεκάμενα νερά, τόνισε μεταξύ άλλων. Πολύ σημαντικοί συνθέτες μελοποίησαν ποίηματά του: Μίκης Θοδωράκης, Νίκος Μαμαγκάκης, αδελφοί Κατσιμίχα, Μίλτος Πασχαλίδης και πολλοί πολλοί άλλοι. Αρχές Αυγούστου του 1971 μπαίνει στον Ευαγγελισμό και εγχειρίζεται στο 12δάκτυλο. Θα πεθάνει από μετεγχειρητικές επιπλοκές ξημερώματα 20 Σεπτεμβρίου. Η κηδεία του δύο μέρες αργότερα θα είναι πάνδημη και θα πάρει αντιδικτατορικό χαρακτήρα. Μπροστά στην πύλη του Ανδριανού το πλήθος σταματά την κυκλοφορία και αρχίζει να τραγουδά το απαγορευμένο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Σεφέρη, Άρνηση, ή όπως είναι πιο γνωστό, στο Περιγιάλι το Κρυφό.

Λίγα λεπτά πριν να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, τράβα τις κουρτίνες μεσημέρια, να πούμε δύο λόγια για μια εκδήλωση που θα γίνει σήμερα στις 6 στην πεζοδρομημένη Παλιά Παραλία. Η εκδήλωση Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα 12. Θα στηθεί ανάμεσα στην Πλατεία Ελευθερίας και την Πλατεία Αριστοτέλους. Αντλεί έμπνευση από την πολυπολιτισμική ιστορία της Θεσσαλονίκης, στο μετέχνιο του 19ου και του 20ου αιώνα. Την περίοδο δηλαδή που η πόλη αποτελούσε κέντρο εμπορίου, πολιτισμού, πολιτικής και πνευματικής ζωής. Η φετινή πασαρέλα θα κάνει αναφορά σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός ιστορικό, στην πρώτη γυναικεία συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιήθηκε 1 Αυγούστου του 1908 στο Θερινό Θέατρο του Λευκού Πύργου και είχε κεντρικό θέμα, παρακαλώ, τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτό το ταξίδι στο παρελθόν άνοιξε και ένα παράθυρο δημιουργίες για τους σχεδιαστές μέσα από την αποκλειστική χρήση ανακυκλωμένων ή μεταχειρισμένων υλικών. Οι διοργανωτές επιλέξαν τον τίτλο Κοσμόπολης για τη φετινή εκδήλωση, θέλοντας να τονίσουν την πόλη που αγκάλιασε τις διαφορετικές κουλτούρες. Η διοργάνωση είναι από το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Σύλλογο Οι Φίλοι της Νέας Παραλίας. Η πρωτότυπη μουσική και οι διασκευές του Κώστα Βόμβολου και η σκηνοθεσία του Στέλιου Χατζιαδαμίδη και της Άννας Μανούδη, ενώ θα παρουσιάσει η Πολυξένη Σπυροπούλου. Θα κλείσουμε με το τραγούδι το ροκ το ελληνικό, αφού πούμε ότι ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση το ροκ το ελληνικό στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Κώστας Τουρνάς με την πορεία του που ξεκινά από τους Πολ και συνεχίζεται μετά σε μια ιδιαίτερη προσωπική διαδρομή, θα συναντήσει έναν από τους πολύ σημαντικούς τραγουδοποιούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, τον Διονύση Τσακνή. Να ξαναθυμίσουμε, στη Μονή Λαζαριστών στις 25 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή, στις 9 το βράδυ.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής και είχε διακομιστεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη έξω από το λύκειο του Πευκοχωρίου κατά την αποχώρηση του άτυχου ανήλικου. 17χρονος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε μάλιστα. Οι διασώστες κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή ύστερα από 50 λεπτά κάρπα και 7 απεινή δόσεις. Όμως δυστυχώς ο νεαρός ύστερα από 2 ημέρες νοσηλείας δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε σήμερα το πρωί. Βαθιά οδύνη και ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του 17χρονου μαθητή από το Πευκοχώρι που έχασε τη ζωή του, εκφράζει με ανακοίνωσή της η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Τραγική κατάληξη είχε ο άγριος καυγάς ηλικιωμένων για μία ξαπλώστρα σε παραλία της Βουλιαγμένης. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, 76χρονος φέρεται να χτύπησε τον 82χρονο, ο οποίος κατέρευσε. Ο ηλικιωμένος άνδρας διακομίστηκε στο Ασκληπείο της Βούλας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε στις 11 το πρωί. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα προκειμένου να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το μοιραίο περιστατικό. Για σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων τις επόμενες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ώστε η τιμή εκκίνησης, όπως αναφέρει, να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Αναφέρεται ακόμη σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, και στην επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Ειδικά για το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα καύσιμα, αναφέρει ότι σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες συνθήκες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός ή προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα ή δεν τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας της περίοδου διακυβέρνησής του, αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η σημερινή κυριακάτικη ανασκόπηση του κυρίου Μητσοτάκη θα μπορούσε να έχει γραφτεί από AI, όχι επειδή δεν υπάρχουν πραγματικά γεγονότα μέσα της, αλλά επειδή όλα παρουσιάζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή ύστερα από τη νέα επίθεση που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας άλλαξε το πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέστρεψε ευσπεσμένα στο Λευκό Οίκο από το Camp David. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν με ραγδαία κλιμάκωση. Σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη και βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Ριάντ καθώς και εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας στη Σαουδική Αραβία. Κλειστή για τα αυτοκίνητα θα μείνει σήμερα από τις 3.30 το μεσημέρι ως τις 8.30 το βράδυ η λεωφόρος Νίκης στη Θεσσαλονίκη από τη Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Κλειστή θα είναι τη Δευτέρα η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχέας, ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας ως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών. Τους επικίδιους λόγους εκφώνησαν οι γη της Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου καθώς και η Άννα Διαμαντοπούλου, η σωρός της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα αποτεφρωθεί στις εγκαταστάσεις της Ριτσόνα σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στη Γερμανία κρίσιμες θεωρούνται οι κάλπες σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο. Στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, η ακροδεξιά και οι σοσιαλδημοκράτες μονομαχούν για την πρωτιά με οριακές διαφορές, με τους χριστιανοδημοκράτες να κινδυνεύουν να μείνουν εκτός ή να εισέλθουν οριακά στην τοπική βουλή. Στο Βερολίνο, βασικό θέμα είναι το στεγαστικό και το κόστος ζωής που βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας της αριστεράς και της AfD. Η AfD κατάφερε να ανεβάσει εντυπωσιακά τα ποσοστά της στην πρωτεύουσα, επικεντρώνοντας τα ίδια θέματα με την αριστερά που προηγείται. Και μια ματιά στον καιρό, έθριο σήμερα με αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια και από το μεσημέρι και στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Ήπειρο, Μακεδονία και κατά τόπους στη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 19 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 4.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
6: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
5: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
6: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Και την Αγγελική Μπρέλο αυτή την ώρα στην τεχνική επιμέλεια. Καλησπέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες. Μεσημέρια σε πάντα στον 102 FM της ΕΡΤ3. Σαν σήμερα το 1965 οι Animals ηχογράφησαν το It's My Life. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Roger Atkins και τον Carl Derrico και κυκλοφόρησε ως single τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς. Οι στίχοι του μιλούν για την ελευθερία και την ανάγκη ενός ανθρώπου, αυτά που λέγαμε και λίγο πριν μαζί, Αγγελική, να αποφασίζει ο ίδιος για τη ζωή του.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Σήμερα θα πάμε σε δύο δρόμους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η οδός Φράγκων πήρε το όνομά της από τον ιστορικό Φραγκομαχαλά, τη συνοικία που κατοικούσαν Ευρωπαίοι και Καθολικοί Χριστιανοί, Φράγκοι και Φραγκολεβαντίνοι από το 19ο αιώνα. Η λέξη Μαχαλάς προέρχεται από την τουρκική γλώσσα, σημαίνει συνοικία. Ο Φραγκομαχαλάς ήταν η γειτονιά των Φράγκων. Η περιοχή αυτή, δίπλα στα Ανολαδάδικα, αποτέλεσε σημαντικό εμπορικό κέντρο και σημείο αναφοράς της πόλης, όπου εγκαταστάθηκαν ξένοι έμποροι, χτίστηκαν σημαντικά αρχοντικά. Πάμε και στην οδό Χαλκαίων, που πήρε το όνομά της από τα παραδοσιακά εργαστήρια των Χαλκοματάδων, που βρίσκονται στην περιοχή από τα Βυζαντινά χρόνια έως και σήμερα. Βέβαια, πολύ λίγα έχουν απομείνει σήμερα. Στο δρόμο αυτό βρίσκεται και ο μόνιμος Βυζαντινός ναός του 11ου αιώνα, χτισμένος το 1028, ο οποίος οφείλει το όνομά του στους τεχνίτες του Χαλκού που δραστηριοποιούνταν γύρω από αυτόν. Ο ναός και γύρω περιοχή ήταν γνωστά ως Καζαντζιλάρ, που σημαίνει η συνοικία των Καζαντζίδων, των κατασκευαστών καζανιών και χάλκινων σκευών. 1923 δόθηκε επίσημα το όνομα Χαλκαίων στο δρόμο, ως φόρος τιμής στη δίχρονη και πλέον επαγγελματική παράδοση της περιοχής, όπως αναφέρει ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Η ιστορία μας σήμερα αφορά στο Στέλιο Καζαντζίδη και στο πώς αποφάσισε να αποσυρθεί από την νυχτερινή ζωή, από τα κέντρα. Αποσύρθηκα, έχει δηλώσει, με τη θέλησή μου από τα κέντρα, παρόλο που εκείνα τα χρόνια υπήρχε ουσιαστική επαφή ανάμεσα στο κοινό και στον καλλιτέχνη, τα κέντρα μάζευαν και κακοποιούς. Είχαν καταντήσει εστίες καυγάδων. Υπήρχαν εποχές που κάθε βράδυ με συνόδευαν στο σπίτι μου δύο αυτοκίνητα με ανθρώπους του κέντρου για να φτάσω σίγουρα ζωντανός. Έδινα τόπο στην οργή. Με νόμιζαν δειλό, αλλά ήταν ζωή αυτό το πράγμα. Η κατάσταση την εποχή που έφυγα είχε καταντήσει αφόρητη. Θυμάμαι ένα αφεντικό που για να με δελεάσει ώστε να είμαι στο μαγαζί του μου είπε ότι θα έχουμε μέσα και 7-8 γυναίκες που θα λωνίζουν και τα λοιπά. Σε μένα μιλάς έτσι, του λέω, που δεν επιτρέπω σε γυναίκα να κατέβει σε τραπέζι ή να κάτσει σταυροπόδι στο παλκοσένικο. Είχα τέτοιες παραξενιές στη δουλειά μου που σιγά σιγά όλο και λιγότερο με σήκωνε το κλίμα. Το σπάσιμο των πιάτων είχε γίνει της μόδας, θυμόταν ο Στέλιος Καζαντζίδης. Επικρατούσε μια αναρχία. Ένα γεγονός το τελευταίο βράδυ της αποκριάς του 1965 με έκανε να πάρω τη μεγάλη απόφαση. Τραγουδούσα και μια Αγγλίδα δασκάλα που ερχόταν κάθε βράδυ με το συνοδό της, ένα ταξιτζή, αρπάζει ένα μπουκάλι και το πετάει στην πίστα. Σκεφτείτε ότι ο πάτος του μπουκαλιού ξεκόλλησε, πέρασε ξυστά από το πρόσωπό μου και σφινώθηκε με τέτοια δύναμη στη γύψινη διακόσμηση του τοίχου πίσω μου, ώστε δεν φαινόταν. Κατέβηκα από το παλκοσένικο, πήγα στο καμαρίνι, έκανα μια συνομιλία με τον εαυτό μου μπροστά στον καθρέφτη και είπα: απόψε είναι η τελευταία σου βραδιά σε κέντρο. Δεν θα ξαναδουλέψεις γιατί πια κινδυνεύει και η σωματική σου ακεραιότητα. Και έδωσε ένα πολύ σοβαρό όρκο που τελικά τον κράτησα μέχρι το τέλος.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

Άλλη μια εκδήλωση στη Νέα Παραλία, μια πολύ ιδιαίτερη έκθεση θα συμβεί. Έκθεση για τους Καργαρίες και τα Σαλάχια. Σήμερα ξεκινάει, είναι μια ξεχωριστή δράση ενημέρωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Τη φιλοξενεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με μεγάλη περιβαλλοντική οργάνωση ευρωπαϊκή. Στον χώρο της Γυάλινης Βιβλιοθήκης, στον κήπο των γλυπτών της Νέας Παραλίας, θα παρουσιαστούν 5 ομοιώματα προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών καρχαριών και σαλαχιών, δίνοντας σε όλους εμάς τη δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα τα είδη αυτά της θαλάσσιας πανίδας και κυρίως να ενημερωθούμε για το πόσο σημαντικό είναι να προστατευτούν. Τα εγγένεια σήμερα, η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 4 Οκτωβρίου. Και αν θέλετε και εσείς να την επισκεφτείτε, Δευτέρα με Παρασκευή είναι 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, Σάββατο Κυριακή από τις 6 έως τις 9. Αυτό που είναι επίσης ενδιαφέρον είναι ότι στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα μπορούν να πάνε οργανωμένα σχολεία με στόχο οι μαθητές να μάθουν κάτι παραπάνω για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, να ευαισθητοποιηθούν για τα θαλάσσια είδη. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι από τον Πάνο Βλάχο που σήμερα θα έχετε τη χαρά να τον ακούσετε, να τον απολαύσετε στα πλαίσια του Φεστιβάλ Τριανδρίας, στην Τριανδρία. Ο Πάνος Βλάχος που έχει πολύ όμορφα ερωτικά, κοινωνικά και σατυρικά τραγούδια, αλλά αυτό που έχει και δεν το έχουν πολλοί οι καλλιτέχνες είναι μια πολύ δυνατή ενέργεια πάνω στη σκηνή και έχει την η επαφή του με τον κόσμο είναι πάρα πολύ έντονη. Μαζί του βεβαίως επί σκηνής θα είναι και η μπάντα του, Αλέξανδρος Κούρος, Πληκτρά, Χρήστος Ζαντιώτης, ηλεκτρική κιθάρα, Κώστας Φόρτσας, πνευστά, Ευρυπίδης Διονυσιάδης, μπάσο, Φίβος Άνθης, τύμπανα, Νίκος Κωνσταντάκης και Γιώργος Τσατσούλης, ηχοληψία. Όλα αυτά τα όμορφα στα πλαίσια του Φεστιβάλ Τριανδρίας. Και εμείς να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Πάνο Βλάχο.

Λοιπόν, πάμε και στο Δήμο Ωραιοκάστρου. Σήμερα ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ και εκεί, το οποίο έχει ξεκινήσει από το πρωί, το φεστιβάλ νέας γενιάς. Έχει η περιοχή Αλόνια, έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο χώρο χαράς, δημιουργίας, τεχνολογίας, ψυχαγωγίας. Είναι για όλους, για παιδιά, για έφηβους, για νέους, για νέες, με ελεύθερη είσοδο, πάρα πολλές δράσεις. Ήδη τώρα ολοκληρώνεται το φεστιβάλ χρωμάτων εκεί στο Ωραιόκαστρο. Στις 5.30 με 8.30 έχουμε φεστιβάλ τεχνολογίας, ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο ώστε οι νέοι και οι νέες να γνωρίσουν σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές μέσα από την πράξη. Και το βράδυ στις 9, μια μεγάλη πέθρια κινηματογραφική βραδιά, θα στηθεί γιγαντοοθόνη με προτζέκτορα για την προβολή παιδικής ταινίας, μια ταινία για όλη την οικογένεια θα έλεγα. Περίπου 150 άτομα, ελεύθερη είσοδος, αλλά είπαμε θα μπορούσε να ενημερωθεί, να τηλεφωνήσετε πιο μπροστά για να κάνετε μια κράτηση, παρόλο που ο χώρος είναι ανοιχτός και νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την αγαπημένη Δήμητρα Γαλάνη, που σε μια τελευταία της συνέντευξη δήλωσε: «Η τέχνη φωτίζει το σωστό, προσφέρει μια επαφή με την πραγματικότητα και η πραγματικότητα δεν είναι εικονική, είναι η ίδια η ζωή. Έχει το μαύρο, έχει το άσπρο, έχει τον πόνο, αλλά πάνω απ' όλα έχει ζωή».

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα το 1973 έφυγε από τη ζωή ο Jim Croce, Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας. Γεννήθηκε το Γενάρη του 1943 στη Νότια Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια, είχε ιταλική καταγωγή και από μικρή ηλικία άρχισε να μαθαίνει ακορντεόν και αργότερα κιθάρα γιατί αγαπούσε πολύ τη μουσική. Όταν ήταν φοιτητής ασχολήθηκε πιο σοβαρά με τη μουσική και άρχισε να γράφει τα δικά του τραγούδια. 1963 γνώρισε την Ingrid Jacobson, η οποία ήταν μουσικός και τραγουδίστης. Παντρεύτηκαν το 1966 και για αρκετά χρόνια εμφανίζονταν μαζί ως μουσικό ντουέτο. 1969 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Jim and Ingrid Croce. Αργότερα ο Jim ακολούθησε σε όλο πορεία. Η μουσική του ξεχώριζε για τον απλό και ζεστό της ήχο και τις μικρές ιστορίες που διηγούνταν από την καθημερινή ζωή. 1973, όταν η καριέρα του βρισκόταν στο πικ, ο Jim Croce έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα στη Λουιζιάννα και ήταν το 73 μόλις 30 χρόνων. Μετά το θάνατό του η μουσική του έγινε ακόμα πιο γνωστή. Η Ingrid συνέχισε τη δική της πορεία, ασχολήθηκε με τη μουσική, τη συγγραφή. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του είναι το Time in a Bottle, κυκλοφόρησε το 1972 αλλά έγινε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Μετά το θάνατό του οι στίχοι του μιλούν για την επιθυμία να κρατήσουμε το χρόνο και τις όμορφες στιγμές της ζωής, κάτι που τα έκανε ακόμα πιο συγκινητικό μετά τον ξαφνικό θάνατό του.

Να πούμε δύο λόγια για μια θεατρική παράσταση που θα παρουσιαστεί σήμερα και αύριο στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς με Ελίνα Μερκούρη και έχει αξία να ακούσετε. Είναι το έργο «Μην ξεχνάς» της Τερέζας Γεωργιάδου. Το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την παρουσιάζει στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς. Είναι μια σύγχρονη θεατρική δημιουργία με χρήση πολυμέσων που προσεγγίζει την άνοια. Όχι μόνο σαν ιατρική κατάσταση, αλλά κυρίως σαν μια βαθιά ανθρώπινη και κοινωνική συνθήκη. Μια ομάδα ανθρώπων συναντιέται κάθε εβδομάδα σε διαδικτυακά μαθήματα μνήμης με την παρουσία μιας ψυχολόγου, προσπαθώντας να συγκρατήσουν ό,τι έχει αρχίσει να χάνεται. Η παράσταση φωτίζει και μια πλευρά της άνοιας που συχνά μένει στη σκιά, καθώς δεν αφορά μόνο εκείνον που ξεχνάει, αλλά όλο το κοινωνικό του περιβάλλον, την οικογένειά του, το σύντροφό του, το παιδί του, το φίλο του. Ανθρώπους που πρέπει να προσαρμοστούν σε μια καινούργια πραγματικότητα. Η παράσταση έχει βίντεο art, έχει ζωντανές ερμηνείες, πρωτότυπη μουσική, βασίζεται σε αληθινές μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν βιώσει την άνοια. Και μάλιστα μετά από αυτές τις δύο παραστάσεις στην Καλαμαριά θα ταξιδέψει σε 5 πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας με στόχο να ανοιχτεί ένας διάλογος γύρω από αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Το κείμενο, όπως είπαμε, της παράστασης υπογράφει η Τερέζα Γεωργιάδου, τη σκηνοθεσία η Παυλίνα Χαρέλα, σκηνογραφία και ενδυματολογία επιμελείται η Μαρίνα Κωνσταντινίδου, το βίντεο και το μοντάζ η Ελένη Χρυσομάλη. Τους φωτισμούς ο Ανέστης Ατακτικίδης και επί σκηνής παίζουν η Άννη Τσολακίδη στο ρόλο της Ρένας, ο Άγγελος Κουρέπης στο ρόλο του γιατρού και στο βίντεο εμφανίζονται πολλοί άλλοι ηθοποιοί. Την πρωτότυπη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Καζαντζής, το τραγούδι της παράστασης ερμηνεύει η Βιολέτα Ίκαρη. Έτσι, με αυτό αφορμή να ακούσουμε ένα τραγούδι από τη δισκογραφία της Βιολέτας Ίκαρη.

Πάμε και στη μικρή σκηνή που θα γίνει κάτι πολύ ενδιαφέρον την 3η 22 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Η Κατερίνα Τσιρίδου και ο Τάσος Κακλαμάνης θα παρουσιάσουν το βιβλίο τους Μαρή Κανίνου Ευαγγελία Ταμιάν σαν άστρο ευασίλεψα. Ξετυλίγουν το κουβάρι της ζωής της Μαρή Κανίνου, της βασίλισσας του λαϊκού τραγουδιού, μέσα από ανέκδοτες, μαρτυρίες και αφηγήσεις ανθρώπων που τη γνώρισαν, συντροφιά με τα τραγούδια της και την προβολή σπάνιων ντοκουμέντων. Θα δούμε, θα μάθουμε για τη συγκλονιστική της ζωή, τις δοκιμασίες, τον αγώνα για επιβίωση μέσα από την τέχνη, τον έρωτα αλλά και το πρόωρο τέλος. Γεννημένη η Ευαγγελία Βανουία Ταμιάν, η Μαρή Κανίνου έζησε μόλις 35 χρόνια. Επιβίωσε από τη γενοκτονία των Αρμενίων, γνώρισε την προσφυγιά, τον ξεριζωμό, τον πόλεμο και έφτασε να τραγουδήσει δίπλα σε μεγάλα ονόματα, Τσιτσάνη, Σιώτης, Μητσάκης, Παπαϊωάννου, Χατζηδάκης, έφτασε έως την Αμερική. Η άνοδος και η πτώση του καλλιτεχνικού της άστρου δημιούργησαν το θρύλο της Μαρή Κανίνου, μια σπουδαία φωνή. Στη σκηνή η Κατερίνα Τσιρίδου παίζει μπαγκλαμά και τραγουδά με τον Νίκο Πρωτόπαπα στην κιθάρα και το Λευτέρη Τσικορίδη στο μπουζούκι. Με είσοδο ελεύθερη, ξαναλέω, στη μικρή σκηνή Επταλόφου 14 στην κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης την Τρίτη το βράδυ.

Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέρια σε πάντα από τον 102 FM της R3A. Η Αγγελική Μπρέλου ρύθμισε τον ήχο. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής. Να προσέχετε τον εαυτό σας και αυτούς που αγαπάτε.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

τις νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνι, ναι στον ουρανό χιλιάδες.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί, μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινοί.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και είχε διακομιστεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ο 17χρονος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε έξω από το σχολείο. Μάλιστα, οι διασώστες κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή ύστερα από 50 λεπτά κάρπα και 7 απεινιδώσεις. Τελικά, ο νεαρός ύστερα από 2 μέρες νοσηλείας δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε σήμερα το πρωί. Βαθιά οδύνη και ειλικρινή συλληπιτήρια εκφράζει με ανακοίνωσή της η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Από αύριο θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου και συνολικά τη σχολική κοινότητα της περιοχής. Τραγική κατάληξη είχε ο άγριος καυγάς ηλικιωμένων για μία ξαπλώστρα σε παραλία της Βουλιαγμένης. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας 76χρονος φέρεται να χτύπησε έναν 82χρονο, ο οποίος κατέρευσε. Ο ηλικιωμένος άνδρας διακομίστηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε περίπου στις 11 το πρωί. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το μοιραίο περιστατικό. Στο μέτωπο της ακρίβειας εστιάζει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι σε συνεργασία με τα διελιστήρια θα υπάρξει παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προαναγγέλει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας που χρησιμοποιούν, καθώς και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ για ολόκληρο τον Οκτώβριο. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα ή δεν τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας της περίοδου διακυβέρνησής του, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Πλαφών στην τιμή της Χονδρικής και της Λιανικής και κατάργηση ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης ζήτησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για καταστροφική ενεργειακή πολιτική κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Λύση. Η σημερινή κυριακάτικη ανασκόπηση του κυρίου Μητσοτάκη θα μπορούσε να έχει γραφτεί από AI, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κλειστή για τα αυτοκίνητα θα είναι έως τις 8.30 λεωφόρος Νίκης στη Θεσσαλονίκη από τη Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Κλειστή θα είναι αύριο η ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδός της πόλης και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης, ο αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας. Στην εξάρθρωση κυκλώματος τηλεφωνικών απατών προχώρησε η αστυνομία στην Καβάλα με τη σύλληψη δύο γυναικών. Οι δράστες, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος συγγενικού προσώπου και την ιδιότητα του γιατρού ή του αστυνομικού, απειλούσαν τα θύματα και τους αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Μετά από καταγγελίες, οργανώθηκαν αστυνομικές επιχειρήσεις που οδήγησαν στη σύλληψη των γυναικών τη στιγμή της παραλαβής των χρημάτων. Υπό έλεγχο τέθηκε έπειτα από 20 μέρες η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκαιγε σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο ορεινό σημείο. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ σε ορισμένα σημεία μεγάλη κορμή και ρίζες εξακολουθούν να σιγοκαίνε, χωρίς ωστόσο να προκαλούν αυτή τη στιγμή ανησυχία για αναζωπήρωση. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι διαθέτει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη στήριξη χωρών της περιοχής προετοιμάζονται για επανάληψη στρατιωτικών ενεργειών εναντίον του. Η κεντρική στρατιωτική διοίκηση της χώρας διεμήνυσε ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση θα προκαλέσει παρατεταμένα πλήγματα κατά αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων στην περιοχή, ενώ προειδοποίησε ότι χώρες που θα συνδράμουν τη ΣΥΠΑ θα θεωρηθούν μέρος της σύγκρουσης. Στον αθλητικό χώρο με 5 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League. Σε περίπου μία ώρα ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Μία ώρα αργότερα στις 6 δηλαδή ο Βόλος φιλοξενεί την ΑΕΚ, ενώ στις 7 ο Όφη κοντράρεται εντός έδρας με τον Αστέρα. Λίγο αργότερα στις 7.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και η αυλαία της σημερινής ημέρας πέφτει στις 9 το βράδυ με την αναμέτρηση του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ. Και δύο λόγια για τον καιρό, λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα επικρατήσουν αύριο στη Μακεδονία. Νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από αργά το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται αύριο για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη θα είναι βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρη, η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 5.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς στο πευκοχώρι Χαλκιδικής και είχε διακομιστεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ο 17χρονος αισθάνθηκε έντονη αδεθεσία και κατέρευσε έξω από το σχολείο του. Μάλιστα, οι διασώστες κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή ύστερα από 50 λεπτά κάρπα και 7 απεινιδόσεις. Τελικά, ο νεαρός, ύστερα από 2 μέρες νοσηλείας, δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε σήμερα το πρωί. Από αύριο, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου και συνολικά τη σχολική κοινότητα. Τραγική κατάληξη είχε ο άγριος καυγάς ηλικιωμένων για μια ξαπλώστρα σε παραλία της Βουλιαγμένης. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 76χρονος φέρεται να χτύπησε έναν 82χρονο, ο οποίος κατέρευσε. Ο ηλικιωμένος άνδρας διακομίστηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε περίπου στις 11 το πρωί. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το μοιραίο περιστατικό. Στο μέτωπο της ακρίβειας εστιάζει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι σε συνεργασία με τα διελιστήρια θα υπάρξει παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προαναγγέλει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας που χρησιμοποιούν, καθώς και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ για ολόκληρο τον Οκτώβριο. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα ή δεν τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας της περίοδου διακυβέρνησής του, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς. Πλαφόν στην τιμή της Κονδρικής και της Λιανικής και κατάργηση ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης ζητά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για καταστροφική ενεργειακή πολιτική κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Λύση. Η σημερινή κυριακάτικη ανασκόπηση του κ. Μητσοτάκη θα μπορούσε να έχει γραφτεί από AI, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κλειστή για τα αυτοκίνητα θα είναι έως τις 8.30 λεωφόρος Νίκης στη Θεσσαλονίκη από Βενιζέλου μέχρι το Λευκό Πύργο. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Κλειστή θα είναι αύριο η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχιάς Θεσσαλονίκης, ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας. Στην εξάρθρωση κυκλώματος τηλεφωνικών απατών προχώρησε η αστυνομία στην Καβάλα με τη σύλληψη δύο γυναικών. Οι δράστες, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος συγγενικού προσώπου και την ιδιότητα του γιατρού ή αστυνομικού, απειλούσαν τα θύματα τους και τους αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Μετά από καταγγελίες, οργανώθηκαν αστυνομικές επιχειρήσεις που οδήγησαν στη σύλληψη των γυναικών τη στιγμή της παραλαβής των χρημάτων. Υπό έλεγχο τέθηκε μετά από περίπου 20 μέρες η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκαιγε σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο ορεινό σημείο. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ σε ορισμένα σημεία μεγάλοι κορμοί και ρίζες εξακολουθούν να σιγοκαίνε, χωρίς ωστόσο να προκαλούν αυτή τη στιγμή κάποια ανησυχία για αναζωπήρωση. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι διαθέτει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη στήριξη χωρών της περιοχής προετοιμάζονται για επανάληψη στρατιωτικών ενεργειών εναντίον του. Η κεντρική στρατιωτική διοίκηση της χώρας διεμήνυσε ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση θα προκαλέσει παρατεταμένα πλήγματα κατά αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων στην περιοχή, ενώ προειδοποίησε ότι οι χώρες που θα συνδράμουν τη ΣΥΠΑ θα θεωρηθούν μέρος της σύγκρουσης. Στην αθλητική δισιογραφία, με 5 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League. Αυτή την ώρα ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό, στις 6 ο Βόλος φιλοξενεί την ΑΕΚ και στις 7 ο Όφη κοντράρεται εντός έδρας με τον Αστέρα. Στις 7.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και η αυλαία της σημερινής μέρας πέφτει στις 9 το βράδυ με την αναμέτρηση του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ. Και δύο λόγια για τον καιρό. Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα επικρατήσουν αύριο στη Μακεδονία. Νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από αργά το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται αύριο για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη θα είναι βόρειο-δυτική 3 με 4 από η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 6.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη. Thank you.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας που χρησιμοποιούν, καθώς και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ για ολόκληρο τον Οκτώβριο, προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι σε συνεργασία με τα διελιστήρια θα υπάρξει παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ή προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα ή δεν τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας της περίοδου διακυβέρνησής του, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα ο 17χρονος που υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και τη διήμερη νοσηλεία του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ο νεαρός τελικά δεν τα κατάφερε. Από αύριο, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, θα βρίσκονται στο σχολείο για την υποστήριξη της σχολικής κοινότητας. Τραγική κατάληξη είχε ο άγριος καυγάς ηλικιωμένων για μια ξαπλώστρα σε παραλία της Βουλιαγμένης. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας 76χρονος φέρεται να χτύπησε τον 82χρονο, ο οποίος κατέρευσε. Ο ηλικιωμένος άνδρας διακομίστηκε στο ασκληπείο της Βούλας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Η αστυνομία συνέλαβε τον 76χρονο και μια γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του και η οποία φέρεται να συμμετείχε στο επεισόδιο. Κλειστή θα είναι αύριο η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης, ο αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Αυτή την ώρα επιχειρούν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα για την αεροπυρόσβεση. Έχουν διατεθεί τρία ελικόπτερα. Μάλιστα, στάλθηκε και μήνυμα από το 112 ώστε να εκενωθεί η περιοχή Καρύδη. Υπό έλεγχο τέθηκε επί από 20 ημέρες η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκυγε σε ιδιαίτερα δύσβατο ορεινό σημείο. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ σε ορισμένα σημεία μεγάλη κορμή και ρίζες εξακολουθούν να σιγοκαίνε, χωρίς ωστόσο να προκαλούν αυτή τη στιγμή καμία ανησυχία για αναζωπήρωση. Στη διεθνή ειδησιογραφία, το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι διαθέτει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τη στήριξη χωρών της περιοχής, προετοιμάζονται για επανάληψη στρατιωτικών ενεργειών εναντίον του. Η κεντρική στρατιωτική διοίκηση της χώρας διεμήνυσε ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση θα προκαλέσει παρατεταμένα πλήγματα κατά αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων στην περιοχή, ενώ προειδοποίησε ότι οι χώρες που θα συνδράμουν τη ΣΥΠΑ θα θεωρηθούν μέρος της σύγκρουσης. Στον αθλητικό χώρο, με 5 αναμετρήσεις, συνεχίζεται σήμερα η αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League. Αυτή την ώρα ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό και το σκορ είναι στο 0-0 και ο Βόλος την ΑΕΚ. Στις 7 ο Όφη φιλοξενεί τον Αστέρα, στις 7.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και η Αυλαία της σημερινής ημέρας πέφτει στις 9 το βράδυ με την αναμέτρηση του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ. Και δύο λόγια για τον καιρό: λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα επικρατήσουν αύριο στη Μακεδονία. Νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από αργά το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται αύριο για τη Θεσσαλονίκη. Η άρμη θα είναι βορειοδυτική 3 με 4 αποφόρη. Θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 7.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: όπως πεθαίνω να πεθαίνω. Κάποια στιγμή θέλω να γίνει αυτό.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

πυριανδρία. Αιώνια βλακεία εθνοφθόρα μου. Τα λόγια σου ηχούσαν σαν καταγγελία του τύπου. Δεν τους θέλω αυτούς στη χώρα.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κλειστή για τα αυτοκίνητα θα είναι ως τις 8.30 λεωφόρος Νίκης στη Θεσσαλονίκη από τη Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Κλειστή θα είναι αύριο η ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδός της πόλης και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης, ο αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας που χρησιμοποιούν, καθώς και παράταση της επιδότησης στον ντίζελ για ολόκληρο τον Οκτώβριο, προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι σε συνεργασία με τα δηληστήρια θα υπάρξει παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα ή δεν τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας της περίοδου διακυβέρνησής του, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα ο 17χρονος που υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και τη διήμερη νοσηλεία του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ο νεαρός τελικά δεν τα κατάφερε. Από αύριο, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, θα βρίσκονται στο σχολείο προκειμένου να υποστηρίξουν τη σχολική κοινότητα. Τραγική κατάληξη είχε ο άγριος καυγάς ηλικιωμένων για μια ξαπλώστρα σε παραλία της Βουλιαγμένης. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας 76χρονος φέρεται να χτύπησε έναν 82χρονο, ο οποίος κατέρευσε. Ο ηλικιωμένος άνδρας διακομίστη στο ασκληπείο της Βούλας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Η αστυνομία συνέλαβε τον 76χρονο και μια γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του και η οποία φέρεται να συμμετείχε στο επεισόδιο. Μια καλωστημένη βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού αποκάλυψαν στη Θεσσαλονίκη ελεγκτές της ΑΔΕ. Μετά από ευνηδιαστικό έλεγχο σε καφέ μπάρ, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατάσχεσαν μεταξύ άλλων μείγματα καπνού για ναργιλέ συνολικού βάρους 20 κιλών, τα οποία δεν είχαν καμία προβλεπόμενη σήμανση, ενώ για την κατοχή τους δεν υπήρχε κανένα τιμολόγιο νόμιμης αγοράς ή εισαγωγής. Δείγματα απεστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο καταλογισμός των αναλογούντων διαφυγών των δασμών και φόρων. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χόνου στη Σιτία. Στο σημείο επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα για την αεροπυρόσβεση. Μάλιστα έχουν διατεθεί και 3 ελικόπτερα. Σταλθήκε και μήνυμα από το 112 ώστε να εκενωθεί η περιοχή Καρύδη. Υπό έλεγχο τέθηκε έπειτα από 20 μέρες η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκαιγε σε ιδιαίτερα δύσβατα ορεινά σημεία. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ σε ορισμένα σημεία μεγάλη κορμή και ρίζες εξακολουθούν να σιγοκαίνε, χωρίς ωστόσο να προκαλούν αυτή τη στιγμή ανησυχία για αναζωπήρωση. Στο διεθνή χώρο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα μιλώντας στο Fox News ότι οι Σιήτες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, που έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, έχουν δεχθεί να μην επιτεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές που εξετάζει αυτή την περίοδο είναι να εξαλείψει τη χώρα, να την αφήσει να σαπίσει οικονομικά ή να διαπραγματευτεί μια συμφωνία, προσθέτοντας ότι πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Στην αθλητική δισεογραφία με 5 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 τελικό αποτέλεσμα και Βόλος ΑΕΚ 0-0 στο ημίχρονο. Ο Όφη φιλοξενεί αυτή την ώρα τον Αστέρα. Στις 7.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και η αυλαία της σημερινής ημέρας πέφτει στις 9 το βράδυ με την αναμέτρηση του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ. Και δύο λόγια για τον καιρό στο κλείσιμο του δελτίου μας. Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα επικρατήσουν αύριο στη Μακεδονία. Νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από αργά το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται αύριο για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόροι, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

τραγουδάρα και αυτή που ακούγεται ως πρώτη στο σήμα της εκπομπής, τι θυμήθηκα τώρα, άλλαν τι άλλον. Ο Ιερός Πόλεμος. Και σκεφτόμουν, σας έχω πει ποτέ την ιστορία του συγκεκριμένου τραγουδιού, στη μάχη του Κούρσκ. Σε κάποια φάση τα πράγματα δεν πήγαιναν και πολύ καλά για τον κόκκινο στρατό. Και τότε ο Ζούκοφ τι είχε κάνει? Διέταξε την μπάντα του κόκκινου στρατού να πάει στο μέτωπο. Τους έβαλαν όλους ένα χαράκωμα. Τραβήξανε όλα τα καλώδια των ασυρμάτων εκεί που βρισκόταν η μπάντα. Ανοίξανε όλα τα ακουστικά. Η μπάντα άρχισε να παίζει το συγκεκριμένο τραγούδι, τον Ιερό Πόλεμο. Και οι επικεφαλείς των τμήματων τεθωρακισμένων και πυροβολικού που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή σήκωσαν τα ακουστικά όταν τους έγινε η κλίση. Τα σήκωσαν στον αέρα και οι στρατιώτες οι οποίοι μάχονταν την ώρα εκείνη στην πρώτη γραμμή εμψυχώθηκαν από το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο αναπόφευκτα βέβαια έμεινε στην ιστορία και ως ο ύμνος του κόκκινου στρατού. Σήμερα όμως λέμε να αφήσουμε τα πεδία των μαχών και να πάμε σε κάποια άλλα πεδία, στα οποία όμως έγιναν εξίσου σκληρές μάχες, ασχέτως αν δεν ήταν τόσο αιματοβαμμένες. Πάμε στις Κάνες. Γιατί όχι. Οι Κάνες είναι μια υπέροχη πόλη στην Νότια Γαλλία, φίλες και φίλοι, το γνωρίζετε. Έχει πληθυσμό περίπου 70.000 κατοίκους και ανήκει στην Μητροπολιτική Περιοχή της Νίκαιας, η οποία έχει συνολικό πληθυσμό περίπου 900.000 κατοίκων. Οι Κάνες βρίσκονται στην Κιανή Ακτή, κοντά στις παράκτιες Άλπης. Η πόλη είναι γνωστή για τις ωραίες αμμώδεις παραλίες της. Την εποχή του Μεσαίωνα ανήκαν ως φέουδο στο μοναστήρι του Λέγαν. Μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, οι Κάνες ήταν ουσιαστικά ένα μικρό χωριό αγροτών και ψαράδων, όπου η μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα παρατηρούνταν γύρω από τον φημισμένο λόφο Λεσεκέ. Από το 1830 και μετά όμως, μέλη της αριστοκρατίας της Γαλλίας αλλά και άλλων χωρών έχτιζαν στην περιοχή εξοχικές κατοικίες, με αποτέλεσμα να μετατραπούν οι Κάνες σε ένα δημοφιλές θέρετρο. Με την ανάπτυξη των παράλληλων περιοχών ενθαρρύνθηκαν οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και το 1899 κατασκευάστηκε γραμμή τραμ, ενώ προηγουμένως το 1863 είχε ανοίξει και ο σιδηροδρομικός σταθμός των Κάνων. Βέβαια, που λέτε, το πρώην αγροτοψαροχώρι είχε γίνει πλέον η πιο μεγάλη πασαρέλα του κόσμου σταδιακά, με επίκεντρο την κεντρική της λεωφόρο, την La Croisée, που παίρνει το όνομα από ένα μικρό σταυρό που υπήρχε εγκατεστημένος παλαιότερα στα ανατολικά του κόλπου. Ένα πολύ αγαπημένο μέρος για τους ντόπιους και τους επισκέπτες. Στην καρδιά της πόλης με τη θάλασσα να αγκαλιάζει την παραλία για πολλά χιλιόμετρα. Στη βόλτα σας, αν ποτέ βρεθείτε εκεί, από τη μια πλευρά υπάρχει Μεσόγειος και τα νησιά Λερίν στα ανοιχτά των ακτών και η οροσειρά Εστερέλ. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν Φοίνικες, κομψά, μπελεπόκ, ξενοδοχεία και μοντέρνες μπουτίκ. Είναι ένα ιδανικό μέρος για περαντζάδα, ειδικά κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Να και το σημερινό μας θέμα, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών. Τον μεγαλύτερο θεσμό του σινεμά παγκοσμίως. Εκεί που το γκλαμ δεν είναι kitsch. Εκεί που οι καλεσμένοι δεν φτύνουν τις τσίχλες τους πάνω στο κόκκινο χαλί. Γίγαντες της μεγάλης οθόνης πέρασαν από εκεί, φίλες και φίλοι. Είτε ως διαγωνιζόμενοι, είτε ως μέλη επιτροπών βράβευσης, είτε ως απλοί επισκέπτες. Σήμερα θα πάμε στις Κάνες λοιπόν, διότι εκεί στις 20 Σεπτεμβρίου του 1946 άνοιξε τις πύλες του το πρώτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

The Knack and How to Get It, φίλες και φίλοι, διότι ευθύς εξ αρχής γεννήθηκε ένα ερώτημα: πώς θα ντύσουμε μουσικά τη συγκεκριμένη εκπομπή, η οποία είναι αφιερωμένη στο πρώτο φεστιβάλ κινηματογράφου των Κανών, την 20η Σεπτέμβρη του 1946. Τι άλλο από τραγούδια τα οποία συνόδευσαν ταινίες οι οποίες βραβεύθηκαν στο φεστιβάλ αυτό. Και το συγκεκριμένο προέρχεται από την ταινία του 1965, την ομώνυμη ταινία του 1965, μια βρετανική κωμωδία σε σκηνοθεσία του Ρίτσαρντ Λέστερ. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε σε μια ακόμη εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω, στο ραδιόφωνο της R3, στους 102 των FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, σε ρόλο σοφέρ. Ο μέγιστος Κώστας Σταθάκης θα είναι υπεύθυνος για τις αποσκευές σας. Ανοίγει, κλείνει, πορμπαγάζ τις πολυτελείς λιμουζίνες σας, βάζει μέσα τις βαλίτσες, τις βγάζει, αλλά πάνω απ' όλα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτούς που μας ακούνε από ένα ραδιοφωνάκι ή από το διαδίκτυο στη δουλειά τους αυτήν την ώρα. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, φίλες και φίλοι, έχει τις ρίζες του στο μακρινό 1932. Όταν ο Ζενζέ, ο τότε Γάλλος Υπουργός Εθνικής Παιδείας, κατόπιν προτάσεως του ιστορικού Φιλίπ Ερλανζέ, ίδρυσε ένα διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ. Η δημιουργία του μπορεί να αποδοθεί εν μέρη στη γαλλική επιθυμία να ανταγωνιστεί το ήδη υπάρχον φεστιβάλ της Βενετίας, το οποίο τότε συγκλώνιζε αρνητικά βέβαια τον δημοκρατικό κόσμο με την φασιστική του μεροληψία. Ντούτσε είχαν τότε οι Ιταλοί, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Το πρώτο φεστιβάλ Κανών προετοιμάστηκε για το 1939, αλλά η αλήθεια είναι πως τόσο η χρηματοδότηση όσο και η οργάνωση έγιναν με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς και τελικά η έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τερμάτισε άδοξα αυτό το σχέδιο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει βραβείο, βέβαια. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, υπάρχει. Πώς? Θα σας πούμε πώς. Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ των Κανών του 2002 αποφάσισαν να παρουσιάσουν μέρος της αρχικής επιλογής των ταινιών του 1939 σε μια κριτική επιτροπή 6 μελών. Οι ταινίες ήταν τότε το «Goodbye, Mr. Chips», το «La Piste du Nord», το «Lenin» το 1918, «Τα τέσσερα φτερά», «Ο μάγος του Oz», το «Union Pacific» και το «Buffy». Το βραβείο, το χρυσοφίνικα δηλαδή, πήρε τελικά η ταινία «Union Pacific», έστω και με καθυστέρηση πολλών χρόνων. Χαλάλη. Εδώ βέβαια ξεσπά μια μεγάλη συζήτηση που έχει να κάνει με το γεγονός ότι μια ταινία του 1939 κρίθηκε από μια επιτροπή του 2002. Καταρχήν, για ποιο λόγο να γίνει αυτό? Δεν θα διαφωνήσουμε. Από την άλλη, εντάξει, αυτή την κουβέντα δεν θα την κάνουμε εμείς, καθότι δεν ανήκουμε στα λεγόμενα φυτά του σινεμά, που σώνει και καλά πρέπει να βρίσκουν λόγο για άσκοπο κουβεντολόι με το παραμικρό. Οι διοργανωτές της εποχής πάντως δεν το έβαλαν κάτω και στις 20 Σεπτέμβρη του 1946 το πρώτο διεθνές φεστιβάλ των Κανών ήταν πλέον γεγονός. Σήκωσε αυλαία και έγινε αμέσως κέντρο συνάντησης κορυφαίων σκηνοθετών. Την χρονιά εκείνη παίζονται ταινίες των Hitchcock, Wilder, Cocteau και Rossellini. Το πρώτο βραβείο μάλιστα μοιράστηκαν 11 ταινίες, αξίζει τον κόπο να τις θυμηθούμε. Ήταν το The Turning Point, το Men Without Wings, η ταινία The Last Chance, το Iris and the Lieutenant, το Portrait of Maria, το Rome Open City, το Nichan Agar ή αλλιώς Lowly City, το Brief Encounter, το Pastoral Symphony, η ταινία The Lost Weekend
και τέλος η ταινία The Red Meadows. Πολλοί λένε ωστόσο πως η λάμψη στο Φεστιβάλ των Κανών, όχι στις οθόνες βέβαια, αλλά έξω από αυτό, οφείλεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην Brigitte Bardot. Άγνωστη τότε ακόμα, η Brigitte Bardot έκανε το ντεμπούτο της στα παράλια των Κανών το 1953. Η μικρή Starlet επισκίασε, η αλήθεια είναι, μεγάλη στάρ της εποχής. Έλκει τα φλάς των φωτογράφων και το σεξ απείλ της συνεπέρνει την Courvoisier. Οι φωτογράφοι την κυνηγούσαν να κάνει ηλιοθεραπεία δίπλα στον Kirk Douglas τα χρόνια εκείνα. «Δεν έχω ποτέ δει κάτι τέτοιο», θα δηλώσει εκείνος χαμογελώντας. Το 1955 η Brigitte Bardot κάνει την εμφάνισή της ξανά στις Κάνες, σέρνοντας με σκηνή ένα αρνάκι. Η μπεμπέ προσελκύει και πάλι τα βλέμματα και για έναν ακόμη λόγο, διότι θα πάει και θα φωτογραφηθεί πλάι στον François Mitterrand. Μετά από 3 χρόνια η καθιερωμένη πλέον στάρ ήταν για μία ακόμη φορά περιστοιχισμένη από φωτογράφους που τη ζήτησαν, τι λέτε, να τρέξει στην παραλία έτσι ώστε να φωτογραφίσουν το υπέροχο ομολογουμένος σώμα της εν κινήσει. Η αλήθεια πια είναι πως το 1967 η Brigitte Bardot έπεσε θύμα ληστείας και από τότε αποφάσισε να μην επιστρέψει ποτέ ξανά στο Φεστιβάλ των Κανών. Δεν ήταν βέβαια η μόνη, ασχέτως αν η λάμψη της ήταν παρολίγο να ξεπέραστη, και αυτό το παρολίγο να έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν πάτησε το πόδι της εκεί, η μία και μοναδική ξανθιά ντίβα του γαλλικού σινεμά, ποια είναι, αυτό είναι ένα πολύ υπέροχο quiz στο οποίο θα πρέπει να απαντήσετε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα που θα ακολουθήσει. Όχι, δεν ήταν μόνη της η Brigitte Bardot, διότι η Simone Silva το 1954 θα είναι αυτή που θα λανσάρει το topless στις ακτές της κιανής ακτής, και τότε λες και κάτι έγινε με το topless, βάλτε και την Brigitte Bardot μέσα και από εκείνη τη στιγμή, και η Courvoisier πλημμυρίζει από το διεθνές κινηματογραφικό jet set, όπως το αποκάλεσαν. James Dean, Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Alain Delon, και η λάμψη και τα φλάς κατακλείζουν τις Κάνες. Ο Χρυσός Φοίνικας ως βραβείο θα έρθει το 1955. Πριν το 1955 σαφώς πάλι έδιναν ένα βραβείο, αλλά ήταν κάτι το διαφορετικό. Ουσιαστικά τα φοινικόδεντρα της πόλης των Κανών θα δώσουν την έμπνευση για να σχεδιαστεί το μεγάλο βραβείο που τελικά θα συνδεθεί με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Το φεστιβάλ συνεχίζει και διανύει τη δεκαετία του 60. Η μέχρι τότε Γαλλική Επιτροπή γίνεται πλέον διεθνής και προσκαλεί μέλη και από άλλες χώρες, με πρώτους τη Σοφία Λόρεν, Φρίτς Λάνγκ και Λουκίνο Βισκόντι. Μέχρι και σήμερα οφείλουμε να πούμε πως η επιτροπή που κρίνει τις ταινίες δεν έχει σταθερή σύνθεση, αλλά επιλέγεται κάθε χρόνο και αποτελείται από προσωπικότητες του κινηματογράφου, συνήθως ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Αυτοί είναι που θα αποφασίσουν σε ποιες ταινίες θα απονεμηθούν τα βραβεία στην τελετή λήξης.

Και πάμε λοιπόν, συντροφοί, όλοι μαζί να δούμε τη χώρα μας στο Φεστιβάλ των Κανών. Δεν έλειψε η Ελλάδα, καθε άλλο. Η πρώτη ταινία που συμμετείχε στο διαγωνιστικό της διοργάνωσης ήταν το 1951 και ήταν η τελευταία αποστολή του Νίκου Τσιφόρου σε παραγωγή της Φίνος Φίλμς. Ακολουθεί το 1952 η νεκρή πολιτεία του Φρίξου Ηλιάδη, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τέσσερις ταινίες του Μιχάλη Κακογιάννη. Το 1954 το Κυριακάτικο Ξύπνημα, το 1955 η Στέλλα, το 1956 το Κορίτσι με τα Μαύρα και το 1958 η ταινία Το Τελευταίο Ψέμα. Θα ακολουθήσει η χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου με συνεχόμενες παρουσίες στο Φεστιβάλ των Κανών. Το 1959 με το Ματωμένο Ηλιοβασίλεμα του Ανδρέα Λαμπρινού. Ένα χρόνο αργότερα το 60 με το θρυλικό Ποτέ την Κυριακή του Ζιλ Ντασάν και τη Μελίνα Μερκούρη στον κεντρικό ρόλο, ενώ το 1961 σηματοδοτεί την πρώτη φορά στην ιστορία του Φεστιβάλ των Κανών όπου η Ελλάδα συμμετέχει με δύο ταινίες στο διαγωνιστικό τμήμα. Ήταν οι ταινίες «Μανταλένα» του Ντίνου Δημόπουλου με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη και το «Χαρμένο κορμί» του Μιχάλη Κακογιάννη. Το 1962 μία ακόμη σπουδαία ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη διαγωνίζεται στις Κάνες, πρόκειται για την σπουδαία «Ηλέκτρα». Μεγάλο τεχνικό βραβείο και βραβείο καλύτερης κινηματογραφικής μεταφοράς. Τη σκητάλη θα πάρουν το 1963 «Ο ουρανός» του Τάκη Κανελόπουλου, το 1964 τα υπέροχα «Κόκκινα φανάρια» του Βασίλη Γεωργιάδη, υποψήφια και για το Όσκαρ στη συνέχεια καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, και το 1965 ήταν η χρονιά της προδοσίας του Κώστα Μανουσάκη. Έντεκα χρόνια θα περάσουν χωρίς να εκπροσωπηθεί ο ελληνικός κινηματογράφος στο κορυφαίο φεστιβάλ, για να φτάσουμε στο 1977, όπου για δεύτερη φορά έχουμε διπλή ελληνική εκπροσώπηση με τις ταινίες «Ηφηγένεια» του Μιχάλη Κακογιάννη και «Τους κυνηγούς» του Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Το 1978 ο Ντασέν επιστρέφει στην Κουαζέ με το φιλμ «Κραυγή γυναικών», ενώ ακολουθούν οι τέσσερις συμμετοχές του Θεόδωρου Αγγελόπουλου και φυσικά ο «Χρυσός Φοίνικας» του 1998. Ήταν το 84 το «Ταξίδι στα Κύθυρα», ήταν το 91 το «Μετέωρο βήμα» του Πελαργού, το 95 το «Ανεπανάληπτο βλέμμα» του Οδυσσέα και το 98, όπως είπαμε, «Χρυσός Φοίνικας» με το «Μια ενότητα και μια ημέρα». Πριν περάσουμε να δούμε πιο αναλυτικά μερικές από τις ελληνικές ταινίες που διαγωνίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Κανών, θα πρέπει να κάνουμε δύο σχετικές παρατηρήσεις. Το συγκεκριμένο αφιέρωμα, αυτή η παρένθεση που ανοίξαμε, περιλαμβάνει μόνο ελληνικές ταινίες που έλαβαν μέρος στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ και όχι σε άλλο τμήμα. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά φιλμ που προβλήθηκαν στο φεστιβάλ, αλλά εκτός του διαγωνιστικού ήταν «Οι Τροάδες» του 71 του Μιχάλη Κακογιάννη, «Οι Μέρες του 36 του 72 και «Ο Θίεσος» του 75 του Αγγελόπουλου, ενώ το 2009 ο κοινόδοντας του Γιώργου Λάνθιμου πραγματοποιούσε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ των Κανών, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο στο νήμα «Ένα κάποιο βλέμμα». Στο ίδιο τμήμα παρουσιάστηκε το 2014 με επιτυχία και το «Ξενία» του Πάνου Κούτρα. Φέτος η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «The Killing of a Sacred Deer», δίχασε τους κριτικούς, ωστόσο θεωρούνταν μία από τις βασικές υποψηφιότητες για το Χρυσό Φοίνικα. Μαζί με το Ιερό Ελάφι του Λάνθιμου, το βραβείο σεναρίου μοιράστηκε τελικά και η Λίν Ράμσεϊ για την ταινία «You Were Never Really Here», στη μεγάλη της επιστροφή μετά το «Πρέπει να μιλήσουμε για τον Κέβιν». Το 1960 λοιπόν, φίλες και φίλοι, η Μελίνα Μερκούρη βάζει την πλάκα στο πικάπ και κρατώντας στα χέρια της τη φωτογραφία του ένδοξου Ολυμπιακού που ταξίδεψε με τον τρόπο αυτό ως τις Κάνες, τραγουδά «Τα παιδιά του Πειραιά».

ότι η πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω.

Αυτή ήταν η Μελίνα Μερκούρη στο Πότε την Κυριακή, ταινία υποψήφια τότε για τον Χρυσό Φοίνικα, αλλά τελικά κέρδισε μόνο το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου που απονεμήθηκε στη Μελίνα Μερκούρη, η οποία μοιράστηκε το βραβείο με την εξίσου υπέροχη Ζαν Μωγό, πρωταγωνίστρια της ταινίας τότε Μοντεράτο Χαντάμπιλε. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM, σήμερα μια βόλτα στις Κάνες και στο Φεστιβάλ των Κανών. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Αφήνουμε λίγο ακόμα ανοιχτή την παρένθεση αυτή που αφορά ελληνικές ταινίες για να πούμε στο σημείο αυτό πως ο σπουδαίος σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς έχει συμμετάσχει στο διαγωνιστικό τμήμα των Κανών με τρεις ταινίες του. Ωστόσο, το «Ζήτα»,

ταινίες για να πούμε στο σημείο αυτό πως ο σπουδαίος σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς έχει συμμετάσχει στο διαγωνιστικό τμήμα των Κανών με τρεις ταινίες του. Ωστόσο, το Ζήτα

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, για αποτελέσματα καταστροφή και την ανάγκη να προχωρήσουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία, μίλησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, αφότου έκλεισαν οι κάλπες και δημοσιεύθηκαν τα πρώτα exit poll που δίνουν πρωτιά στο Βερολίνο στην αριστερά και στο Μακλεμβούργο στο ακροδεξιό AfD, ενώ στο συγκεκριμένο κρατήδιο το κόμμα του Μέρτς καταγράφει ιστορική συντριβή με μόλις 5,5%. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας που χρησιμοποιούν, καθώς και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ για ολόκληρο τον Οκτώβριο, προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι σε συνεργασία με τα διελιστήρια θα υπάρξει παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ή προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα ή δεν τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας της περιόδου διακυβέρνησής του, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατηγορεί το 76χρονος που συνελήφθη μετά τον άγριο καυγά στην ακτή Βουλιαγμένης, ο οποίος ξεκίνησε με αφορμή μια ξαπλώστρα και κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου. Η 21 ετών γυναίκα που βρισκόταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη, ενώ ο ίδιος κρατείται και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα ο 17χρονος που υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και τη διήμερη νοσηλεία του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ο νεαρός τελικά δεν τα κατάφερε. Από αύριο, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός θα βρίσκονται στο σχολείο προκειμένου να υποστηρίξουν ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Μία καλωστημένη βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού αποκάλυψαν στη Θεσσαλονίκη οι ελεγκτές της ΑΔΕ. Μετά από ευνηδιαστικό έλεγχο σε καφέ μπάρ, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων μείγματα καπνού για ναργιλές συνολικού βάρους 20 κιλών, τα οποία δεν είχαν καμία προβλεπόμενη σήμανση, ενώ για την κατοχή τους δεν υπήρχε κανένα τιμολόγιο νόμιμης αγοράς ή εισαγωγής. Δείγματα απεστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο καταλογισμός των αναλογούν των διαφυγόντων δασμών και φόρων. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Λουτράκη-Πέλας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 16 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, δύο οχήματα και τρία ελικόπτερα. Κλειστή θα είναι αύριο η ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχιάς Θεσσαλονίκης, ο αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας. Στη διεθνή ειδησιογραφία, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα μιλώντας στο Fox News ότι οι Σιήτες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, που έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, έχουν δεχθεί να μην επιτεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές που εξετάζει αυτή την περίοδο είναι να εξαλείψει τη χώρα, να την αφήσει να σαπίσει οικονομικά ή να διαπραγματευτεί μία συμφωνία, προσθέτοντας ότι πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Στην αθλητική δισογραφία, με την αναμέτρηση του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ, αυτή την ώρα πέφτει η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League. Νωρίτερα, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφι Αστέρας 1-2 τελικά αποτελέσματα, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον καιρό. Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα επικρατήσουν αύριο στη Μακεδονία. Νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από αργά το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται αύριο για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη θα είναι βορειοδυτική 3 με 4 αποφόρη. Θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 10.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονα είναι αυτή την ώρα τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Παθέ, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων, στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη, εξαιτίας των έργων που γίνονται στην περιοχή. Κλειστή θα είναι αύριο η ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχιάς Θεσσαλονίκης, ο αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας. Για αποτελέσματα καταστροφή και την ανάγκη να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία, μίλησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, αφού έκλεισαν οι κάλπες και δημοσιεύθηκαν τα πρώτα exit poll που δίνουν πρωτιά στο Βερολίνο στην αριστερά και στο Μεκλεμβούργο στο ακροδεξιό AfD. Ενώ στο συγκεκριμένο κρατήδιο το κόμμα του Μέρτς καταγράφει ιστορική συντριβή με μόλις 5,5%. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας που χρησιμοποιούν, καθώς και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ για ολόκληρο τον Οκτώβριο, προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι σε συνεργασία με τα διελιστήρια θα υπάρξει παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατηγορεί το 76χρονος που συνελήφθη μετά τον άγριο καυγά στην ακτή Βουλιαγμένης, ο οποίος ξεκίνησε με αφορμή μία ξαπλώστρα και κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου. Η 21 ετών γυναίκα που βρισκόταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη, ενώ ο ίδιος κρατείται και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Μία καλωστημένη βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού αποκάλυψαν στη Θεσσαλονίκη ελεγκτές της ΑΔΕ. Μετά από ευνηδιαστικό έλεγχο σε καφέ μπάρ, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων μείγματα καπνού για ναργιλέ συνολικού βάρους 20 κιλών, τα οποία δεν είχαν καμία προβλεπόμενη σήμανση, ενώ για την κατοχή τους δεν υπήρχε κανένα τιμολόγιο νόμιμης αγοράς ή εισαγωγής. Δείγματα απεστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο καταλογισμός των αναλογούντων δασμών και φόρων. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 11ης ΕΜΟΔΕ και 26 οχήματα. Νέο μήνυμα εκδόθηκε από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή 5 οικισμών. Νωρίτερα, μήνυμα από το 112 ζητούσε την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδη. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής και σε δασική έκταση στην περιοχή Λουτράκη Πέλλας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 2 οχήματα. Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα ο 17χρονος που υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών και τη διήμερη νοσηλεία του στο Ιπποκράτη Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ο νεαρός τελικά δεν τα κατάφερε. Από αύριο, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός θα βρίσκονται στο σχολείο, προκειμένου να υποστηρίξουν ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Σε νέα φάση έρχεται από αύριο το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών, οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στην οδό Θεαγένους Χαρίση και θα υλοποιηθούν τη Δευτέρα στο τμήμα μεταξύ των οδών Περδίκα και Ιωάννη Χρυσοστόμου και την Τρίτη στο τμήμα από την οδό Ιωάννη Χρυσοστόμου έως τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή. Στη διεθνή δημοσιογραφία, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα μιλώντας στο Fox News ότι οι Σιίτες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας έχουν δεχθεί να μην επιτεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε μια διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές που εξετάζει αυτή την περίοδο είναι να εξαλείψει τη χώρα, να την εφήσει όπως ο ίδιος λέει να σαπίσει οικονομικά ή να διαπραγματευτεί μια συμφωνία, προσθέτοντας ότι πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Με την αναμέτρηση του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ 0-2 αυτή την ώρα πέφτει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League. Νωρίτερα τελικά αποτελέσματα: Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφι Αστέρας 2-2 και Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. και να ολοκληρώσουμε, φίλες και φίλοι, το δελτίο μας με δύο λόγια για τον καιρό. Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα επικρατήσουν αύριο στη Μακεδονία. Νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από αργά το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται αύριο για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμοι θα είναι βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος. Καλό βράδυ σε όλους.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.